στην πόρτα κι όπως έφευγες τα φώτα έσπασε η ζωή κι όπως τα γυαλιά

0: FM 100. Και αυτή τη νύχτα μαζί.
1: Θα σου πω που πήγε αυτό το καλοκαίρι. Βρήκε το πιο μικρό τριαντάφυλλο στον κήπο. Και λίγο πριν το τελευταίο χτύπο σκόρπισε ρόδινη βροχή σε ένα παρτέρι. Στα χέρια σου ό,τι κράτησες δικό του, από τις χούφτες σου πετάει.

και θα καθίσει. Για να έχεις πάντα στην καρδιά σου καλοκαίρι. Θα σου πω που πάει η αγάπη όταν φεύγει.

αυτό που είμαι μόνος, μα τόσο μόνος, και που μαζί μου παίζουν κρυφτό, πότε η πλήξη και πότε ο πόνος.

όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει. Τώρα για μας. Μα αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει.

άλλη. Την ενοχή σε σκυμμένο κεφάλι κρύβοντας. Ίσια το βλέμμα σου μη χαμηλώνεις. Αν δεν με δει

να σε ξεχάσω. Να ξέρεις πόσο, πόσο καιρό μου πήρε για να πω εντάξει, θα γλιτώσω. Πόσο καιρό, καιρό παραπονό μου, δεν ήσουν στο πλευρό μου. Πόσο καιρό, κι έτσι ποιος ξέρει δεν.

ξέρεις πόσο. Πόσο καιρό μου πήρε την πλάτη να γυρίσω και να σου πω πως φεύγω. Πόσο καιρό, καιρό παραπονώ μου, δεν ήσουν στο πλευρό μου. Πόσο καιρό, κι έτσι ποιος ξέρει.

ευχαριστούμε πολύ και για απόψε και για όλα αυτά τα χρόνια που ήσασταν δίπλα μας. Ένα τραγούδι για όλους μας. Μοναξία μου όλα, μοναξία μου τίποτα.

Υπάρχουν στιγμές που θες να χαθείς στον κόσμο που ήρθες να θες να κρυφτείς. Υπάρχουν στιγμές που βλέπεις το φως και σκέφτεσαι μόνο να βγεις ζωντανός. Σκοτάδι τριγύρω και νιώθω ξανά πως έμεινα μόνος για αυτή τη βραδιά. Εικόνες που μοιάζουν αναμνήσεις παλιές, σαν βήμα που κάνω συνέχεια στο χτες.

Υπάρχει ένας κύκλος και αυτό είναι η ζωή. Η μοίρα η δικιά μας, σπασμένο γυαλί. Η σκέψη μορίζει την κάθε στιγμή. Γι' αυτό υποφέρω και λείπεις εσύ. Θέλω να είσαι δικιά μου, το δικό μου παιδί. Να είσαι ο ήλιος που φωτίζει τη γη. Η αλήθεια στο ψέμα, το καλό στο κακό. Θέλω πάντα για πάντα να σε έχω εγώ.

Κι όσο σε θέλω, πάθος γίνεσαι φοβέρα μου. Όσο σε θέλω, όταν βάζει από παντού.

0: Δημοτικό ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. FM 100. Ειδήσεις.
1: Καλή σας μέρα και καλή εβδομάδα, κυρίες και κύριοι. Με μικροκαθυστερήσεις η κίνηση στην περιφερειακή οδό της Θεσσαλονίκης, ξεκινώντας από ανατολικά προς δυτικά από το ύψος των Κωνσταντινοπολίτικων μέχρι και την ανηφόρα του Αγίου Παύλου. Τα αυτοκίνητα πάνε με χαμηλές ταχύτητες. Στην αντίθετη κατεύθυνση έχουμε κάποιες μικροκαθυστερήσεις λίγο μετά τον κόμβο της Ευκαρπίας μέχρι και το ύψος της Πολύχνης. Προγραμματισμένη διακοπή ρεύματος θα πραγματοποιηθεί σήμερα σε περιοχή του νομού Θεσσαλονίκης από τις 8 το πρωί ως τις 12 το μεσημέρι. Χωρίς ρεύμα θα παραμείνει περιοχή του Δήμου Λαγκαδά. Η διακοπή αφορά στο χωριό Χρυσαυγή. Μέχρι αύριο Τρίτη, περίπου 1 εκατομμύριο οικογένειες με παιδιά θα λάβουν στους τραπεζικούς τους λογαριασμούς την έκτακτη οικονομική ενίσχυση των 150 ευρώ. Ως τις 31 Αυγούστου θα ακολουθήσει ένας δεύτερος γύρος πληρωμών για τα παιδιά που γεννήθηκαν από την 1η Ιανουαρίου 2025 έως και στις 31 Ιουλίου 2026, υπό την προϋπόθεση ότι πληρούνται οι προβλεπόμενοι όροι, μεταξύ των οποίων και η έκδοση αριθμού φορολογικού μητρώου για τα νεογέννητα από 1η Ιανουαρίου 2026. Σεισμική δόνηση μεγέθους 4,3 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ σημειώθηκε λίγο μετά τη μία τα ξημερώματα, με το επίκεντρο να εντοπίζεται 7 χιλιόμετρα βόρεια του Χάρακα, κοντά στα όρια με την Αρκαδία. Απαγόρευση κυκλοφορίας πεζών και τροχοφόρων λόγω υψηλού κινδύνου πυρκαγιάς θα εφαρμοστεί και σήμερα από τις 8 το πρωί ως τις 8 το βράδυ σε δασικές περιοχές των Δήμων Κασάνδρας, Σιθωνίας και Αριστοτέλης στη Χαλκιδική. 44 πυρκαγιές εκδηλώθηκαν σε όλη τη χώρα το τελευταίο 24ωρο. Οι 37 αντιμετωπίστηκαν άμεσα στο αρχικό του στάδιο, ενώ οι πυροσβεστικές δυνάμεις αντιμετωπίζουν ακόμη 7. Συνεχίζεται η περιοδία του Προέδρου του ΠΑΣΟΚ Νίκου Ανδρουλάκη στα Δωδεκάνησα και τις επόμενες μέρες, καθώς σήμερα θα μεταβεί στην Κάσο, ενώ αύριο Τρίτη θα επισκεφθεί την Κάρπαθο. Την αποχώρησή της από το κόμμα του Στέφανου Κασελάκη, Δημοκράτες, ανακοίνωσε η Θεοδώρα Τζάκρη σε ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, αφήνει αιχμές για τον πρόεδρο του κόμματος και κάνει λόγο για μια κινηματική προσπάθεια που εξελίχθηκε σε αρχηγικό κόμμα. Εγώ τη ζήτησα να παραιτηθεί, δεν έχουμε χώρο για προσωπικές φιλοδοξίες, λέει ο κύριος Κασελάκης. Στις 2 μετά το μεσημέρι ξεκινάει η ηλεκτρονική υποβολή αιτήσεων για την εισαγωγή στις 30 σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης με 46 ειδικότητες. Με υψηλή ζήτηση στην αγορά εργασίας, δικαίωμα συμμετοχής στη διαδικασία έχουν οι κάτοχοι απολυτηρίου, γενικού ή επαγγελματικού λυκείου ανεξαρτήτως ηλικίας. Περισσότεροι από 1.300 θάνατοι αποδίδονται στον καύσωνα, ο οποίος πλήττει την Ευρώπη από τις 21 Ιουνίου, όπως ανακοίνωσε χθες ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας. Λίγες νεφώσεις, οι οποίες στις μεσημεριανές ώρες θα αυξηθούν πρόσκαιρα κυρίως στα ορεινά, αναμένονται σήμερα στην περιοχή του νομού Θεσσαλονίκης. Οι άνεμοι θα πνέουν από μεταβαλλόμενες διευθύνσεις με εντάσεις 2 έως 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 25 έως 36 βαθμούς Κελσίου. Επόμενο δελτίο ειδήσεων σε μία ώρα, σε πολύ λίγο κοντά σας το πρωινό, με όλες τις τελευταίες ειδήσεις από την εσωτερική και διεθνή επικαιρότητα.

Καλή σας μέρα κυρίες και κύριοι και καλή εβδομάδα. Είναι Δευτέρα 29 Ιουνίου. Η πρωινή ενημέρωση και σήμερα κοντά σας μέχρι και τις 8 περίπου με όλες τις τελευταίες ειδήσεις από την εσωτερική και τη διεθνή επικαιρότητα. Στο μικρόφωνο η Αλεξάνδρα Μαρτίδου, στην παραγωγή. Ο Αριστοτέλης Αναστασιάδης.

Να ευχηθούμε χρόνια πολλά στον Παύλο και στον Πέτρο, των Αποστόλων Πέτρου και Παύλου σήμερα, στην Παυλίνα και στην Πετρούλα. Η ανατολή του ηλίου πραγματοποιήθηκε στις 6 και 3 πρώτα λεπτά, η δύση του ηλίου στις 20 και 53. Σήμερα είναι Διεθνής ημέρα των τροπικών. Είναι μία από τις εκδηλώσεις του ΟΗΕ που πραγματοποιείται κάθε χρόνο στις 29 Ιουνίου. Κύριος στόχος της είναι να ευαισθητοποιήσει τη διεθνή κοινή γνώμη για την τροπική ζώνη του πλανήτη μας, τις προκλήσεις που αντιμετωπίζει και τις αναδυόμενες ευκαιρίες που παρουσιάζονται. Επίσης είναι Παγκόσμια ημέρα βιομηχανικού σχεδιασμού και Παγκόσμια ημέρα σκληροδερμίας. Στη διάρκεια της πρωινής ενημέρωσης θα θυμηθούμε μαζί και τα γεγονότα που συνέβησαν σαν σήμερα, τα σημαντικότερα από αυτά. Όπως αναφέραμε και νωρίτερα, ο καιρός σήμερα στη Θεσσαλονίκη θα είναι ζεστός, αρκετά υψηλά τα ποσοστά της υγρασίας που δυσκολεύουν ακόμη περισσότερο την κατάσταση, κυρίως τις μεσημβρινές ώρες και τις βραδινές. Στο νομό και στην πόλη της Θεσσαλονίκης αναμένονται σύμφωνα με την Μετεωρολογική Υπηρεσία λίγες νεφώσεις, οι οποίες στις μεσημβρινές ώρες θα αυξηθούν πρόσκαιρα, κυρίως στα ορεινά. Οι εντάσεις των ανέμων 2 έως 4 μποφόρ, η θερμοκρασία από 25 έως 36 βαθμούς Κελσίου. Αυτή την ώρα στο κέντρο της πόλης μας το θερμόμετρο δείχνει ακριβώς 25 βαθμούς. Έχουμε μια διακοπή ρεύματος σήμερα από τις 8 το πρωί μέχρι τις 12 το μεσημέρι σε περιοχή του Δήμου Λαγκαδά και συγκεκριμένα στο χωριό Χρυσαυγή. Εργασίες συντήρησης οδοφωτισμού στην επαρχιακή οδό Θεσσαλονίκης Κιλκής. Σήμερα από τις 8 το πρωί μέχρι τις 3 μετά το μεσημέρι. Οι εργασίες θα πραγματοποιηθούν στην παλιά Εθνική Οδό, από τη διασταύρωση με την Οδό Θεσσαλονίκης Έδεσας μέχρι και τη διασταύρωση Νεοχορούδας.

Ο καύσωνας συνεχίζει να απειλεί και να ταλαιπωρεί τους κατοίκους της Ευρώπης. Περισσότεροι από 1.300 θάνατοι αποδίδονται στον καύσωνα, ο οποίος πλήττει την Ευρώπη από τις 21 Ιουνίου, όπως ανακοίνωσε χθες ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας. Αυτή τη στιγμή 150 εκατομμύρια άνθρωποι ζουν σε συνθήκες ακραίας ζέστης, εκατοντάδες άνθρωποι έχουν πεθάνει, σχολεία έχουν κλείσει και τα δίκτυα ηλεκτροδότησης τελούν υπό σοβαρή πίεση. Τουλάχιστον 191 εκατομμύρια κάτοικοι αναμένεται να βιώσουν θερμοκρασίες άνω των 36 βαθμών κάποια στιγμή σήμερα, σύμφωνα με υπολογισμούς του Γαλλικού Πρακτορείου Ειδήσεων. Ο υδράργυρος αναμένεται να φτάσει και να ξεπεράσει τους 40 βαθμούς Κελσίου σε τμήματα της Ευρώπης, την ώρα που καταιγίδες σημειώνονται σε άλλες περιοχές, με τη Γαλλία να αναφέρει 1.000 επιπλέον θανάτους κατά τη διάρκεια του καύσωνα. Οι υψηλές θερμοκρασίες καταγράφονται επίσης στη Γερμανία, την Πολωνία και την Ιταλία, ενώ περιοχές της Γαλλίας βρίσκονται αντιμέτωπες με καταιγίδες. Ευτυχώς, σύμφωνα με τις προβλέψεις των μετεωρολόγων, αυτό το κύμα του καύσωνα δεν πρόκειται να επισκεφθεί τη χώρα μας. Θα περάσει γύρω-γύρω από την Ελλάδα, με αποτέλεσμα να μην βιώσουμε τουλάχιστον για την ώρα τέτοιες θερμοκρασίες. Η Αυστραλιανή κυβέρνηση προχωρά στην αυστηροποίηση της νομοθεσίας για την προστασία των ανηλίκων στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, σχεδιάζοντας να διπλασιάσει τα πρόστιμα που θα επιβάλλονται σε πλατφόρμες όπως το Facebook και το Instagram, εφόσον αποτυχάνουν να εμποδίσουν παιδιά κάτω των 16 ετών να διατηρούν λογαριασμούς. Αυτές λοιπόν είναι λίγες από τις ειδήσεις σήμερα της επικαιρότητας. Στην εσωτερική πολιτική επικαιρότητα έχουμε διάφορα θεματάκια, με τελευταία είδηση, ας πούμε, της αποχώρησης της κυρίας Θεοδόρας Τζάκρη από τους Δημοκράτες. Και σίγουρα τις επόμενες μέρες, αν όχι ώρες, θα δείξει ποιος θα είναι ο επόμενος σταθμός της κυρίας Τζάκρη, ποιο κόμμα θα επιλέξει. Χθες, ένα συνολικό απολογισμό του κυβερνητικού έργου στην καθιερωμένη κυριακάτικη ανάρτησή του, ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης τόνισε ότι επιλέγουμε τη σύγκριση αντί για τη σύγκρουση. Εξηγεί ότι επέλεξε να παρουσιάσει την πρόοδο της χώρας με μετρήσιμο και τεκμηριωμένο τρόπο, επισημένοντας πως οι πολίτες κρίνουν κυρίως το μέλλον, αλλά η συνέπεια ανάμεσα στις δεσμεύσεις και στα αποτελέσματα είναι εκείνη που χτίζει την εμπιστοσύνη, σύμφωνα με τον Πρωθυπουργό.

του στην κρατική τηλεόραση. Το μεγάλο πακέτο πληρωμών θα γίνει τη Δευτέρα. Πιστεύω ότι θα εκπλήξουμε θετικά με το ποσό, δήλωσε ο Υπουργός, διευκρινίζοντας ότι θα δώσουμε αυτό το ποσό μέσα από το νέο σύστημα, όχι μέσω του παλιού ΠΚΕΠΕ. Αυτές λοιπόν είναι οι κυριότερες ειδήσεις που απασχολούν σήμερα την επικαιρότητα. Είμαστε 14 λεπτά μετά τις 7 εδώ στο Δημοτικό Ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης και την πρωινή ενημέρωση.

Και πριν περάσουμε να διαβάσουμε, να θυμηθούμε τα γεγονότα που συνέβησαν σαν σήμερα εδώ στο Δημοτικό Ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης και στην πρωινή ενημέρωση, να δώσουμε λίγο την εικόνα από τους δρόμους της πόλης μας. Τα πράγματα αρχίζουν και δυσκολεύουν στην περιφερειακή οδό της Θεσσαλονίκης, στο ρεύμα που οδηγεί από ανατολικά προς δυτικά. Έχουμε δύο σταματημένα αυτοκίνητα στο ύψος της Διαγόρα και λίγο μετά τον κόμβο της Τριανδρίας, στη δεξιά πλευρά του δρόμου, με αποτέλεσμα ήδη να έχει δημιουργηθεί αρκετά μεγάλη ουρά χιλιόμετρων των αυτοκινήτων. Και φαίνεται ότι στα επόμενα λεπτά η κατάσταση θα αρχίσει να δυσκολεύει ακόμη περισσότερο. Όπως επίσης αρχίζει και αυξάνεται η ουρά των αυτοκινήτων και στην αντίθετη κατεύθυνση από τον κόμβο της Ευκαρπίας, από το ύψος του σούπερ μάρκετ μέχρι και την Πολύχνη. Αρχίζει σιγά σιγά η κίνηση και στην Κωνσταντίνου Καραμαλή, στο ρεύμα που οδηγεί προς

στο κέντρο της πόλης, λίγο μετά την 25η Μαρτίου, μέχρι και το ύψος της Μπότσαρη, για την ώρα τουλάχιστον. Η Τσιμισκή σιγά σιγά αρχίζει και γεμίζει. Καλύτερα τα πράγματα στην Εγνατία. Και πάμε τώρα να θυμηθούμε τα γεγονότα που συνέβησαν σαν σήμερα, 29 Ιουνίου. Υπενθυμίζουμε ότι γιορτάζει ο Πέτρος και ο Παύλος. Χρόνια πολλά λοιπόν σε όσους και όσες γιορτάζουν. Το 1850 σαν σήμερα το Οικουμενικό Πατριαρχείο αναγνωρίζει τελικά το αυτοκέφαλο της Εκκλησίας της Ελλάδος που επιβλήθηκε από τη Βαβαροκρατία το 1833. Το 1874 δημοσιεύεται στην εφημερίδα Κερί άρθρο του Χαρίλαου Τρικούπη με τίτλο «Τι φταίει». Σε αυτό ο Τρικούπης καταδεικνύει ως υπεύθυνο για την πολιτική κρίση που διέρχεται ο τόπος τον βασιλιά Γεώργιο τον Πρώτο. Το 1958 σαν σήμερα η Βραζιλία κατακτά το 6ο παγκόσμιο κύπελο ποδοσφαίρου νικώντας τον τελικό της Στοκχόλμης στη Σουηδία με 5-2. Δύο γκολ σημειώνει ο Πελέ, δύο ο Βαβά και ένα ο Ζαγκάλο μετέπειτα προπονητής της Εθνικής Βραζιλίας. 1986 σαν σήμερα η Αργεντινή νικά 3-2 τη Δυτική Γερμανία στο περίφημο στάδιο των Ατζτέκων στην πόλη του Μεξικό και κατακτά το 13ο παγκόσμιο κύπελο ποδοσφαίρου. Το 2002 από έκρηξη που σημειώνεται στα εκδοτήρια της Ελλάς Flying Dolphins στον Πειραιά τραυματίζεται ο Σάββας Ξηρός, ο οποίος στη συνέχεια θα ομολογήσει τη συμμετοχή του στη 17 Νοέμβρη. Και κάπως έτσι ξεκινάει η εξάρθρωση της τρομοκρατικής οργάνωσης που δρούσε στην Ελλάδα επί 27 χρόνια. Σαν σήμερα το 1886 γεννήθηκε ο Ρομπέρ Σουμάν, Γάλλος πολιτικός που διετέλεσε πρωθυπουργός της Γαλλίας και πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, από τους εμπνευστές της Ευρωπαϊκής Ένωσης, του Συμβουλίου της Ευρώπης και του ΝΑΤΟ. Το 1900 γεννιέται ο Αντουάν ντε Σεν-Εξπερί, Γάλλος πιλότος και συγγραφέας γνωστός από τον Μικρό Πρίγκιπα. Και σαν σήμερα το 1941 γεννήθηκε ο Γιάννης Πουλόπουλος. Το 1907 φεύγει σαν σήμερα από τη ζωή ο Κωνσταντίνος Βολανάκης, Έλληνας ζωγράφος, θεωρείται ο πατέρας της ελληνικής θαλασσογραφίας. Και το 1951 πεθαίνει ο Εμίλιος Βεάκης, κορυφαίος Έλληνας ηθοποιός του δραματικού θεάτρου. Αυτά λοιπόν είναι τα σημαντικότερα γεγονότα που συνέβησαν σαν σήμερα.

0: Δημοτικό ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης FM 100. Ακούτε την πρωινή ενημέρωση. Με πολλά προβλήματα η κίνηση στην περιφερειακή. Όσοι μπορείτε να αποφύγετε την έλευσή σας από την συγκεκριμένη οδό, καλό θα είναι να το κάνετε έγκαιρα. Καθώς έχουμε αυτή την ώρα δύο αυτοκίνητα σταματημένα στο ρεύμα που οδηγεί από ανατολικά προς δυτικά, με αποτέλεσμα ήδη να έχει δημιουργηθεί πολύ μεγάλη ουρά αυτοκινήτων. Αρχίζει και αυξάνεται η κίνηση και στην Κωνσταντίνου Καραμαλή, με εντονότερο πρόβλημα από την 25η Μαρτίου μέχρι και το ύψος της Μπότσαρης, στο ρεύμα που οδηγεί προς το κέντρο της πόλης. Να υπενθυμίσουμε την διακοπή ρεύματος που θα σημειωθεί από τις 8 το πρωί μέχρι τις 12 το μεσημέρι στο χωριό Χρυσαυγή του Δήμου Λαγκαδά. Και θα περάσουμε πρώτα να ακούσουμε διαφημιστικά μηνύματα, ένα μουσικό διάλειμμα και επανερχόμαστε με τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων.
1: Θεσσαλονίκη, FM 100. Καλοκαίρι στο Θέατρο Κήπου 2026. Το καλοκαιρινό φεστιβάλ της πόλης επιστρέφει στο Δημοτικό Θέατρο Κήπου. 51 παραστάσεις, 37 καλλιτεχνικά σχήματα. Καλοκαίρι στο Θέατρο Κήπου. 3 Ιουνίου έως 23 Σεπτεμβρίου 2026. Δήμος Θεσσαλονίκης.
2: Δείτε το πρόγραμμα στο e-pavla-thessaloniki-culture.gr.
3: Χορηγή επικοινωνίας FM 100 TV 100.
4: Αγαπημένες ελληνικές μουσικές επιτυχίες. Σχόλια. Ειδήσεις. Επικοινωνία.
5: Δες το μουσικά. Δες το θετικά. Δες το ραδιοφωνικά.
4: Δες το από άλλη μεριά. Με τη Μέρη Λεριά.
6: Καθημερινά 6 με 8 το απόγευμα.
7: Εκατό στον FM 100. 100% ενημέρωση, επικαιρότητα, πολιτική, ανάλυση, παρασκήνιο, απόψεις. 100% πολιτισμός και ψυχαγωγία. Όλα όσα πρέπει να γνωρίζουμε κάθε πρωί. Καθημερινά, Δευτέρα με Παρασκευή, 8 με 10 το πρωί, με την Κάτια Γερακαρίτου και το Βαγγέλη Στολάκη. 100% η εκπομπή σου. 100% στον FM 100. Με τη δύση του ηλίου, ανατέλει καθημερινά, από Δευτέρα έως Παρασκευή, 8 με 10 το βράδυ, η εκπομπή Βολερό. Με την Αριστεία Κοντόζογλου ζωντανά, στο Δημοτικό Ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης, FM 100.
8: FM 100. Η δική μας ραδιοφωνική πρόταση, δική σας ραδιοφωνική επιλογή.

Είμαστε 32 λεπτά μετά τις 7 στο Δημοτικό Ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης και στην πρωινή ενημέρωση και πάμε να δούμε όλοι μαζί τα πρωτοσέλιδα των σημερινών εφημερίδων ξεκινώντας από τα νέα. 13 λύσεις κλειδιά για να μην μπλέξετε. Κληρονομιές ακινήτων. Τι πρέπει να κάνουν οι κληρονόμοι πριν αποδεχθούν ένα ακίνητο. Τι πρέπει να ελεγχθεί σε ένα διαμέρισμα πριν μεταβιβαστεί. Τι ισχύει για οικόπεδα, χωράφια και αγροτεμάχια. Σε άλλο σημείο της εφημερίδας τα νέα, άσκηση απάντησης στην Τουρκία από Ελλάδα και Ισραήλ. Μαχητικά των δύο χωρών θα πετάξουν νότια της Κρήτης. Λίγες μέρες μετά την επίσκεψη του αρχηγού Γεν στην Ιερουσαλήμ, ενώ η Τουρκία προσεγγίζει την Αίγυπτο. Στην πρώτη σελίδα των νέων, επιτελεία σε θέση συναγερμού προς τις κάλπες, ο Μητσοτάκης υπό τον έλεγχο της γειτονιάς, ο Ανδρουλάκης υπό την πίεση των κάλπων, ο Τσίπρας υπό το άγχος της τελέχωσης, η Καριστιανού υπό τον φόβο νέων αποχωρήσεων. Φυσικά στην πρώτη σελίδα της εφημερίδας τα νέα δεν θα μπορούσε να λείπει το θέμα του καύσωνα στην Ευρώπη, 12.000 νεκροί σε 3 μέρες. Να συνεχίσουμε με την απογευματινή, μυστικά και παγίδες για 72 δόσεις και εξοδικαστικό γράφει η εφημερίδα, τα υπέρ και τα κατά για κάθε μια από τις ρυθμίσεις. Η απογευματινή επίσης σχολιάζει τον καύσωνα, λιώνει η Ευρώπη από την επέλαση του ακραίου καύσωνα, κατάρρευση υποδομών. Συνεχίζουμε με την εφημερίδα των συντακτών. Το θαύμα το είδε μόνο το Μαξίμου. Προεκλογικός απολογισμός για τη γαλάζια επταετία, εξοραγισμένη εικόνα για τα 7 χρόνια διακυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας, παρουσίασε χθες ο Πρωθυπουργός, υποστηρίζει η εφημερίδα. Ο ελεύθερος τύπος. Η πρόοδος μετριέται με αποτελέσματα και όχι με συνθήματα. Μήνυμα Μητσοτάκη για τα 7 χρόνια διακυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας. Επιλέγουμε τη σύγκριση και όχι τη σύγκρουση, είπε ο Πρωθυπουργός. Επίσης, ο ελεύθερος τύπος φιλοξενεί όλα τα νέα ποσά για κύριες και επικουρικές, για όσους βγαίνουν σε σύνταξη φέτος. Η εφημερίδα Ελεύθερος Τύπος στην πρώτη σελίδα, πυραυλοκινητήρας made in Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, μια ακόμα επιτυχία της φοιτητικής ομάδας ΑΣΑΠ των μηχανολόγων μηχανικών. Η εφημερίδα Μανιφέστο, ο νονός των Capital Controls, 11 χρόνια μετά την καταστροφή ο Τσίπρας επέστρεψε ίδιος και χειρότερος. Επίσης το Μανιφέστο, όπου γάμος και χαρά ο Χάρης πρώτος, αναφέρεται και φιλοξενεί και φωτογραφία του Δημάρχου Αθηναίων, του κυρίου Χάρη Δούκα. Τα προσφυγικά ενώνουν Δούκα, Ανταρσία, Αναρχικούς, Πόλα Ρούπα και Κουφοντίνα, υποστηρίζει η εφημερίδα. Να συνεχίσουμε με την Κόντρα News. Οργή στο Μαξίμου για την Κίμπερλι, έξαλλος ο Μητσοτάκης για τη συνάντηση Σαμαρά με την Αμερικανίδα πρέσβη που ερμηνεύεται ως θετική στάση του Προέδρου Τραμπ στην ίδρυση του νέου κόμματος. Ποιος επιφανής παράγοντας της ομογένειας με ισχυρή πρόσβαση στο Λευκό Οίκο έκλεισε το ραντεβού. Σε άλλο σημείο της εφημερίδας, το τρίπτυχο Τσίπρα, ηθική επανάσταση, νέος πατριωτισμός και νέα μεταπολίτευση. Έφυγε και καταγγέλει, τα βρόντιξε και η Τζάκρη από τον Κασελάκη, γράφει η Κόντρα News. Και η εφημερίδα Political, χρυσές απάτες 14 εκατομμυρίων ευρώ με τραπεζικές κάρτες. Γερή μπάζα μέσα σε ένα χρόνο από ψηφιακά κυκλώματα που έκδισαν ανυποψία στους πολίτες. Είναι τα κυριότερα πρωτοσέλιδα των σημερινών εφημερίδων. Εσείς ακούτε Δημοτικό Ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης, την πρωινή ενημέρωση. Η κίνηση στους δρόμους της πόλης, η εικόνα είναι ακριβώς η ίδια όπως προαναφέραμε και νωρίτερα. Με πολλά προβλήματα στην περιφερειακή οδό της Θεσσαλονίκης και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας, κυρίως όμως το ρεύμα από ανατολικά προς δυτικά, από το Κωνσταντινοπολίτικα μέχρι και την Πολύχνη.

Το μεσημέρι στο Μέγαρο Μαξίμου έχει προγραμματιστεί σύσκεψη με τον Πρωθυπουργό, όπου πέρα από τον αρμόδιο Υπουργό Ανάπτυξης, Τάκη Θεοδωρικάκο, θα συμμετάσχουν ο πρόεδρος του ΣΕΒ Σπύρος Θεοδωρόπουλος, ο πρόεδρος της Ένωσης Σούπερ Μάρκετ Ελλάδος Γιάννης Μασούτης και ο πρόεδρος του Συνδέσμου Ελληνικών Βιομηχανιών Τροφίμων Γιάννης Γιώτης. Σκοπός της συνάντησης δεν είναι να ανταλλάξουν απόψεις, ούτε να αναλύσουν φυσικά τα δεδομένα, καθώς αυτά είναι γνωστά σε όλους. Στόχος της κυβέρνησης είναι μια συμφωνία άμεσης και οριζόντιας μείωσης τιμών σε βασικούς κωδικούς τροφίμων προκειμένου να αντιμετωπιστεί η ακρίβεια. Η κυβέρνηση θα επιδιώξει, σύμφωνα με πηγές από το Μέγαρο Μαξίμου, ή μάλλον θα πιέσει όλους τους κρίκους της εφοδιαστικής αλυσίδας να προχωρήσουν συντεταγμένα και ταυτόχρονα σε ουσιαστικές μειώσεις τιμών σε βασικούς κωδικούς προϊόντων που δεν λείπουν από κανένα καλάθι νοικοκυριού, έτσι ώστε οι καταναλωτές να νιώσουν τη διαφορά χωρίς να ψάχνουν από σούπερ μάρκετ σε σούπερ μάρκετ κυνηγώντας εκπτώσεις και προσφορές.

Έως αύριο Τρίτη θα πραγματοποιηθεί η πίστοση της έκτακτης οικονομικής ενίσχυσης ύψους 150 ευρώ για κάθε εξαρτώμενο παιδί στους τραπεζικούς λογαριασμούς των δικαιούχων, με περίπου 1 εκατομμύριο οικογένειες να επωφελούνται από το μέτρο. Επιπλέον προβλέπεται και δεύτερη φάση πληρωμών, η οποία θα ολοκληρωθεί ως τις 31 Αυγούστου 2026 και αφορά παιδιά που γεννήθηκαν από 1η Ιανουαρίου 2025 έως και την 31η Ιουλίου 2026. Για τις γεννήσεις του 2026 βασική προϋπόθεση είναι να έχει εκδοθεί αριθμός φορολογικού μητρώου για το παιδί μέσα στις προβλεπόμενες προθεσμίες.

Είχαμε μία σεισμική δόνηση 4,3 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ στη Λακωνία, στη μία μετά τα μεσάνυχτα, με το επίκεντρο να εντοπίζεται 7 χιλιόμετρα βόρεια του Χάρακα, κοντά στα όρια με την Αρκαδία. Ο σεισμός έγινε αισθητός και στο Λεωνίδιο, ωστόσο δεν προκάλεσε ιδιαίτερη ανησυχία.

Στο διεθνή χώρο, οι Ηνωμένες Πολιτείες και το Ιράν φαίνεται να έχουν συμφωνήσει σε μια προσωρινή πάυση των εχθροπραξιών. Αυτό έγινε μετά την ανταλλαγή πυρών που σημειώθηκε τις τελευταίες μέρες κοντά στα στενά του Ορμούζ, σύμφωνα με Αμερικανό αξιωματούχο. Ωστόσο, μέχρι στιγμής δεν είναι σαφής η επίσημη θέση του Ιράν σχετικά με τη συμφωνία αυτή. Σύμφωνα με Αμερικανούς αξιωματούχους, οι δύο πλευρές αναμένεται να συναντηθούν αύριο Τρίτη στην Ντόχα του Κατάρ για περαιτέρω συνομιλίες, οι οποίες έρχονται σε συνέχεια της πρόσφατης έντασης και της εύθραυσης της συμφωνίας αποκλιμάκωσης, η οποία δοκιμάστηκε έντονα από τα γεγονότα του Σαββατοκύριακου. Οι πληροφορίες για την αυριανή συνάντηση επιβεβαιώθηκαν από δύο Αμερικανούς αξιωματούχους και τρίτη πηγή με γνώση των διαπραγματεύσεων. Οι τεχνικές συνομιλίες σχετικά με το Μνημόνιο Κατανόησης ΗΠΑ-Ιράν παραμένουν σε τροχιά, σύμφωνα με ανώτερο αξιωματούχο της Αμερικανικής κυβέρνησης. Η υπογραφή ενεργοποίησε ένα παράθυρο 60 ημερών για τη διαπραγμάτευση των τελικών όρων μιας συμφωνίας. Τα προθεσμιακά συμβόλαια πετρελαίου σημείωσαν μικρή άνοδο χθες, καθώς οι εχθροπραξίες μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν συνεχίστηκαν για τέταρτη συνεχόμενη μέρα, και ενώ η Τεχεράνη επιμένει στον έλεγχο των στενών του Ορμούζ.

Και να δώσουμε και μια είδηση της τελευταίας στιγμής εδώ από την πόλη μας. Πριν από λίγη ώρα, νωρίς το πρωί, στο κέντρο της πόλης, στο Δόστρωμα, άνοιξε τρύπα. Και συγκεκριμένα στη συμβολή των οδών Ιασονίδου με Φιλίππου, είχαμε καθίζηση του οδοστρώματος. Κάτοικοι της περιοχής ενημέρωσαν έγκαιρα τις αρμόδιες αρχές και στο σημείο έσπευσε άμεσα περιπολικό της ελληνικής αστυνομίας για να ρυθμίσει την κυκλοφορία προκειμένου να αποφευθεί οποιοδήποτε ατύχημα, έως ότου τοποθετηθεί η απαραίτητη σήμανση και ξεκινήσουν οι εργασίες επισκευής του δρόμου στη συμβολή των οδών Ιασονίδου με Φιλίππου. Η κίνηση στους δρόμους της πόλης έχει την ίδια εικόνα όπως αναφέραμε και νωρίτερα. Πολλά τα προβλήματα στην περιφερειακή, στο ρεύμα από ανατολικά προς δυτικά, από το ύψος των Κωνσταντινοπολίτικων μέχρι την ανηφόρα του Αγίου Παύλου. Παίρνει μία ανάσα στο κομμάτι εκείνο και συνεχίζει μέχρι και το ύψος της Νεάπολης με καθυστερήσεις. Έχουμε πολλή κίνηση στην Κωνσταντίνου Καραμαλή, τώρα πλέον και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας, από το ύψος της Μαρτίου μέχρι και την Μπότσαρη. Κίνηση παρουσιάζει και η οδός Λαγκαδά στο ρεύμα που οδηγεί προς το Βαρδάρι, στο κέντρο της πόλης, και στην εσωτερική περιφερειακή, στο ύψος του Κορδελιού. Εσείς παραμένετε στο Δημοτικό Ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. Θα ακούσετε στις 8 ακριβώς το Δελτίο Ειδήσεων από τον FM 100, αμέσως μετά κοντά σας, το 100% στον FM 100, με την Κάτια Γερακαρίτου και το Βαγγέλη Στολάκη. Η πρωινή ενημέρωση, αύριο το πρωί, λίγα λεπτά μετά τις 7, εδώ πιστή στο ραντεβού. Καλή σας μέρα και καλή εβδομάδα.

0: Δημοτικό ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. FM 100. Ειδήσεις.
1: Καλή σας μέρα, κυρίες και κύριοι. Σύσκεψη υπό τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη με τη συμμετοχή του Υπουργού Ανάπτυξης Τάκη Θεοδωρικάκου και εκπροσώπων της αγοράς θα πραγματοποιηθεί στις 12 το μεσημέρι στο Μέγαρο Μαξίμου. Στόχος είναι να βρεθούν λύσεις ώστε να υπάρξουν αισθητές μειώσεις τιμών σε βασικά καταναλωτικά αγαθά στα ράφια των σούπερ μάρκετ. Μέχρι αύριο Τρίτη, περίπου 1 εκατομμύριο οικογένειες με παιδιά θα λάβουν στους τραπεζικούς τους λογαριασμούς την έκτακτη οικονομική ενίσχυση των 150 ευρώ. Συνεχίζεται την περιοδία του Προέδρου του ΠΑΣΟΚ Νίκου Ανδρουλάκη στα Δωδεκάνησα και τις επόμενες μέρες, καθώς σήμερα θα μεταβεί στην Κάσο, ενώ αύριο Τρίτη θα επισκεφτεί την Κάρπαθο στο πλαίσιο των επαφών του με κατοίκους, φορείς και εκπροσώπους της τοπικής αυτοδιοίκησης. Την αποχώρησή της από το κόμμα του Στέφανου Κασελάκη ανακοίνωσε η Θεοδώρα Τζάκρη. Σε ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης αφήνει αιχμές για τον πρόεδρο του κόμματος Δημοκράτες και κάνει λόγο για μια κινηματική προσπάθεια που εξελίχθηκε σε αρχηγικό κόμμα. Εγώ τη ζήτησα να παραιτηθεί, δεν έχουμε χώρο για προσωπικές φιλοδοξίες, λέει ο κύριος Κασελάκης. Περίπου 1,5 εκατομμύριο φυλέτες σε εφορία και ασφαλιστικά ταμεία θα μπορούν να ρυθμίσουν σε 72 δόσεις ληξιπρόθεσμα χρέη που είχαν ως το τέλος του 2023. Η πλατφόρμα ανοίγει στις αρχές Ιουλίου και το ελάχιστο ποσό δόσης ορίζεται στα 30 ευρώ. Προϋπόθεση είναι οι οφειλέτες να μην έχουν αρρύθμιστες οφειλές από το 2024 και μετά. Στις 2 μετά το μεσημέρι ξεκινά η ηλεκτρονική υποβολή αιτήσεων για την εισαγωγή στις 30 σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης σε 46 ειδικότητες με υψηλή ζήτηση στην αγορά εργασίας. Απαγόρευση κυκλοφορίας πεζών και τροχοφόρων λόγω υψηλού κινδύνου πυρκαγιάς θα εφαρμοστεί και σήμερα από τις 8 το πρωί ως τις 8 το βράδυ σε δασικές περιοχές των Δήμων Κασάνδρας, Σιθωνίας και Αριστοτέλης στη Χαλκιδική. Σεισμική δόνηση μεγέθους 4,3 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ σημειώθηκε λίγο μετά τη μία τα ξημερώματα, με το επίκεντρο να εντοπίζεται 7 χιλιόμετρα βόρεια του Χάρκα, κοντά στα όρια με την Αρκαδία. Η συνομιλία σε τεχνικό επίπεδο μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν αναμένεται να συνεχιστούν σε όλα τα πεδία που καλύπτει το μνημόνιο κατανόησης, σύμφωνα με Αμερικανό αξιωματούχο. Επόμενο δελτίο ειδήσεων σε μία ώρα ακολουθεί το 100% στον FM 100 με την Κάθια Γερακαρίτου και το Βαγγέλη Στολάκη.
2: Πιάνω.
3: Πιάνω.
2: Βάζω.
3: Βάζω.
2: Το κεφάλι.
3: Το κεφάλι.
2: Κατεβάζω.
3: Κατεβάζω.
2: Φτιάχνω τα χέρια μου.
3: Φτιάχνω τα χέρια.
2: Και σηκώνω ψηλά.
4: Μπράβο. Αυτό που ακούσατε δεν ήταν απλά μία άσκηση. Ήταν μία νέα αρχή. Με την πρωινή παιδική παρέμβαση δίνουμε στον παιδικό εγκέφαλο την ευκαιρία για μία νέα αρχή. Στηρίζοντάς τον να ξεπεράσει τις δυσκολίες και να ανακαλύψει νέες δυνατότητες. Στην ΕΛΕΠΑΠ έχουμε κάνει την αρχή εδώ και χρόνια. Συνεχίστε να στηρίζετε τα γενναία μας παιδιά. Μάθετε περισσότερα στο ελεπαπ.gr.
5: Τι είσαι, Δημήτρη μου?
6: Είμαι γενναίος. Θα τα καταφέρω.
7: Τόσοι άνθρωποι, να ξέρεις, ποτέ δεν χάθηκαν σε μία και μόνο μέρα. Πέρσες του Εσχύλου. Σκηνοθεσία Χρήστος Θεοδωρίδης.
8: Αχ, μια φορά, πόσο μεγάλη και γλυκιά ήταν στα αλήθεια η ζωή μας.
7: Πρωταγωνιστούν η Μαρία Ναυπλιώτου, Δημήτρης Καταληφός, Αναστάσης Ροηλός και Σταύρος Βίκος, πλαισιωμένοι από έναν δυναμικό 18-μιλί χώρο.
8: Μια βαθιά αντιπολεμική κραυγή.
7: Πέρσες. 9 και 10 Ιουλίου, Θεσσαλονίκη, Θέατρο Δάσους. Εισιτήρια more.com.
9: Χορηγή επικοινωνίας, FM 100, TV 100. Θέσεις και απόψεις. Γιατί υπάρχει άποψη για την πολιτική, την οικονομία, την κοινωνία. Καθημερινά 10 με 12 με το Βασίλη Κοντογουλίδη.
10: Αν είσαι φαν των σπορ, βγάλε διαρκείας.
11: Διαρκείας στην κερκίδα του FM 100.
10: Εκεί που ο Σάκης Γκίνας ενημερώνει καθημερινά για ό,τι συμβαίνει στο χορτάρι,
11: στο παρκέ,
10: στην πόλη,
11: στον κόσμο. Με ρεπορτάζ,
10: σχόλια,
11: αναλύσεις,
10: συνεντεύξεις. Στην κερκίδα του FM 100 όλα παίζουν κάθε μεσημέρι στις 12.
11: Με τον Σάκη Γκίνα.
12: Άκου δυνατά, πες το δυνατά. Ακούω FM 100, το δικό μου ραδιόφωνο.

100% στον FM 100. 100% ενημέρωση, επικαιρότητα, πολιτική, ανάλυση, παρασκήνιο, απόψεις. 100% πολιτισμός και ψυχαγωγία. Όλα όσα πρέπει να γνωρίζουμε κάθε πρωί. Καθημερινά, Δευτέρα με Παρασκευή, 8 με 10 το πρωί, με την Κάτια Γερακαρίτου και το Βαγγέλη Στολάκη. 100% η εκπομπή σου. 100% στον FM 100.

0: Καλημέρα, καλημέρα. Καλή εβδομάδα να έχουμε. Δευτέρα σήμερα, 29 Ιουνίου, μετράμε αντίστροφα για να φύγει και ο Ιούνιος, ο πρώτος καλοκαιρινός μήνας ήδη. Έχουμε υψηλές θερμοκρασίες σε ολόκληρη τη χώρα. Εμείς όμως ξεκινάμε με διάθεση εδώ στο Δημοτικό Ραδιόφωνο της Θεσσαλονίκης, 100% στον FM 100 για τις επόμενες περίπου 2 ώρες. Θα είμαστε παρέα. Κάτια Γερακαρίτου, Βαγγέλη Στολάκη στα μικρόφωνα του Δημοτικού Ραδιοφώνου. Εσείς ήδη έχετε ξεκινήσει να στέλνετε τα πρώτα σας μηνύματα. FM 100 Θεσσαλονίκη, εντοπίζετε τη σελίδα μας στο Facebook, γράφετε με λατινικούς χαρακτήρες. Ανταλλάσσουμε μηνύματα και στους προσωπικούς μας λογαριασμούς στα social media. 2310-285-106, αυτό είναι το τηλέφωνο στο οποίο μας καλείτε. Και μην ξεχνάτε πως μας ακούτε διαδικτυακά μέσα από την ιστοσελίδα του Δημοτικού Ραδιοφώνου. Πώς είσαι, τι κάνεις, πώς ξύπνησες, πώς ξεκίνησε η εβδομάδα σου, πώς πέρασε το Σαββατοκυριακό σου, θέλω όλα να τα μάθω.
1: Καλημέρα, καλή εβδομάδα. Τι κάνουμε?
0: Εγώ ρώτησα. Εσύ τώρα απαντάς. Okay. Είμαστε σε αυτό το έργο.
1: Καλά, μια χαρά. Εγώ ξεκουράστηκα.
0: Έκανες κάτι, πήγες για καμπάνιο?
1: Όχι. Έμεινα στη Θεσσαλονίκη, έμεινα στο σπιτάκι. Έπρεπε λίγο να ξεκουραστώ, να πέσουν οι ρυθμοί έτσι για να ξαναπούμε δυναμικά σε αυτή την εβδομάδα. Και νομίζω ότι αυτό με ξεκούρασε πραγματικά. Φρόντισα λίγο να απέχω από την επικαιρότητα, την ειδησιογραφία, όλα αυτά. Μόνο από χθες άρχισα πάλι να ασχολούμαι.
0: Έκλεισες τηλέφωνα δηλαδή, κάθισες μέσα στο σπίτι με air condition, τηλεόραση, σειρές, Netflix, δουλειές σίγουρα, γιατί κάποια παιδιά Σαββατοκύριακο που να μην δουλεύει και χωρίς να κάνει δουλειά στο σπίτι,
1: δεν υπάρχει περίπτωση. Δεν υπάρχει περίπτωση.
0: Πιάσε κόκκινο, μαζί το είπαμε.
1: Δεν υπάρχει περίπτωση, όχι. Το σπίτι πρέπει να είναι τακτοποιημένο για όλη την εβδομάδα. Αλλά είχε ζέστη. Δηλαδή, νομίζω ότι φτάσαμε στο σημείο εκείνο που πλέον από την αρχή, από νωρίς ανοίγει το κλιματιστικό, πριν πιάσει για τα καλά μεσημέρι. Έχει υψηλές θερμοκρασιούλες.
0: Έχει. Βέβαια σήμερα νωρίτερα το πρωί, να σου πω την αλήθεια, έτσι είχε μια ωραία δροσιά. Τώρα σου λέω για αρκετά νωρίς το πρωί, γύρω στις 6:15, 6:10. Εκεί που βγήκα και εγώ στο μπαλκόνι λίγο για να πιω τον καφέ μου πριν ξεκινήσω να ετοιμάζομαι. Εντάξει, βέβαια, μέσα σε ένα μισάωρο άλλαξε τελείως το σκηνικό. Λοιπόν, εδώ θα είμαστε φίλες και φίλοι για τις επόμενες 2 ώρες. Ελάτε να γίνουμε μια μεγάλη παρέα, όπως είπαμε. Θα σχολιάσουμε όλα όσα έχουν συμβεί και όσα θα συμβούν, γιατί ήταν ένα Σαββατοκύριακο που η αλήθεια είναι είχαμε αρκετές πολιτικές εξελίξεις. Άνθρωποι φύγαν από κόμματα, παρετήθηκαν, όχι εγώ σε παρέτησα, όχι μόνοι μου παρετήθηκαν. Αναφερόμαστε βέβαια σε τις τελευταίες εξελίξεις στο κόμμα του Στέφανου Κασελάκη μετά την αποχώρηση, παρέτηση της Θεοδώρας Τζάκρη και από τη θέση της Αντιπροέδρου, αλλά και από το κόμμα. Είχαμε την πρώτη συνεδρίαση του Εθνικού Συμβουλίου της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης του Αλέξη Τσίπρα. Στο ΣΥΡΙΖΑ επίσης έχουμε τζαρτζαρίσματα, καθώς μέσα στο Σαββατοκύριακο κατατέθηκαν 2 αιτήματα με περισσότερες από 70 υπογραφές. Ζητούν νέα συνεδρίαση της Κεντρικής Επιτροπής του κόμματος προκειμένου να αλλάξει η απόφαση η οποία έχει πάρθει στο κομματικό αυτό όργανο σχετικά με τη στήριξη του κόμματος του Αλέξη Τσίπρα, μετά και τη νέα πόρτα που έριξε ο κύριος Τσίπρας στην Κουμουνδούρου. Εδώ θα είμαστε, θα τα παρακολουθούμε. Πρώτα όμως να πούμε ένα χρόνια πολλά σε αυτούς που γιορτάζουν. Σήμερα γιορτάζει ο Παύλος, η Παυλίνα, ο Πέτρος και η Πετρούλα. Να πω και χρόνια πολλά και στον κουμπάρο μου τον Πέτρο που γιορτάζει σήμερα. Να σε χαιρόμαστε, να είσαι υγιής, με πολλές χαρές, πολλά χαμόγελα και πάντα έτσι πολύ δοτικός στη ζωή σου. Σήμερα είναι και η Διεθνής ημέρα των τροπικών, η Παγκόσμια ημέρα βιομηχανικού σχεδιασμού και η Παγκόσμια ημέρα σκληροδερμίας, έτσι για να εμπλουτίσουμε λίγο και τις εγκυκλοπαιδικές μας γνώσεις.
1: Σαν σήμερα διαβάζω γεννήθηκε ο Γιάννης Πουλόπουλος. Έλληνας, ο θεογνωστός τραγουδιστής, τον ξέρουμε όλοι. Και σαν σήμερα επίσης, το 1941 γεννήθηκε ο Γιάννης Πουλόπουλος, ο οποίος μας άφησε το 2020, και επίσης σαν σήμερα πέθανε το 1907 ο Κωνσταντίνος Βολονάκης, Έλληνας ζωγράφος. Θεωρείται ο πατέρας ελληνικής θαλασσογραφίας.
0: Λοιπόν, όπως είπαμε, θα έχουμε υψηλές θερμοκρασίες σήμερα. Θα φτάσουμε μέχρι και τους 35 βαθμούς Κελσίου στην Θεσσαλονίκη. Για εσάς που είστε ήδη στο δρόμο, έχετε ξεκινήσει την ημέρα σας, είναι αντιληπτό ότι θα φτάσουμε σε πολύ υψηλές θερμοκρασίες, με ηλιοφάνεια βέβαια, στους 25 βαθμούς Κελσίου αυτή την ώρα το θερμόμετρο. Αύριο όμως θα ανέβει κι άλλο υδράργυρος στην πόλη. Θα έχουμε 36, όπως επίσης 36 θα έχουμε και την Τετάρτη και την Πέμπτη, πάλι στους 35-36 βαθμούς Κελσίου το θερμόμετρο, με ηλιοφάνεια όλη την εβδομάδα, τουλάχιστον μέχρι και την Πέμπτη. Βλέπω ότι θα έχουμε καλό καιρό στην πόλη μας. Βέβαια, να πούμε ότι αυτές οι υψηλές θερμοκρασίες άνω των 35 βαθμών Κελσίου δημιουργούν ήδη πολλά προβλήματα στην Ευρώπη. Τουλάχιστον από ό,τι λένε οι ειδικοί, 191 εκατομμύρια κάτοικοι στην Ευρώπη, και ειδικότερα σε Γερμανία, Πολωνία, Ουγγαρία και Τσεχία, αναμένεται αυτές τις ημέρες να βρεθούν αντιμέτωποι με τέτοιες θερμοκρασίες. Είναι κάτι το οποίο προβληματίζει βέβαια πολύ τις τοπικές αρχές.
1: Για έχουμε την κλιματική αλλαγή, έτσι. Όπου στα χρόνια τα δικά μας, όταν ήμασταν μικροί,

0: από 1.300 επιπλέον θάνατοι έχουν καταγραφεί από την 21η Ιουνίου σε σχέση με τις υψηλές θερμοκρασίες στην Ευρώπη. Είναι ένας αριθμός ο οποίος προκαλεί σίγουρα ανησυχία.
1: Μιλάμε δηλαδή για... από την 21η Ιουνίου, δηλαδή σε μία εβδομάδα.
0: Ναι, περίπου. Σε μία εβδομάδα, σε 8 μέρες. Ναι. Χθες το βράδυ, το απόγευμα, την έκανε την ανάρτηση ο Διευθυντής του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας και ανέφερε ότι αυτός είναι ο αριθμός.
1: Πάμε μέχρι να δούμε... στιγμής, ευτυχώς, εδώ στην Ελλάδα δεν έχουμε τέτοια ζητήματα όπως αντιμετωπίζουν άλλες χώρες της Ευρώπης που έχει πιάσει, έχει ευνηδιάσει και τις κυβερνήσεις. Έβλεπα κάτι εικόνες το Σαββατοκύριακο στη Γαλλία που μπαίνανε μέσα
0: στα συντριβάνια.
1: Ναι, στα συντριβάνια και μπαίνανε μέσα σε καταστήματα για να αγοράσουν κλιματιστικά. Από ό,τι κατάλαβα εκεί πέρα, η χρήση του κλιματιστικού είναι κάπως. Δεν είναι
0: τόσο διαδεδομένη όπως είναι εδώ. Κοίταξε τώρα αυτές οι περιοχές.
1: Έτρεχαν μέσα σε καταστήματα για να προλάβουν να πάρουν κλιματιστικά.
0: Αυτές οι περιοχές δεν έχουν συνηθίσει σε τόσο υψηλές θερμοκρασίες και τα τελευταία χρόνια είναι το φαινόμενο τόσο πιο έντονα και εκεί. Αποτέλεσμα βέβαια και τα κράτη αλλά και μεμονωμένα οι άνθρωποι να είναι ανέτοιμοι για αυτές τις καταστάσεις. Να πάμε να ρίξουμε μια ματιά λίγο στους δρόμους της πόλης, να δούμε πώς κυκλοφορείτε εσείς που βρίσκεστε εκεί έξω. Για όσους είστε στον περιφερειακό, να πούμε ότι υπάρχουν χαμηλές ταχύτητες και αρκετή κίνηση στο ρεύμα με μέτωπο προς τα δυτικά, κυρίως από τα Κωνσταντινουπολίτικα, μέχρι να φτάσετε και πάνω κάτω στο ύψος του Καφτανζογλίου. Στο αντίθετο ρεύμα έχουμε χαμηλές ταχύτητες λίγο μετά την Πολύχνη, μετά ανοίγει ο δρόμος και στην συνέχεια εκεί προς την... μετά την Πολύχνη βλέπω, πηγαίνοντας προς Τριανδρία, συνεχίζεται και στα Κωνσταντινουπολίτικα μέχρι να φτάσετε στην Πηλαία. Οδηγείτε έτσι σημειωτών με χαμηλές ταχύτητες. Για εσάς που είστε στην Καραμαλή, έχουμε αρκετά κόκκινα σημεία στο τμήμα από την Κανάρη μέχρι την αερογέφυρα της Βουλγαρή και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας. Στη συνέχεια βέβαια στην Εγνατία ο δρόμος ανοίγει, δεν αντιμετωπίζετε προβλήματα με τη μετακίνησή σας, ούτε στο τμήμα το οποίο διέρχεται μέσα από το κέντρο, κυκλοφορείτε χωρίς οποιοδήποτε ζήτημα. Η Βασιλής Σόλγας επίσης είναι σε πολύ καλή κατάσταση αυτή την ώρα, στα 17 λεπτά μετά τις 8, το ίδιο και η Τσιμισκή. Εσείς που έρχεστε από τη δυτική πλευρά της πόλης προς τα ανατολικά, έχετε επιλέξει την παραλιακή λεωφόρο Νίκης, δεν ζορίζεστε καθόλου, οδηγείτε χωρίς να ταλαιπωρήσετε, ενώ έχουμε τις γνωστές κλασικές καθυστερήσεις στην Μίκης Θοδωράκης στο κατέβασμα του δρόμου από το ύψος των 12 όροφων μέχρι την συμβολή της Μίκης Θοδωράκης με την Εγνατία εκεί στο Βαρδάρι. Είναι οι γνωστές καθυστερήσεις αυτή την ώρα, άλλωστε είμαστε σε ώρες αιχμής.
1: Λοιπόν, και σήμερα θα έχουμε εργασίες για οδικό ηλεκτροφωτισμό. Είναι από τη διασταύρωση αεροδρομίου έως τη Μηχανιών. Από τις 7.30 ώρα το πρωί έχουν ξεκινήσει. Μέχρι στις 3.30 περίπου το μεσημέρι θα διαρκέσουν. Και επίσης έχουμε και εργασίες διαγράμμισης στο δίκτυο Γαλάτιστα Αρναία Παλαιοχωρίου. Και εκεί από πολύ νωρίς έχουν ξεκινήσει οι εργασίες.
0: Να πούμε επίσης ότι έχουμε και μια προγραμματισμένη διακοπή ρεύματος σήμερα στην Θεσσαλονίκη, ειδικότερα στην περιοχή του Λαγκαδά. Χωρίς ρεύμα θα μείνει το χωριό Χρυσαυγή κοντά στα κημητήρια στο νότιο τμήμα του χωριού. Από τις 8 η ώρα το πρωί ξεκίνησε η διακοπή του ρεύματος μέχρι και τις 12 για 4 ώρες. Εσείς που βρίσκεστε στη Χρυσαυγή του Δήμου Λαγκαδά θα ζοριστείτε, θα ταλαιπωρηθείτε. Να κάνουμε και καμιά πρόταση για έξοδο. Γιατί εντάξει, μπορεί να ξεκινά Δευτέρα, για πολλούς είναι τσαγκάρο Δευτέρα. Γιατί το συζητούσαμε και πριν μπούμε στο στούντιο με την Αλεξάνδρα, ότι αυτές οι μέρες, ρε παιδί μου, τώρα που ο καιρός είναι πάρα πολύ καλός, που πηγαίνεις τα Σαββατοκυριακά να κάνεις έτσι κάποιες μια-δυο βουτιές, που αναγκάζεσαι να επιστρέψεις την Κυριακή και έρχεσαι και νωρίτερα για να μην σε πιάσει η κίνηση της επιστροφής από την Χαλκιδική. Εντάξει, νομίζω ότι δεν είναι και ό,τι πιο ευχάριστο. Ξέρεις, μπαίνουμε λίγο σε πολύ καλοκαιρινούς ρυθμούς και περιμένουμε πώς και πώς να έρθουν αυτές οι δύο εβδομάδες, η μία εβδομάδα, οι τρεις εβδομάδες που παίρνει ο καθένας για να ξεκουραστεί, έτσι να ρίξει τους ρυθμούς.

0: Παρόλα αυτά, εσείς που μαζί με εμάς θα είστε στην πόλη και θα δουλεύετε, υπάρχουν διάφορα πράγματα που μπορείτε να κάνετε. Σήμερα, για παράδειγμα, έχουμε την Λεωνόρα Ζουγανέλη στη Θεσσαλονίκη. Ανεβαίνει στην σκηνή της Μονής Λαζαριστών για μία μοναδική συναυλία γεμάτη ενέργεια, ένταση. Την προηγούμενη εβδομάδα η Λεωνόρα Ζουγανέλη είχε συναυλία στην Αθήνα. Mm-hmm. Πήγε πάρα πολύ καλά, ήταν sold out η συναυλία και αυτή βέβαια πολύ ανεβασμένη. Έρχεται λοιπόν η αγαπημένη αυτή ερμηνεύτρια και στην Θεσσαλονίκη για να μοιραστεί με το κοινό της πόλης τραγούδια σταθμούς από τη δισκογραφία της που έγιναν κοινές αναμνήσεις αλλά και νέες μουσικές εκπλήξεις με στόχο μια βαθιά συλλογική εκτόνωση, όπως μας λένε οι διοργανωτές, μέσα από τη δύναμη της ζωντανής μουσικής. Όλα αυτά λοιπόν θα γίνουν στο Φεστιβάλ της Μονής Λαζαριστών σήμερα Δευτέρα το βράδυ.
1: Και την Πέμπτη τι έχουμε στο Φεστιβάλ Μονής Λαζαριστών?
0: Τι έχουμε την Πέμπτη?
1: Χθες για ποιο πράγμα σε ζάλιζα?
0: Εντάξει, περιμένω να μου δώσεις λεπτομέρειες.
1: Γιώργο Αλκαίο, μετά από αρκετά χρόνια που έχει να κάνει συναυλίες, όλο το Σαββατοκύριακο, ναι, και κυρίως χθες, όλο το timeline μου στα social media ήτανε με αποσπάσματα από τις συναυλίες του Γιώργου, από τη συναυλία του Γιώργου Αλκαίου που έδωσε κάτω στο Βεάκιο, νομίζω, θέατρο. Και το περιμένουμε με πολύ μεγάλη λαχτάρα. Κανόνισε Βαγγέλη την Πέμπτη. Θέλω να πιστεύω πως ναι.
0: Μάλιστα. Άρα είσαι φαν Γιώργου Αλκαίου και μας το.
1: Τρελή.
0: Έτσι σιγά σιγά μας το,
1: ναι,
0: αποκαλύπτεις.
1: Ναι, ναι.
0: Μάλιστα. Να πούμε ότι σήμερα θα έχουμε και την κορύφωση των εκδηλώσεων για τον πολιούχο στον Άγιο Παύλο, τα Αγιοπαυλίτικα 2026, είναι οι εορταστικές εκδηλώσεις του Δήμου Νεάπολης Σικαιών. Mm-hmm. Για τον πολιούχο της Δημοτικής Κοινότητας Αγίου Παύλου, τον Απόστολο Παύλο. Τα Αγιοπαυλίτικα 2026, ένας καταξιωμένος λαϊκός και πολιτιστικός θεσμός με έντονο θρησκευτικό στοιχείο, διοργανώνονται από την Κοινοφωλή Επιχείρηση Υπηρεσιών, προσφέροντας μοναδικές στιγμές αυθεντικής διασκέδασης και παραδοσιακού λαϊκού πανηγυριού. Το σημερινό τώρα πρόγραμμα υπόσχεται ένα μεγάλο μουσικό ταξίδι στην ελληνική παράδοση. Τη σκητάλη της διασκέδασης παίρνουν το βράδυ τα καπί του Αγίου Παύλου και της Ευαγγελίστριας μαζί με τη χορευτική ομάδα Αγίου Παύλου Χορόσημο, ενώ η βραδιά θα απογειωθεί με το συγκρότημα Σύρις, το σχήμα που δημιουργήθηκε το 2000 από σεραίους μουσικούς. Από σήμερα νωρίς το πρωί, από τις 7 είχαμε τον όρθρο και την πανηγυρική αρχιερατική θεία λειτουργία. Ιερουργούντος του Θεοφιλέστατου Επισκόπου Αμορίου κυρίου Νικηφόρου. Ενώ στις 7 το απόγευμα θα έχουμε την περιφερά της Ιερής Εικόνας του Αγίου Αποστόλου Παύλου. Στις 8.30 το απόγευμα τον Μέγα Αρχιερατικό Εσπερινό. Και στις 9.30 ξεκινάει το γλέντι.
1: Λοιπόν, να σε πάω λίγο μέχρι τη Χαλκιδική.
0: Για πήγαινε,
1: όσοι είστε στη Χαλκιδική, δώστε λίγο προσοχή. Έχουμε και σήμερα απαγόρευση κυκλοφορίας πεζών τροχοφόρων λόγω υψηλού κινδύνου δασικής πυρκαγιάς. Από τις 8 το πρωί έως τις 8 το βράδυ θα ισχύει η απαγόρευση κυκλοφορίας σε περιοχές κυρίως των Δήμων Κασάνδρας, Σιδωνίας και Αριστοτέλης στη Χαλκιδική. Η απόφαση είναι της Αντιπεριφερειάρχης Κατερίνης Ζωγράφου. Συγκεκριμένα απαγορεύεται η κυκλοφορία στη Χερσόνησο Κασάνδρας, στην θέση Σαράπη Χαλκοβούνη και στη Χερσόνησο Σιθωνίας, όπως επίσης και στον Δήμο Αριστοτέλη, Κομίτσα μέχρι Ουρανούπολη, Τσάμιας Στρατονίκης, Φυσόκα και Σκοπευτήριο Στρατονίου.
0: Και
1: είναι
0: χθες,
1: λίγο δύσκολες.
0: Και χθες είχαμε απαγόρευση κυκλοφορίας στη Χαλκιδική. Και βέβαια, επειδή εγώ ήμουνα στη Χαλκιδική, πήγα να κάνω λίγο έτσι δύο βουτιές το Σάββατο, το θέμα συζήτησης. Αντιλαμβάνεσαι ότι ήταν τα λαγοκέφαλα ή λαγοκέφαλοι.
1: Είδες κανένα?
0: Όχι, δεν είδα, γιατί αν έβλεπα δεν θα ήμουν εδώ, φαντάζομαι.
1: Γιατί
0: σήμερα.
1: Και εσύ,
0: τώρα αλήθεια, το έχουμε ξαναπεί, φαντάζεσαι να κολυμπάς και την ώρα που κολυμπάς να έρθεις έτσι τέτα τέτ με αυτό το ψάρι.
1: Θα έχω φτάσει ήδη στον
0: όλυμπο.
1: Γι' αυτό,
0: σου λέω, γι' αυτό σου λέω ότι δεν θα ήμουν εδώ. Και βέβαια, έτσι η συζήτηση έγινε mm-hmm. λίγο πιο έντονη όταν έγινε γνωστό ότι γυναίκα κατήγγειλε ότι δέχθηκε επίθεση από λαγοκέφαλο στη Χαλκιδική, στο πευκοχώρι της Χαλκιδικής. Μάλιστα η ίδια έχει περιγράψει τις στιγμές που έζησε μετά από δάγκωμα Λάγο Κέφαλου, επαναλαμβάνω, στο Πευκοχώρι, στη Χαλκιδική. Είναι μια περιγραφή που έκανε μια λουόμενη και στα κανάλια. Το ρεπορτάζ άλλωστε έχει πάρει μια μεγάλη έκταση. Όπως λέει, δεν πρόλαβε καν να βουτήξει βαθιά όταν ένιωσε έναν πολύ δυνατό πόνο στο πόδι. Ένιωσε κάτι το οποίο τη δάγκωνε και στη συνέχεια κοίταξε προς τα κάτω και είδε ότι ήταν ένα τεράστιο ψάρι. Ήξερα, λέει η γυναίκα, πώς μοιάζει ο λαγοκέφαλος, mm-hmm. γιατί ήμουνα ενημερωμένη. Κατάλαβα ότι ήταν αυτό, πανικοβλήθηκα, άρχιζα να τεινάζω το πόδι μου για να μπορέσει να ξεκολλήσει από πάνω μου, γιατί με είχε δαγκώσει και δεν με άφηνε. Την ίδια ώρα βέβαια έχουν ξεκινήσει και οι πρώτες έτσι απομακρύνσεις λαγοκέφαλων από την θάλασσα.
1: Είναι τεράστιο το ψάρι. Δεν είναι κάποιο μικρό ψαράκι έτσι.
0: Πάνω από 5-6 κιλά ζυγίζει.
1: Ναι. Δηλαδή είναι σοκαριστικό εκεί που κολυμπάς να τον δει, να το δεις, να έρθει φάτσα κάρτα μαζί του και με τα δόντια αυτά που έχει.
0: Εν τω μεταξύ, παρατηρούσα κάτι βιντεάκια. Νομίζω ότι είναι ένα δόντι μεγάλο. Δεν πρέπει να είναι πολλά
1: ένα
0: δόντια.
1: Είναι.
0: Και όταν σου έλεγα ότι είναι άσχημο, μου έλεγες ότι κάνω μπούλινγκ στο ψάρι. Κατάλαβες. Αυτά.
1: Είναι ασχημούλικο.
0: Αυτά είναι. Εν πάση περιπτώσει, καταγράφουμε και αυτό το περιστατικό, το οποίο προέρχεται από μία αναφορά λουόμενης, επαναλαμβάνω, στο Πευκοχώρι της Χαλκιδικής. Πάντως το Σαββατοκύριακο έβλεπα και αριθμούς από ψαράδες mm-hmm. οι οποίοι απομάκρυναν, όπως είπα, λαγοκέφαλους από τη θάλασσα. Πήγε καλά η πρώτη ψαριά, τουλάχιστον του πρώτου yeah. Σαββατοκύριακου. Υπενθυμίζουμε ότι το Υπουργείο έχει επικηρύξει το λαγοκέφαλο, επιδοτεί μάλιστα με πάνω από 5 ευρώ το κιλό για αυτούς οι οποίοι θα ρηχτούν στην μάχη για να αντιμετωπιστεί αυτό το πρόβλημα από τις ελληνικές θάλασσες. Και σήμερα, για να αλλάξουμε θέμα και κλίμα, έχουμε μία σύσκεψη στο Μέγαρο Μαξίμου υπό τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη. Θα γίνει αυτή η σύσκεψη με εκπροσώπους της αγοράς. Θα αφορά την ακρίβεια, καθώς αναζητείται συμφωνία για άμεσες και οριζόντιες μειώσεις τιμών. Το πρόβλημα της ακρίβειας είναι ένα θέμα το οποίο απασχολεί την πλειονότητα της κοινωνίας. Είναι κάτι το οποίο το συζητάμε και στις παρέες, το αποτυπώνουν και οι δημοσκοπήσεις. Νομίζω ότι έχει αρχίσει να το αντιλαμβάνεται και πολύ καλά η
1: αυτό,
0: κυβέρνηση.
1: Αυτό, και το ξέρει και η ίδια η κυβέρνηση, ότι το βασικό πρόβλημα αυτή τη στιγμή στην κοινωνία είναι η ακρίβεια. Και όπως έχει αποδειχθεί, τα μέτρα τα οποία έχουν ληφθεί έως τώρα δεν έχουν αποδώσει αυτά τα οποία πρέπει.
0: Η σύσκεψη πάντως θα γίνει στο Μέγαρο Μαξίμου το μεσημέρι. Θα είναι εκεί ο κύριος Μητσοτάκης, θα είναι και ο αρμόδιος υπουργός ανάπτυξης, ο κύριος Τάκης Θεοδωρικάκος, και θα συμμετέχουν επίσης ο πρόεδρος του ΣΕΒ, ο Σπύρος Θεοδωρόπουλος, ο πρόεδρος της Ελληνικής Σούπερ Ένωσης Σούπερ Μάρκετ, ο Γιάννης Μασούτης, και ο πρόεδρος του Συνδέσμου Ελληνικών Βιομηχανιών Τροφίμων, ο κύριος Γιάννης Γιώτης. Σκοπός της συνάντησης, σύμφωνα με πηγές του Μαξίμου, δεν είναι να ανταλλάξουν απόψεις, ούτε να αναλύσουν τα δεδομένα οι συμμετέχοντες σε αυτή, καθώς τα δεδομένα είναι γνωστά σε όλους. Στόχος της κυβέρνησης είναι μια συμφωνία άμεσης και οριζόντιας μείωσης τιμών σε βασικούς κωδικούς τροφίμων. Να πούμε ότι το προηγούμενο διάστημα ήρθε στην κυκλοφορία και η πλατφόρμα Ποσοκάνη.
1: Δεν βλέπω ότι ο κόσμος την έχει αποδεχτεί. Με ποια έννοια? Δεν του είναι τόσο χρηστική.
0: Τα συζητούσαμε και την προηγούμενη εβδομάδα. Ναι. Δηλαδή, να σου πω λίγο κάτι. Όταν δεν σου φτάνουν τα λεφτά για να αγοράσεις αυτά τα οποία χρειάζεσαι, γιατί εντάξει, κακά τα ψέματα τώρα, όταν πηγαίνεις στο σούπερ μάρκετ, φροντίζεις πρώτα να εξασφαλίσεις τα βασικά, να γεμίσεις με κάποιο τρόπο το ψυγείο σου, να αγοράσεις τα προϊόντα τα οποία έχεις εσύ και η οικογένειά σου ανάγκη, και αν δεις ότι ξεφεύγουν οι τιμές, αρχίζεις και περιορίζεις από αυτά τα οποία έχεις ανάγκη. Τώρα το να μπαίνεις στην πλατφόρμα και να βλέπεις ότι ένα απορρυπαντικό πιάτο, ναι, για παράδειγμα, έχει άλλη τιμή σε ένα σούπερ μάρκετ στην Ευκαρπία και έχει χαμηλότερη τιμή σε ένα σούπερ μάρκετ στην Καλαμαριά, νομίζω ότι δεν βοηθάει κιόλας.
1: Δεν θα μπει στη διαδικασία κανένας καταναλωτής να κάνει περιοδία στα σούπερ μάρκετ της γειτονιάς του, του Δήμου του, καλά δεν μιλάω για σε άλλες περιοχές, για να πάρει ένα προϊόν από το ένα σούπερ μάρκετ, τρία προϊόντα από το άλλο σούπερ μάρκετ, τέσσερα από το παράδιπλανό. Εντάξει, είναι, δεν βοηθάει καθόλου και γι' αυτό ο κόσμος νομίζω ότι την προσπέρασε τελείως την πλατφόρμα. Πέρα από ότι πολλοί δεν τη γνώριζαν, όσους έχω μιλήσει, αλλά και αυτούς που τη γνώριζαν δεν νομίζω ότι έχει βοηθήσει σε κάτι. Δεν θα τους βοηθήσει στην καθημερινότητά τους.
0: Έχει η ακρίβεια, είναι και το νούμερο ένα θέμα για το οποίο η κυβέρνηση δέχεται τα πειρά της αντιπολίτευσης. Mm-hmm. Οδεύουμε προς εκλογές. Το έχουμε πει πολλές φορές μέσα από αυτήν εδώ τη συχνότητα και την εκπομπή, ότι η χώρα ζει μια άτυπη προεκλογική περίοδο. Επομένως, όσο πλησιάζουν οι κάλπες, τόσο πιο πολύ θα γίνεται και πιο σκληρή αυτή η κριτική. Επομένως, και η κυβέρνηση θα πρέπει να αναλάβει πρωτοβουλίες για να δείξει ότι κάτι κάνει για να αντιμετωπίσει το θέμα της ακρίβειας.
1: Λοιπόν, και πριν πάμε σε διαφημίσεις, έως και αύριο θα καταβληθεί το έκτακτο επίδομα των 150 ευρώ για κάθε παιδί, το οποίο θα χορηγηθεί σε δύο φάσεις. Η καταβολή θα γίνει αυτόματα, η ενίσχυση στους τραπεζικούς λογαριασμούς για εκείνον που τα παιδιά τους εμφανίζονται στις δηλώσεις του φορολογικού έτους 2024. Θα ακολουθήσει και μία δεύτερη δόση για αυτούς που έχουν νεογέννητα τις χρονιές 2025 και 2026. Η δεύτερη δόση αυτή θα γίνει μέχρι τα τέλη Αυγούστου. Υπάρχουν εισοδηματικά κριτήρια, αλλά από ό,τι είδατε ήταν πολύ αρκετά υψηλά. 150 ευρώ θα λάβει κάθε οικογένεια για κάθε παιδί. Δηλαδή, αν κάποιος έχει τρία παιδιά, θα λάβει 450 ευρώ.
0: Λοιπόν, και πάμε σε διαφημίσεις. Στο πρώτο διαφημιστικό διάλειμμα, να σας πούμε ότι στο κέντρο της Θεσσαλονίκης υπάρχει αυτή την ώρα μία αναστάτωση, καθώς άνοιξε σε δρόμο τρύπα. Και βρίσκονται και άνθρωποι της Ελλάς στο σημείο προκειμένου να ρυθμίζουν την κυκλοφορία. Υπάρχει καθίζηση οδοστρώματος στη συμβολή των οδών Ιασονίδου με Φιλίππου. Επαναλαμβάνω, Ιασονίδου με Φιλίππου έχει ανοίξει μια μεγάλη τρύπα στο δρόμο. Κάτοικοι της περιοχής ενημέρωσαν έγκαιρα τις αρμόδιες αρχές. Στο σημείο έσπευσε περιπολικό της ελληνικής αστυνομίας. Οι αστυνομικοί προχωρούν σε ρύθμιση της κυκλοφορίας προκειμένου να αποφευθεί οποιαδήποτε ατύχημα έως ότου τοποθετηθεί απαραίτητη σήμανση και ξεκινήσουν οι εργασίες επισκευής του δρόμου στην Ιασονίδου, στη διασταύρωση Ιασονίδου και Φιλίππου. Πάμε σε διαφημίσεις και επιστρέφουμε.

0: Δημοτικό ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. FM 100.
1: Καλοκαίρι στο Θέατρο Κήπου 2026. Το καλοκαιρινό φεστιβάλ της πόλης επιστρέφει στο Δημοτικό Θέατρο Κήπου. 51 παραστάσεις, 37 καλλιτεχνικά σχήματα. Καλοκαίρι στο Θέατρο Κήπου. 3 Ιουνίου έως 23 Σεπτεμβρίου 2026. Δήμος Θεσσαλονίκης.
2: Δείτε το πρόγραμμα στο e-pavla-thessaloniki-culture.gr.
3: Χορηγή επικοινωνίας FM 100 TV 100.
4: Φεστιβάλ Επταπυργίου 2026. Το μεγάλο πολιτιστικό γεγονός του καλοκαιριού. 17 Ιουνίου έως 22 Ιουλίου. Όπερα, βραδιές ποιήσης και μουσικής. Έντεχνη μουσική. Ροκ βραδιές, αφιερώματα. Ζήστε την εμπειρία μέσα στο φρούριο του Επταπυργίου. Εισιτήρια από timo.com. Παραγωγή διοργάνωση Κέντρο Πολιτισμού Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας. ΕΣΠΑ με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
5: Το άκουσες, το είπες.
6: Τι άκουσα, εγώ μόνο FM 100 ακούω.
5: Πες το. Αν σε ρωτήσουν, πες ακούω FM 100.
6: Δώσε δύναμη στη φωνή του Δημοτικού Ραδιοφώνου Θεσσαλονίκης.
5: Δώσε δύναμη στη δική σου φωνή.
7: Κάθε μέρα διαφορετική. Κάθε μέρα FM 100. Κάνει τη διαφορά.

0: Εδώ είμαστε φίλες και φίλοι στο Δημοτικό Ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. Ακούτε 100% στον FM 100. Θα πάμε παρέα μέχρι και τις 10. 2-3-10-2-85-106. Αυτό είναι το τηλέφωνο στο οποίο μας καλείτε. Ανταλλάσσουμε μηνύματα στα social media, στη σελίδα του Δημοτικού Ραδιοφώνου στο Facebook, FM 100 Θεσσαλονίκη. Γράφετε με λατινικούς χαρακτήρες για να μας εντοπίσετε. Επίσης, μας γράφετε και στους προσωπικούς μας λογαριασμούς στα social. Κάτια Γερακάρη του Βαγγέλη Στολάκης στα αγγλικά. Και μην ξεχνάτε πως μας ακούτε διαδικτυακά σε κάθε γωνιά του πλανήτη μέσα από το site του Δημοτικού Ραδιοφώνου. Όπως είπαμε, έχουμε μία έντονη κινητικότητα έτσι, στα κόμματα. Μπορεί να μην βρισκόμαστε σε προεκλογική περίοδο επισήμως. Ατύπως αυτή η περίοδος έχει ξεκινήσει για τα καλά. Ο κύριος Ανδρουλάκης, για παράδειγμα, βρίσκεται στη Ρόδο, κάνει περιοδεία. Mm-hmm. Μάλιστα, είδα και μία φωτογραφία να κυκλοφορεί στα social media το βράδυ του Σαββάτου, πρωί της Κυριακής, δεν θυμάμαι, όπου ήταν ο κύριος Ανδρουλάκης, ο κύριος Μάντζος, ο κύριος Χριστοδουλάκης, ο κύριος Χριστίδης. Πρέπει να ήταν σε ένα event, πρέπει να ήταν σε ένα γάμο όλοι μαζί και στείλαν το μήνυμα μέσα από αυτή την φωτογραφία ότι ενωμένο το Πασόκ προχωρά λοιπόν σε αυτήν την μάχη. Είχαμε και αυτές τις εξελίξεις στο κόμμα του Στέφανου Κασελάκη. Έχουμε και δημοσκοπήσεις οι οποίες βλέπουν το φως της δημοσιότητας. Έχουμε και τον πολύ καλό φίλο και συνάδελφο από την Εφημερίδα των Συντακτών, τον Δημήτρη Κουκλουμπέρη, στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής για να τα σχολιάσουμε όλα αυτά. Δημήτρη, καλημέρα, καλή εβδομάδα.
1: Καλημέρα, καλή εβδομάδα.
0: Πώς είσαι? Πώς
1: είστε? Καλά, καλά.
0: Ζεσθενόμαστε. Ζεσθενόμαστε.
1: Αρχίζουμε να το καταλαβαίνουμε το καλοκαίρι, καιρός ήταν.
0: Να σε ρωτήσω κάτι, μπάνια δεν θα κάνουν οι πολιτικοί φέτος?
1: Δεν νομίζω ότι θα κάνουν φέτος μπάνια και αν κάποιοι θα κάνουν τα απολύτως απαραίτητα μερικές μέρες του Αυγούστου.
2: Ή μαζί με τις περιοδίες τους.
1: Ναι. Με τα φυλάδια, τις περιοδίες. Δηλαδή, μάλλον θα πρέπει να είναι αδιάβροχα τα φυλάδια. για να τα συνδυάσουν. Γιατί νομίζω ότι όσοι δεν το έχουν καταλάβει, καλά θα είναι να το καταλάβουν. Και ενώ κομματικά εμπλεκόμενοι, είμαστε σε μια άτυπη προεκλογική περίοδο. Όπως πολύ σωστά λέγατε πριν, όλοι βρίσκονται σε τέτοιους σχεδιασμούς. Από την κυβέρνηση δεν ξέρω, από το κόμμα που κυβερνά και δεν ξέρω κανένα και στην αντιπολίτευση. Γιατί, για παράδειγμα, ο κ. Μητσοτάκης χθες, που αντί για ανάρτηση εβδομαδία έκανε απολογισμό 7 ετίας, αυτό δείχνει ότι το έχει στο μυαλό του και κανείς δεν ξέρει το πότε θα πατήσει το κουμπί και θα ενεργοποιήσει έτσι την προκήρυξη των εκλογών.
0: Και μάλιστα έλεγε το μήνυμα ο κύριος Μητσοτάκης ότι εμείς επιλέγουμε τη σύγκριση και όχι τη σύγκρουση, και παρέθεσε αυτά τα στοιχεία με τους δείκτες του κυβερνητικού έργου, Δημήτρη.
1: Ναι, με τους δείκτες, με τους αριθμούς, με μια διάθεση να δει μπροστά το 2030, όπως είπε, με λέξεις που χρησιμοποιεί και που καταλαβαίνω ότι θα είναι λέξεις κλειδιά στην προεκλογική ρητορική, η πρόδοση, η σταθερότητα, η συνένεση, οι μεταρρυθμίσεις, τολμηρά βήματα και πολλά άλλα που βεβαίως, εντάξει, θα μπουν σίγουρα σε ένα στάδιο, σε ένα πεδίο κριτικής, αλλά αυτή θα είναι η στόχευση και τα συνθήματα από την κυβερνητική πλευρά. Όλοι και στην αντιπολίτευση σε ίδιο mood βρίσκονται, προσπαθούν, όπως έλεγε η Βαγγέλη νωρίτερα, να συνδυάσουν το τερπνόνιο του απελί μου ο πρόεδρος του Πασόκ, ο οποίος είναι σε περιοδία στη Ρόδο, θα πάει σε Κάσο και Κάρπαθο σήμερα και αύριο, πήγε σε ένα γάμο το βράδυ του Σαββάτου.
0: Και όχι μόνο ο κύριος Ανδρουλάκης, πρέπει να πήγε και η αφρόκρεμα του Πασόκ από ό,τι είδα.
1: Ναι, με τον κύριο Χριστίδη που ήταν κουμπάρος σε αυτό το γάμο, τον κύριο Μάτζο, τον κύριο Χριστοβουλάκη, τοπικά στελέχη και βουλευτές εκεί πέρα της περιοχής. Όπως σωστά είπες, βγάλανε και τη φωτογραφία, να στείλουν και το μήνυμα της ενότητας, που είναι απαραίτητη στο Πασόκ γιατί έχουν αρχίσει και έτσι κάποιοι προβληματισμοί που διατυπώνονται και δημόσια από κάποια στελέχη, όπως για παράδειγμα ο κύριος Κακλαμάνης, ο κύριος Χρήστος Κακλαμάνης.
0: Ο στενός συνεργάτης του κυρίου Ανδρουλάκη, γιος του πρώην Προέδρου της Βουλής, του Απόστολου Κακλαμάνη, ο οποίος ουσιαστικά. Και ήθελα να σε ρωτήσω με αφορμή αυτή τη δήλωση, γιατί δεν ξέρω αν είχες κάποια συζήτηση, ας πούμε, με κάποια από τα στελέχη ή τους επιτελείς της Χαριλάου Τρικούπη για το πώς την αντιλαμβάνονται. Τι είπε ο κύριος Κακλαμάνης? Ότι ο στόχος για την πρωτιά είχε τεθεί πριν την έλευση του κόμματος Τσίπρα. Τώρα, όταν μιλάμε για πρωτιά, έστω και με μία ψήφο βαθμού διαφορά. Είναι λίγο δύσκολο. Αυτό είπε ο κύριος Κακλαμάνης.
1: Είπε δημοσίως κάτι το οποίο προβληματίζει εσωτερικές συζητήσεις πολλών, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι υπάρχει κάποια αναθεώρηση ή θα υπάρχει κάποια αναθεώρηση στρατηγικής ή κάποια αλλαγή σχεδίων. Εξάλλου, ο ίδιος ο κ. Κακλαμάνης στις ίδιες δηλώσεις είπε ότι τις εκλογές πας για να κερδίσεις, δεν πας για να χάσεις. Και αν μπορούμε να πούμε ότι υπήρχε κάποια μορφή άτυπη απάντηση, είναι αυτό που είπε αργά το βράδυ ο κ. Ανδρουλάκης πάλι σε ένα άλλο σημείο της Ρόδου, ότι η πολιτική αλλαγή μπορεί να έρθει μόνο με το ΠΑΣΟΚ. Δεν τίθεται ζήτημα αλλαγής
0: στόχευσης.
1: Όχι, δεν μπορεί να υπάρξει. Απλά οι πιο ρεαλιστές, οι πιο προσγειωμένοι, εντάξει, λένε, όπως ο κ. Κακλαμάνης είπε δημόσια, κάτι το οποίο σίγουρα προβληματίζει.
0: Και τώρα αυτή η συζήτηση, Δημήτρη, γίνεται γιατί βλέπουμε ότι στις δημοσκοπήσεις έτσι παγιώνεται μια κατάσταση, τουλάχιστον στις δημοσκοπήσεις του καλοκαιριού είναι οι τελευταίες άλλωστε που θα δουν το φως της δημοσιότητας, γιατί είναι γνωστό ότι τον Αύγουστο δεν γίνονται έρευνες, ο κόσμος λείπει, είναι διακοπές. Είχαμε μια καινούργια στα παραπολιτικά, διάβαζα εγώ το Σάββατο, της GPO, η οποία δίνει τη Νέα Δημοκρατία στην πρώτη θέση με 29,4%. Εδρεώνεται η Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα στη δεύτερη θέση και μάλιστα καταγράφει και αύξηση των ποσοστών της σε σχέση με την έρευνα που είχε γίνει πριν την προηγούμενη της GPO, στο 16,3% η Ελλάς, και το ΠΑΣΟΚ βρίσκεται στην τρίτη θέση με 11,5%.
1: Νομίζω ότι αυτή η εβδομάδα, αν δεν κάνω λάθος, είναι η τελευταία που θα δούμε δημοσκοπήσεις από εταιρείες για το καλοκαίρι, ξανά πάλι τέλη Αυγούστου, αρχές Σεπτεμβρίου. Η αλήθεια είναι ότι θα είναι κάπως πιο σίγουρες οι εκτιμήσεις του φθινοπόρου, με την έννοια ότι τώρα έχουμε κόμματα τα οποία μόλις δημιουργήθηκαν, λειτουργούν έτσι και λίγο σαν ασανσέρ, όπως έχουμε δει στα δύο νέα κόμματα που δημιουργήθηκαν. Ανεβαίνει, αλλά βεβαίως σταθεροποιείται, δεν πάει πιο πάνω το κόμμα του κ. Τσίπρα, το οποίο έτσι και αλλιώς ξεκινούσε από μια εκλογική βάση ενός αποτελέσματος 23, το οποίο δεν το έχει φτάσει ούτε τις καλύτερες δημοσκοπήσεις, το 17,8, αν υποθέσουμε ότι κινείται σε αυτό το πεδίο, σε αυτή τη δεξαμενή του παλιού ΣΥΡΙΖΑ, ο οποίος από τη δική του πλευρά έχει φτάσει σε όρια εξαήλωσης και υπάρχουν άλλες εξέλιξεις εκεί. Το κόμμα της κ. Καρτιανού, που ξεκίνησε με προβλήματα, μια εσωτερική κρίση που ήρθε με έναν ορμητικό τρόπο στην επιφάνεια, με αποχωρήσεις, καταγγελίες και από την άλλη πλευρά προαναγγελία από την δράση της ηγεσίας, κάθαρσης μέσα στο κόμμα, στο εσωτερικό του κόμματος, για να μην χαθεί ελπίδα, θα πω εγώ, διότι οι προσδοκίες είναι πολύ διαφορετικές σε σχέση με αυτό που βλέπουμε δημοσκοπικά. Πάση περιπτώσει, ναι, αυτή είναι η κατάσταση με βάση τις δημοσκοπικές καταγραφές. Τα κόμματα συνεχίζουν και νομίζω ότι θα κάνουν με βάση τα προγράμματα, τις στρατηγικές τους και τις δικές τους στοχεύσεις σε ένα κλίμα περιοδιών που θα το δούμε για όλους μέχρι το βαθύ Ιούλιο, θα έλεγα εγώ, κάποιες μέρες του Αυγούστου, άντε μέχρι το 15 Αυγούστο, που έτσι κι αλλιώς ο κόσμος είναι σε άλλη κατάσταση, θέλει λίγο να χαλαρώσει, να κάνει τις βουτιές του. Δεν είναι όλοι εμπλεκόμενοι στην πολιτική, επειδή οι εκπρόσωποι των κομμάτων ή οι δημοσιογράφοι είναι διαρκώς στη
0: αλήθεια είναι αυτό,
1: και από εκεί πέρα μετά νομίζω ότι θα πάμε σε μια τέτοια κατάσταση. Και είναι πολύ σημαντικό να πούμε ότι οι κινήσεις και από την πλευρά της κυβέρνησης, για παράδειγμα σήμερα έχει μια σύσκεψη για την ακρίβεια με τους εκπροσώπους των σούπερ μάρκετ, την υγεία του Υπουργείου Ανάπτυξης. Θέλω να πω ότι τα βασικά προβλήματα της καθημερινότητας, αυτά που ταλανίζουν και αγγίζουν πολύ σοβαρά την τσέπη του πολίτη, είναι στο προσκήνιο και θα βρεθούν με μεγαλύτερο, πιο έντονο τρόπο το Σεπτέμβριο, που είναι και έχει την τιμητική σας στη Θεσσαλονίκη με τη Διεθνή Έκθεση.
2: Δημήτρη, εκτιμάς ότι οι δημοσκοπήσεις του Σεπτεμβρίου θα παίξουν καθοριστικό ρόλο ως προς το αν θα πάμε ή όχι σε προώρες εκλογές?
1: Νομίζω ότι ο Πρωθυπουργός εκεί προς τα τέλη Αυγούστου, αρχές Σεπτεμβρίου, θα πάρει τις οριστικές του αποφάσεις. Σταθμίζει τα δεδομένα. Νομίζω ότι θα είναι μια απόφαση προφανώς στρατηγική που την έχει μελετήσει πολύ καλά. Θα είναι μια απόφαση της στιγμής, αλλά η συγκυρία του κατά πόσο κάποια πράγματα θα φαίνεται στις εσωτερικές κυλιόμενες δημοσκοπήσεις του Μαξίμου ότι έχουν αποδώσει ή μπορούν να αποδώσουν άμεσα, με βάση και το όπως ακούγεται αρκετά γενναιόδωρο καλάθι τη φετινή διεθνού έκθεση.
0: Mm-hmm. Ένα δις, λέει, θα φτάσει στο καλάθι.
1: Γι' αυτό το λέω. Δεν μπορώ να το αποκλείσω, γιατί βλέπω ήδη κινήσεις που μας κάνουν όλοι να καταλάβουμε ότι το σκέφτονται και προετοιμάζονται, ανακοινώνονται υποψήφοι βουλευτές. Ο ίδιος ο Πρωθυπουργός παίρνει μέρος σε περιοδίες. Ήταν την προηγούμενη εβδομάδα εδώ σε περιοχές στα νότια της Αθήνας. Κινείται με πολύ έντονα σε ρυθμούς προεκλογικούς. Άρα δεν μπορούμε να το αποκλείσουμε. Έχει βάλει τον κομματικό μηχανισμό να τρέχει, όπως το ίδιο κάνουν και τα υπόλοιπα κόμματα. Mm-hmm. Παράδειγμα, το ΠΑΣΟΚ θα κινείται να ανακοινώσει και ένα πολύ μεγάλο μέρος των ψηφοβελτίων του.
0: Ανακοίνωσε έναν, τον κύριο Σγουρό, το ΠΑΣΟΚ, ναι, τις προηγούμενες ημέρες.
1: Ακριβώς έτσι είναι. Τον κύριο Σγουρό, ο οποίος ρίχνει τη μάχη της Αλφα Αθηνών, τη μάχη του Σταυρού, έμπειρος ο κύριος Σγουρός, με θητεία πολλών ετών στην αυτοδιοίκηση. Σε ένα ψηφοδέλτιο που ο Λένης Χαρλάτρη-Κούπη χρειάζεται ενίσχυση, σε μια περιφέρεια εκλογική που δεν τα είχε πάει καλά το ΠΑΣΟΚ στις εκλογές του 2023, αλλά είχε πάρει ένα ποσοστό λίγο κάτω από το 7%, τη στιγμή που πανελλαδικά είχε πάρει κοντά στο 12%.
0: Ναι, μα η Αθήνα μαζί με την Α Θεσσαλονίκη ήταν οι δύο περιοχές με τα χαμηλότερα ποσοστά τα οποία συγκέντρωσε το ΠΑΣΟΚ σε εκείνες τις εκλογές. Δημήτρη, να σε ρωτήσω λίγο κάτι. Εκτιμάς ότι οι εξελίξεις που υπήρξαν χθες στο κόμμα του κυρίου Κασελάκη με κάποιο τρόπο θα καθορίσουν και τις πολιτικές εξελίξεις που θα έχουμε και στο ΠΑΣΟΚ? Και τι εννοώ, γίνομαι συγκεκριμένος. Η κυρία Τζάκρη αποχώρησε από το κόμμα του κυρίου Κασελάκη, παραιτήθηκε από τη θέση της Αντιπροέδρου. Ο κύριος Κασελάκης βγήκε μετά, είπε ότι εγώ τη ζήτησα να παραιτηθεί. Εν πάση περιπτώσει, αυτά είναι πράγματα που αφορούν το ζευγάρι εντός εισαγωγικών στο διαζύγιο. Υπήρχε όμως και υπάρχει μία έντονη πληροφόρηση και ένα έντονο παρασκήνιο ότι η κυρία Τζάκρη έχει βάλει κλώρη για τη Χαριλάου Τρικούπη.
1: Ναι, ναι. Αυτά, Βαγγέλη, ήταν έτσι κι αλλιώς συζητήσεις και σενάρια που προϋπήρχαν. Απλά νομίζω τώρα ότι διευκολύνονται κατά κάποιο τρόπο αυτές οι συζητήσεις, γιατί η κυρία Τζάκρη δεν ανήκει σε κόμμα, αποχώρησε το κόμμα του κυρίου Κασελάκη. Έτσι κι αλλιώς, στο πλαίσιο της διεύρυνσης που έχει κάνει και συνεχίζει να κάνει το ΠΑΣΟΚ, η κυρία Τζάκρη, η οποία φαίνεται ότι έχει μια έντονη διάθεση να επιστρέψει εκεί από όπου ξεκίνησε, και νομίζω και μαζί και με άλλα στελέχη βουλευτές, γιατί αυτές είναι οι πιο δύσκολες περιπτώσεις, οι οποίες αναζητείται μια φόρμουλα για να μην υπάρχουν εσωτερικοί κραδασμοί και εσωτερικές αντιδράσεις στο ΠΑΣΟΚ, που αντί για μια θετική κατάσταση θα δημιουργήσουν μια αρνητική. Ειδικά τώρα με την κυρία Τζάκρη το θέμα είναι γνωστό, καθώς υπάρχει ένα θέμα ανάλογα πώς θα διαβάσει κανείς το νέο καταστατικό που ψηφίστηκε στο συνέδριο, ότι υπερβαίνει τα 20 χρόνια στις κοινοβουλευτικές θητείες. Έχει κλεγεί νομίζω 7 φορές από το 2004 στην Μπέλα η κυρία Τζάκρη. Υπάρχει ένας τρόπος βέβαια να το ξεπεραστεί αυτό το πρόβλημα, mm-hmm, αν θεωρηθεί ότι είτε συνεργάζεται με το ΠΑΣΟΚ, ότι δεν είναι δηλαδή οργανικό μέλος του, είτε ότι αυτές οι κοινοβουλευτικές θητείες είχαν γίνει με άλλο κόμμα. Δηλαδή ότι δεν ήταν βουλευτή του ΠΑΣΟΚ.
0: Μάλιστα. Ναι. Φαντάζομαι ότι αυτά θα λυθούν, θα υπάρξουν κάποιες αντιδράσεις, θα υπάρξουν και οι απαραίτητες εξηγήσεις, θα γίνει και το απαραίτητο μασάζ για να περιοριστούν στην πορεία. Δημήτρη, σε ευχαριστούμε θερμά για αυτή την επικοινωνία. Καλό υπόλοιπο ημέρας, καλή εβδομάδα.
1: Να είσαι καλά,
0: Δημήτρη. Ήταν ο Δημήτρης Κουκλουμπέρης από την Εφημερίδα των Συντακτών, ο πολύ καλός φίλος και συνάδελφος. Και βέβαια, χθες είχαμε και μία διάψευση, να πούμε, mm-hmm, εδώ. Αφορά τη δική μας την περιοχή αυτή η διάψευση. Το Σάββατο κυκλοφόρησε έντονα στα social media, μετά μάλιστα την πρώτη σύγκληση και σύνοδο του Εθνικού Συμβουλίου του Αλέξη Τσίπρα, εκεί όπου αναφέρθηκε ο κύριος Τσίπρας στις 5 προτεραιότητες του κόμματός του, ότι έχει κλειδώσει η υποψηφιότητα του κυρίου Χάρη Καστανίδη, του επί χρόνια βουλευτή και υπουργού της Αλφα Περιφέρειας Θεσσαλονίκης, με το κόμμα του κυρίου Τσίπρα. Ο ίδιος ο κύριος Καστανίδης δεν διέψευσε αυτά τα σενάρια ευθέως, ωστόσο βρέθηκαν άνθρωποι οι οποίοι είναι πολύ κοντά στον Χάρη Καστανίδη, συνεργάτες του, πολιτικά στελέχη, τα οποία προφανώς έκαναν αναρτήσεις στα social media διαψεύδοντας αυτή την είδηση. Μετά από μια συζήτηση φαντάζομαι μαζί του, mm-hmm. είπαν ότι δεν ισχύει αυτό το οποίο γράφτηκε.
2: Λοιπόν, πριν πάμε λίγο στον επόμενο καλεσμένο, να πάμε λίγο μέχρι τη Βενεζουέλα, εκεί όπου δίνεται μια μεγάλη μάχη από τις διασωστικές δυνάμεις για να εντοπιστούν ακόμα ζωντανοί άνθρωποι κάτω από τα ερείπια μετά τη διπλή φωνική σεισμική δόνηση της περασμένης Τετάρτης. Ο αριθμός των θυμάτων πλησιάζει τους 1.500, ενώ οι αγνοούμενοι εκτιμάται ότι ξεπερνούν τις 46.000. Έγινε γνωστό αργά χθες το βράδυ ότι ομάδα εθελοντών από τη Θεσσαλονίκη θα βρεθούν στη Βενεζουέλα και στις περιοχές που επλήγησαν από τον διπλό σεισμό. Αρχικά θα μεταβούν στην Κωνσταντινούπολη και από εκεί θα ξεκινήσει το μακρύ ταξίδι, έχοντας αφού πρώτα έχει τακτοποιηθεί εκκρεμότητες όπως που έχει να κάνει με τον εμβολιασμό τους και τα απαραίτητα χαρτιά. Η ομάδα των εθελοντών αποτελείται από 15 άτομα, ενώ θα είναι μαζί τους και σκυλιά εκπαιδευμένα για διασώσεις, καθώς οι αγνοούμενοι, όπως είπαμε, είναι χιλιάδες.
0: Μάλιστα, είναι πολύ τραγικές αυτές οι εικόνες, οι οποίες έρχονται από την Βενεζουέλα μετά τον διπλό φωνικό σεισμό της προηγούμενης εβδομάδας. Πάμε στη δεύτερη περιφέρεια Θεσσαλονίκης, στη Νέα Δημοκρατία. Φάνης Παπάς, βουλευτής με τη Νέα Δημοκρατία. Καλή σας ημέρα. Καλή εβδομάδα.
3: Καλημέρα, καλή εβδομάδα. Χρόνια πολλά σου εορτάζονται σήμερα και να ευχηθούμε ό,τι καλύτερο για τους πολίτες της Βενεζουέλας που δοκιμάζονται έτσι, με μια μεγάλη τραγωδία.
0: Έτσι είναι. Ο νους μας, κύριε Παπά, είναι όλων εκεί. Βλέπουμε αυτές τις προσπάθειες που κάνουν με γυμνά χέρια κάτω από τα χαλάσματα να εντοπίσουν έστω ανθρώπους οι οποίοι είναι στη ζωή. Είναι τραγικές αυτές οι εικόνες. Λοιπόν, πάμε στα δικά μας τώρα.
3: Ναι. Αν με επιτρέπετε να συγχαρούμε, γιατί είναι όντως μια μεγάλη προσπάθεια την ομάδα θελοντών από Θεσσαλονίκη, τα 15 άτομα που προείπατε προηγουμένως, mm-hmm. που πάνε για να βοηθήσουν για αυτή την πολύ σημαντική αποστολή.
0: Τώρα πάμε στα δικά μας. Σήμερα σύσκεψη στο Μαξίμου με τον Πρωθυπουργό αλλά και τους εκπροσώπους της αγοράς. Η ακρίβεια είναι το νούμερο ένα πρόβλημα, είναι κάτι το οποίο προβληματίζει την κυβέρνηση, γιατί οι τιμές δεν πέφτουν, δέχεστε τη σκληρή κριτική της αντιπολίτευσης, αλλά όχι μόνο αυτό, βλέπετε και τις απαντήσεις των πολιτών στις δημοσκοπήσεις. Υπάρχουν περιθώρια να γίνουν κινήσεις για να έχουμε έτσι ένα καλό αποτέλεσμα, κύριε Παπά?
3: Βεβαίως υπάρχουν και οφείλουμε και να τα βρούμε και να αντιμετωπίσουμε το πρόβλημα της αγοράς. Δεν μπορώ να πω ότι δεν έχουν γίνει προσπάθειες έτσι για να αντιμετωπιστεί αυτή η πληθωριστική πίεση, που πολλές φορές, να είμαστε δίκαιοι, πολλές φορές κάποιοι εκμεταλλεύονται αυτή τη διεθνή κρίση και από πληθωριστική πίεση μπορεί να γίνεται εσφροκερδία. Με αποτέλεσμα γι' αυτό και έχουν πάρθει κάποια μέτρα. Μέσα σε αυτό το πλαίσιο η σκέψη ήταν και το Market Pass και το καλάθι, έτσι ώστε να υπάρχει σύγκριση από τους καταναλωτές και πλέον όχι μόνο η σύγκριση σε επίπεδο χώρες αγοράς αλλά και σε επίπεδο Ευρώπης, γιατί διαπιστώνουμε ότι τα ίδια προϊόντα με διαφορετικές τιμές από χώρα σε χώρα. Από την άλλη πλευρά, νομίζω η συγκεκριμένη σύσκεψη έχει να κάνει με ένα και μοναδικό γνώμονα να αντιμετωπίσει ότι αυτό, δηλαδή ενώ βλέπουμε ότι η οικονομία δηλαδή λειτουργεί, υπάρχουν οι ορισμός ανάπτυξης, από την άλλη μεριά υπάρχει μια αύξηση στο εισόδημα ως προς το νούμερο, αλλά τελικά ο καταναλωτής δεν το εισπράττει ο πολίτης, γιατί το υπόλοιπο της αγοραστικής του δύναμης που μένεται που το απορροφά σε πολύ μεγάλο βαθμό.
0: Και στις δύο περιπτώσεις πάντως, κύριε Παπάκη, στις δύο περιπτώσεις είναι η κυβέρνηση και στην προκειμένη περίπτωση η Νέα Δημοκρατία έχει και το μαχαίρι, έχει και το καρπούζι. Και γίνομαι συγκεκριμένος. Με πολιτικές και με παρεμβάσεις μπορείτε. Σας το ζητάουν άλλωστε και η αντιπολίτευση αλλά και οι εκπρόσωποι των συλλογικοτήτων, για παράδειγμα οι εκπρόσωποι των εργαζομένων, να αυξήσετε το εισόδημα προκειμένου να αυξηθεί η αγοραστική δύναμη του κόσμου και στη δεύτερη περίπτωση να εντείνετε τους ελέγχους και να επιβάλλετε πρόστιμα ώστε να λειτουργήσει καλύτερα η αγορά. Γίνονται αυτά?
3: Καταρχήν, ως προς το πρώτο σκέλος, η αύξηση του κατώτατου μισθού και ιδιαίτερα η αύξηση του μέσου μισθού, που είναι πολύ σημαντικό, έχει γίνει επιμερών από αυτή την κυβέρνηση. Και όταν μιλάμε για αύξηση του κατώτατου ή του μέσου μισθού, ειδικά του μέσου μισθού, καταλαβαίνετε ότι είναι μια διαπραγμάτευση μεταξύ εργαζομένων και εργοδότη. Σίγουρα αυτή η διαπραγμάτευση έχει θετικό πρόσημο όταν η αγορά πάει καλά. Δηλαδή, όταν αυτή τη στιγμή έχει κατεβεί κατά πολύ το ποσοστό ανεργίας, τόσο αυξάνεται η ισχύ του εργαζόμενου να διεκδικήσει ένα καλύτερο μισθολογικό αποτέλεσμα. Σε σχέση με το παρελθόν, όταν ξέρουμε ότι η κάθε οικογένεια έχει και από έναν δύο ανέργους, καταλαβαίνετε σε πόσο πιο δύσκολη θέση ήταν ο εργαζόμενος. Όσον αφορά προς το δεύτερο σκέλος, νομίζω παρόλο που είμαστε σε μια ελεύθερη οικονομία, υπάρχει αυτή τη στιγμή απόφαση από αυτή την κυβέρνηση να υπάρχει περιορισμός και στο περιθώριο κέρδος των εταιριών. Από την άλλη, έχουν πάρθει συγκεκριμένες αποφάσεις, πιθανόν να μην ξέρει. Παραδείγματος χάρη, έχουμε βάλει ανώτατο όριο το 3% του πιστωτικού τιμολογίου, γιατί διαπιστώσαμε ότι υπήρχαν ακόμα και τύπου εσχροκέντες με πολύ μεγάλα πιστωτικά τιμολόγια. Δηλαδή, ουσιαστικά δεν περνούσαν το περιθώριο κέρδους, αλλά με αποτέλεσμα δημιουργούσαν μεγάλα πιστωτικά τιμολόγια, όπου μέσα από αυτά τα πιστωτικά τιμολόγια ουσιαστικά διευρύνονταν ακόμα περισσότερο το κέρδος. Γίνεται μια μεγάλη. Όπως παραδείγματος χάρη, τους τελευταίους μήνες είδατε ότι η κυβέρνηση έκανε μια πολύ συγκεκριμένη και στο κομμάτι της ενέργειας, αλλά κυρίως στο καυσίμου. Και θα αναφερθώ πιο πολύ στο πετρέλαιο κίνησης. Γιατί να το πω στο πετρέλαιο κίνησης? Διότι το πετρέλαιο κίνησης είναι αυτό που επηρεάζει σε όλες τις φάσεις, στην οποιαδήποτε φάση που έχει να κάνει με την οικονομία. Από το πρωτογενή τομέα που παράγεται ένα προϊόν, μέχρι να μεταφερθεί το προϊόν, μέχρι να μπει στο ράφι και να πουληθεί, έως και το καταναλωτή. Νομίζω γίνονται προσπάθειες έτσι να μπορέσουμε να συγκρατήσουμε. Και από την άλλη, βλέπουμε ότι έχουν μπει πρόστιμα, πολύ μεγάλα χρηματικά πρόστιμα, έτσι σε οποιονδήποτε δημιουργεί.
0: Εσείς τι περιμένετε από τη σημερινή σύσκεψη, κύριε Παπά? Είστε βουλευτής της συμπολίτευσης, είστε βουλευτής του κυβερνώντος κόμματος. Φαντάζομαι, γιατί σας βλέπω να κυκλοφορείτε στους δρόμους της Θεσσαλονίκης όταν είστε στην περιφέρειά σας, ο κόσμος σας το αναφέρει αυτό. Εσείς τι περιμένετε από τη σημερινή σύσκεψη?
3: Εγώ περιμένω μέσα από τη σημερινή σύσκεψη θα γίνει ένας πραγματικός και ουσιαστικός διάλογος. Θα πρέπει να καταλάβουν όλοι όσοι συμμετέχουν, και αναφέρομαι κυρίως στους κλάδους της λιανικής και της χοντρικής εμπορίου, θα πρέπει να καταλάβουν ότι σε αυτή τη συγκεκριμένη μάχη θα πρέπει όλοι να συμμετέχουν. Και κάποια στιγμή ενώ βλέπουμε να υπάρχουν καταναλώσεις, να έρθουν και να προσδιορίσουν τον όρο κέρδος. Γιατί ξέρετε, μέσα σε μια κοινωνία το να κερδίζει μόνο μια μερίδα κόσμου δεν λέει τίποτα. Είναι θέμα χρόνου να σπάσει αυτή την κλίνα και να δημιουργηθούν τεράστια προβλήματα. Νομίζω μέσα από τον διάλογο και τη σημερινή σύσκεψη θα έχουμε θετικά αποτελέσματα και κυρίως την συμμετοχή ολονών σε αυτή την αντιμετώπιση. Γιατί αυτή η αντιμετώπιση, ξέρετε, δεν γίνεται μόνο από τους ελεκτικούς μηχανισμούς. Αυτή η αντιμετώπιση γίνεται και από τους ανθρώπους που συμμετέχουν στην αγορά, να θέλουν να συνδράμουν έτσι ώστε να μπορέσει να πάμε την επόμενη μέρα στην οικονομία. Και είναι κρίμα και άδικο, γιατί αυτή τη στιγμή η χώρα μας, σε επίπεδο Ευρώπης και όχι μόνο, ξέρετε, σε σχέση με άλλες χώρες είμαστε σε πολύ καλύτερη κατάσταση. Και από την άλλη βλέπουμε ότι είμαστε μια οικονομία που υπάρχουν κάποια πλεονάσματα που βλέπουμε για πρώτη φορά να γίνεται αποπληρωμή χρεών. Είναι κρίμα όλη αυτή η προσπάθεια να χαθεί και να μην φτάσει στον τελικό χρήστη που είναι ο πολίτης.
0: Μάλιστα. Είστε σαφείς, κύριε Παπά, σας ευχαριστούμε θερμά για αυτή την επικοινωνία. Καλή σας ημέρα, καλή εβδομάδα. Να είστε καλά.
3: Καλημέρα, να είστε καλά.
0: Καλημέρα. Ήταν ο κύριος Φάνης Παπάς και ξέρεις, είναι παπάς με ένα πι, όχι με δύο πι.
2: Ναι.
0: Είναι ο μόνος παπάς που γράφεται με ένα πι, ο συγκεκριμένος βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας στη δεύτερη εκλογική περιφέρεια. Έρχεται η Αλεξάνδρα Μαρτίδου με δελτίο ειδήσεων. Εμείς επιστρέφουμε σε λίγα λεπτά. Καλή σας ημέρα.

0: Δημοτικό ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. FM 100. Ειδήσεις.
1: Καλή σας μέρα, κυρίες και κύριοι. Σύσκεψη υπό τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη με τη συμμετοχή του Υπουργού Ανάπτυξης Τάκη Θεοδωρικάκου και εκπροσώπων της αγοράς θα πραγματοποιηθεί στις 12 το μεσημέρι στο Μέγαρο Μαξίμου. Στόχος είναι να βρεθούν λύσεις ώστε να υπάρξουν αισθητές μειώσεις τιμών σε βασικά καταναλωτικά αγαθά στα ράφια των σούπερ μάρκετ. Μέχρι αύριο Τρίτη, περίπου 1 εκατομμύριο οικογένειες με παιδιά θα λάβουν στους τραπεζικούς λογαριασμούς την έκτακτη οικονομική ενίσχυση των 150 ευρώ. Μέχρι τις 31 Αυγούστου θα ακολουθήσει ένας δεύτερος γύρος πληρωμών για τα παιδιά που γεννήθηκαν από 1η Ιανουαρίου 2025 έως και τις 31 Ιουλίου 2026. Λίγη αύριο η προθεσμία για την υπογραφή ενελκυστήρων με τους αρμόδιους να διαμηνύουν ότι δεν θα δοθεί άλλη παράταση. Μετά τις 30 Ιουνίου η ανεξάρτητη αρχή ελέγχου αγοράς αναμένεται να ξεκινήσει ελέγχους για τη συμμόρφωση των ιδιοκτητών. Συνεχίζεται η περιοδία του Προέδρου του ΠΑΣΟΚ Νίκου Ανδρουλάκη στα Δωδεκάνησα και τις επόμενες μέρες, καθώς σήμερα θα μεταβεί στην Κάσο, ενώ αύριο Τρίτη θα επισκεφθεί την Κάρπαθο. Περίπου 1,5 εκατομμύριο φιλέτες σε εφορία και ασφαλιστικά ταμεία θα μπορούν να ρυθμίσουν σε 72 δόσεις ληξιπρόθεσμα χρέη που είχαν ως το τέλος του 2023. Η πλατφόρμα ανοίγει στις αρχές Ιουλίου και το ελάχιστο ποσό δόσεις ορίζεται στα 30 ευρώ. Προϋπόθεση είναι οι οφειλέτες να μην έχουν αρρύθμιστες οφειλές από το 2024 και μετά. Στις 2 μετά το μεσημέρι ξεκινά η ηλεκτρονική υποβολή αιτήσεων για την εισαγωγή στις 30 σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης σε 46 ειδικότητες με υψηλή ζήτηση στην αγορά εργασίας. Δικαίωμα συμμετοχής στη διαδικασία έχουν οι κάτοχοι απολυτηρίου γενικού ή επαγγελματικού λυκείου ανεξαρτήτως ηλικίας. Η υποβολή των αιτήσεων πραγματοποιείται αποκλειστικά μέσω της ενιαίας ψηφιακής πύλης της δημόσιας διοίκησης με χρήση προσωπικών κωδικών TaxisNet μέχρι και την Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου στις 12 τα μεσάνυχτα. Σε εξέλιξη η διακοπή ρεύματος σε περιοχή του Δήμου Λαγκαδά και συγκεκριμένα στο χωριό Χρυσαυγή μέχρι τις 12 το μεσημέρι. Οι συνομιλίες σε τεχνικό επίπεδο μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν αναμένεται να συνεχιστούν σε όλα τα πεδία που καλύπτει το μνημόνιο κατανόησης, σύμφωνα με Αμερικανό αξιωματούχο. Επόμενο δελτίο σε μία ώρα.
2: Κλιματική αλλαγή. Στόχος προσαρμογή.
3: Χάρη στο πρόγραμμα Life IP Adapting GR, δημιουργούμε πανελλαδικά δράσεις κατάρτισης και επιμόρφωσης της δημόσιας διοίκησης και ενημέρωσης των πολιτών. Διοργανώνουμε σεμινάρια και info days, μελετάμε τις επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής σε μνημεία, αρχαιολογικούς χώρους, τοπία, ιστορικές πόλεις και οικισμούς.
4: Έργο Life IP Adapting GR, ενισχύοντας την εφαρμογή πολιτικής για την προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή στην Ελλάδα. Συγχρηματοδότηση Ευρωπαϊκή Ένωση και Πράσινο Ταμείο. Ενημέρωση www.adaptivegreece.gr.
5: Το κλίμα αλλάζει. Εμείς.
6: Το Φεστιβάλ Επταπηργίου 2026 παρουσιάζει την όπερα «Μποέμ» του Τζάκομο Πουτσίνι. Μια συγκλονιστική ιστορία για τον έρωτα, τα όνειρα της νιώτης και τη βίαιη ενηλικίωση. Με την Κρατική Ορχήστρα Θεσσαλονίκης. 17, 23, 25, 29 Ιουνίου και 1 Ιουλίου. Εισιτήρια στο more.com. Παραγωγή διοργάνωση Κέντρο Πολιτισμού Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας. Με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
7: Χορηγή επικοινωνίας FM 100, TV 100.
8: Για ενημέρωση, πολιτισμό, ψυχαγωγία, παρακολουθείτε τη V100 μέσα από τους δέκτες σας ή στην Κοσμοτέ TV, κανάλι 665 ή μέσα από την ιστοσελίδα μας fm100.gr. Δημοτική τηλεόραση TV 100. Η Θεσσαλονίκη παντού.
9: Αφιερωμένο σε όσους πιστεύουν ότι ο πολιτισμός δεν είναι πολυτέλεια. Αφιερωμένο στους δημιουργούς, στις ιδέες, σε ιστορίες που αξίζει να ακουστούν. Καθημερινά, 4 με 6 το απόγευμα. Η Δέσποινα Αυγερίδου στον FM 100. FM 100. Εδώ ο πολιτισμός έχει ραδιόφωνο.
10: Άκου δυνατά, πες το δυνατά. Ακούω FM 100. Το δικό μου ραδιόφωνο.

0: Εδώ είμαστε, με διάθεση. Δευτέρα σήμερα, 29 Ιουνίου, ακούτε Δημοτικό Ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης, 100% στον FM 100. Κάτια Γερακαρίτου και Ευαγγέλη Στολάκη στα μικρόφωνα του Δημοτικού Ραδιοφώνου, στα 13 λεπτά μετά τις 9. Το ρολόι, πάμε να ρίξουμε μια ματιά στους δρόμους της πόλης, να δούμε πώς κυκλοφορείτε. Βλέπουμε ότι στον περιφερειακό υπάρχουν αρκετά ζητήματα και στα δύο ρεύματα. Για εσάς που κινείστε από τα ανατολικά προς τα δυτικά, τα προβλήματα με τη μετακίνησή σας ξεκινούν από το ύψος της Πηλαίας και φτάνετε μέχρι και περίπου το Καφτανζόγλιο με χαμηλές ταχύτητες. Στο αντίθετο ρεύμα, για εκείνους που μετακινούνται από τη δυτική πλευρά της πόλης προς τα ανατολικά, έντονα τα προβλήματα αυτή την ώρα στο ύψος της Πολύχνης και των Μπεύκων, στη συνέχεια ανοίγει ο δρόμος για να πέσουν ξανά οι ταχύτητες στο ύψος της Τριανδρίας. Για εσάς που βρίσκεστε στην Καραμανλή, υπάρχουν αρκετά κόκκινα σημεία από το ύψος εκεί στη συμβολή της με την Κανάρη μέχρι και την αερογέφυρα της Βούλγαρη. Ωστόσο, η Εγνατία δεν αντιμετωπίζει προβλήματα. Πολύ καλή εικόνα και της Βασιλής Όλγας, όπως επίσης και της οδού Τσιμισκή. Στην παραλιακή Λεωφορονίκης επίσης οδηγείται χωρίς να σταματάτε καθόλου, ενώ έχουμε τις γνωστές καθυστερήσεις στην Μίκη Θεοδωράκη στο κατέβασμα από τις 12 όροφες μέχρι και τη συμβολή της με την Εγνατία.
1: Λοιπόν, πριν πάμε στην επόμενη καλεσμένη μας, να σας υπενθυμίσουμε ότι έχει ανοίξει μια τρύπα σε δρόμο στο κέντρο της Θεσσαλονίκης νωρίς το πρωί. Είναι στην συμβολή των οδών Ιασονίδου με Φιλή, που υπήρξε καθίση του οδοστρώματος και έχει ανοίξει έτσι μια μεγαλούτσικη τρύπα. Οι κάτοικοι ενημέρωσαν τις αστυνομικές αρχές. Υπάρχει εκεί πέρα αστυνομικοί που ρυθμίζουν την κυκλοφορία. Οπότε, αν αντιμετωπίσετε κάποιο προβληματάκι στο συγκεκριμένο σημείο του οδικού δικτύου, να ξέρετε ότι είναι και αυτό το λόγο.
0: Να πούμε ότι νωρίτερα αναφέραμε για την απαγόρευση κυκλοφορίας σε διάφορες περιοχές του νομού της Χαλκιδικής. Υπάρχει και έχει δοθεί στη δημοσιότητα και ο χάρτης επικινδυνότητας. Σήμερα στο κόκκινο βρίσκονται 28 περιοχές, ανάμεσά τους και η Θεσσαλονίκη και η Χαλκιδική και το Άγιον Όρος. Είναι ο ημερήσιος χάρτης πρόβλεψης που δίνει στη δημοσιότητα η Γενική Γραμματεία Πολιτικής.

0: Είναι ιδιαίτερη προσεκτική να αποφεύγουν κάθε ενέργεια που μπορεί να προκαλέσει πυρκαγιά, όπως το άναμα φωτιάς στην Ήπεθρο, την καύση ξερών χόρτων ή κλαδιών και τη χρήση εργαλείων που προκαλούν σπινθήρες. Να είμαστε προσεκτικοί, παιδιά, γιατί πρέπει και εμείς να συνεισφέρουμε με τον τρόπο μας στο να προστατεύσουμε τις περιοχές μας. Δεν ξέρω εάν πήρε το μάτι σου κάποια δημοσιεύματα τα οποία λένε ότι υπάρχει μια έντονη κινητικότητα στη Νέα Δημοκρατία και ότι αναμένεται να ανακοινωθούν και νέοι υποψήφοι τις επόμενες ημέρες για 11 ονόματα, διάβαζα εγώ, τα οποία βρίσκονται πολύ κοντά στο να ανακοινωθούν από τη Νέα Δημοκρατία για να δώσουν την μάχη των επόμενων εκλογών. Μεταξύ άλλων, ναι, βρίσκεται και το όνομα ενός γνωστού ηθοποιού, του Θανάση Βυσκαδουράκη.
1: Ναι.
0: Γιατί γελάς?
1: Γιατί χθες βλέπαμε το βιντεάκι του κύριου Βυσκαδουράκη.
0: Ναι, παίρνω το σχολείο σου.
1: Ναι. Ο Άρχοντας και ο Άρχοντας στην αρχή δεν μπορούσα να καταλάβω για ποιον λέει Άρχοντα. Νόμιζα ότι περιγράφει κάποια θεατρική παράσταση, οτιδήποτε. Όταν όμως άκουσα όλο το βιντεάκι. Εντάξει, είναι μεγάλη τιμή για τον γνωστό ηθοποιό το γεγονός ότι θα είναι υποψήφιος βουλευτής. Μάλιστα έλεγε ότι δεν υπήρχε περίπτωση να του κάνει τέτοια πρόταση ο Άρχοντας της χώρας, όπως τον αποκάλεσε,
0: ναι,
1: και να αρνηθεί. Τους λόγους για τους οποίους δέχθηκε, δηλαδή ότι μέσω της πολιτικής εκτιμά
0: έχει κλειδώσει,
1: ότι μπορεί...
0: δηλαδή, εσύ αυτό έχεις καταλάβει?
1: Δεν ξέρω. Πάντως ακούστηκε, χθες ήταν πολύ, γραφόταν παντού το όνομά του. Πάντως εξηγούσε ο άνθρωπος ότι το να μπει στην πολιτική το κάνει πολύ συνειδητά, γιατί εκτιμά ότι με αυτόν τον τρόπο θα βοηθήσουν ανθρώπους του. Έλεγε ότι ξέρει τι θα πει οικονομική ανέχεια, ξέρει τι θα πει ακρίβεια το να νοικιάζει ένα σπίτι. Και εκτιμά ότι μέσω της, με την ενεργή συμμετοχή του στην πολιτική μπορεί να βοηθήσει. Και πολύ καλά κάνει, και αυτό πρέπει να είναι το σκεπτικό όλων. Απλά μου έκανε εντύπωση το Άρχοντας και ο Άρχοντας.
0: Ναι.
1: Εντάξει,
0: ήταν μια συνέντευξη την οποία έδωσε ο κύριος Βυσκαδουράκης και σε αυτό το απόσπασμα αναφερόμαστε. Λοιπόν, θα πάμε να καλημερίσουμε τώρα μια κυρία. Είναι η κυρία Αναστασία Σαπουνά, είναι η αναπληρώτρια γραμματέας του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία μαζί μας, στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής. Καλή σας ημέρα.
2: Καλή σας ημέρα.
0: Καλή εβδομάδα, πώς είστε?
2: Επίσης, μια χαρά, εσείς?
0: Ζεσθενόμαστε, φαντάζομαι και εσείς στην Αθήνα. Παρομοίως. Έχετε αντίστοιχες καιρικές συνθήκες, έτσι υψηλές θερμοκρασίες. Δεν ξέρω αν στην Κουμουνδούρου, κυρία Σαπουνά, είναι λίγο έτσι το θερμόμετρο πιο αυξημένο μετά τα τελευταία που είχαμε το Σαββατοκύριακο.
2: Όχι, οι θερμοκρασίες είναι κανονικά οι φυσιολογικές για την εποχή.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, να πούμε βέβαια για τον
2: έτσι
0: κόσμο.
1: Μ' αρέσει ο τρόπος με τον οποίο δημοσιογραφικός.
0: Να, για αυτούς οι οποίοι δεν γνωρίζουν, να πούμε ότι μέσα στο Σαββατοκύριακο, αν δεν κάνω λάθος, εσάς σας κατατέθηκαν δύο κείμενα με συνολικά πάνω από 70-73 υπογραφές.
2: 71
0: από μέλη της Κεντρικής Επιτροπής του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία. Τα μέλη της Επιτροπής ζητούν την εκ νέου σύγκληση του οργάνου, προκειμένου να ξανασυζητηθεί η απόφαση που πήρατε στην πρόσφατη συνεδρία της Κεντρικής Επιτροπής. Και λίγο για το διαδικαστικό θα ήθελα να μιλήσουμε.
2: Τι εννοείται, αν θα γίνει συνεδρίαση?
0: Εννοώ ότι θα γίνει συνεδρίαση. Τι προβλέπει το καταστατικό του κόμματος?
2: Εντός 15 ημερών θα πραγματοποιηθεί κανονικά συνεδρίαση του οργάνου. Κοιτάξτε, είχαμε την προηγούμενη εβδομάδα μια συνεδρίαση πολιτικής γραμματείας, την Πέμπτη.
0: Ναι.
2: Στην οποία είχε αποφασιστεί και η συγκρότηση του εκτελεστικού γραφείου και το πώς θα πάμε τα επόμενα βήματα, τις επόμενες εβδομάδες μέχρι την Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, πώς συγκροτείται τα επόμενα βήματα, η επικαιροποίηση των προγραμματικών μας θέσεων και ούτω καθεξής. Σήμερα μάλιστα σε λίγη ώρα θα συνεδριάσει την πρώτη φορά και το εκτελεστικό γραφείο. Καταλαβαίνω ότι είχε δημιουργηθεί και υπήρχε και μια συζήτηση στην προηγούμενη συνέντευξη της Κεντρικής Επιτροπής από μέλη του κόμματος να υπάρχουν συγκεκριμένα βήματα σε αυτά που είχαμε αποφασίσει. Οι τροπολογίες δεν είχαν υπερψηφιστεί, είχαν καταψηφιστεί. Κατά την άποψή μου, μετά την τοποθέτηση του Αλέξη Τσίπρα την Πέμπτη το βράδυ,
0: στη συνέντευξη στον Αντώνη Σρόιτερ, και φαντάζομαι και αρκετά από αυτά τα επανέλαβε και στην συνεδρίαση του Εθνικού Συμβουλίου το πρωί του Σαββάτου.

0: Με συγχωρείτε, δεν παρακολούθησα λόγω οικογενειακών υποχρεώσεων. Δεν είχα τη δυνατότητα να παρακολουθήσω. Αλλά σας έχω απόλυτη προφανώς εμπιστοσύνη σε αυτό που μου μεταφέρετε. Το ζήτημα είναι ότι ήταν μια ξεκάθαρη τοποθέτηση. Φυσικά, εμείς δεν είχαμε μιλήσει για συνεργασίες. Αυτό που είχαμε βάλει στο τραπέζι ήταν μια πολιτική στήριξη. Έχω έναν προβληματισμό, αλλά.
1: Έχουν αλλάξει τα δεδομένα μετά από αυτή τη συνέντευξη του κυρίου Τσίπρα για τον ΣΥΡΙΖΑ, κυρία Σαπουνά?
0: Αυτό που είχαμε αποφασίσει στην τελευταία συνεδρίαση ήταν να παράξουμε αυτό που έλεγα πριν, μια πολιτική στήριξη. Να μην μπούμε αντιπαραθετικά και να σταθούμε δίπλα. Αν είχε επιτευχθεί μια περαιτέρω όσμωση, μια περαιτέρω συμφωνία, συνεννόηση, οτιδήποτε, θα μιλούσαμε προφανώς σε άλλο πλαίσιο. Συνεχίζουμε όμως αυτά που έχουμε πει. Το κόμμα δεν είπαμε ποτέ ότι αυτοδιαλύεται ή ότι κλείνει. Ίσα-ίσα το ακριβώς ανάποδο. Ζητήσαμε από το κόμμα να είναι ενεργό, από την κοινοβουλευτική ομάδα να είναι παρούσα και να συνεχίσει να κάνει αυτή την πολύ εξαιρετική δουλειά που υλοποιεί όλο το προηγούμενο διάστημα και να δεικνύει θέματα εντός και εκτός Βουλής. Προχωράμε στα επόμενα.
1: Τώρα φαντάζομαι ότι αυτό που θα σας ρωτήσω θα το έχετε συζητήσει και με αρκετούς συντρόφους σας και με αρκετά μέλη του ΣΥΡΙΖΑ. Λέτε πολιτική στήριξη στην ελληνική αριστερή, ναι, συμπαράταξη. Είναι η εισήγηση του κυρίου Φάμελου, του πρόεδρου του ΣΥΡΙΖΑ, προς την Κεντρική Επιτροπή του κόμματος. Και είναι αυτό το οποίο αποφάσισε το όργανο στην τελευταία συνεδρίασή του. Τι σημαίνει όμως πολιτική στήριξη, κυρία Σαπουνά, γιατί εκεί νομίζω ότι δημιουργούνται πολλά ερωτήματα. Αυτό σημαίνει ότι ο ΣΥΡΙΖΑ δεν θα κατέβει στις επόμενες εθνικές εκλογές με ανεξάρτητα ψηφοδέλτια, με αυτόνομα ψηφοδέλτια. Αυτό σημαίνει ότι θα προσπαθήσουν κάποια στελέχη ενδεχομένως να συμμετέχουν στις εκλογές μέσω του ψηφοδελτίου του κυρίου Τσίπρα και εσείς θα στηρίξετε αυτά τα πρόσωπα. Φαντάζομαι ότι αυτά τα θέματα σας τα θέτουν και άλλοι συντροφοί σας.
0: Σε αυτή την ανάλυση όχι, δεν έχουμε φτάσει.
1: Ναι.
0: Αλλά αυτό που είχαμε συζητήσει και αυτό που είχαμε αποφασίσει, προφανώς αυτή τη στιγμή υπάρχει υπάρχουν άλλα ανοιχτά θέματα. Από τη στιγμή που ξαναλέω, ο κύριος Τσίπρας επέλεξε την Πέμπτη να κόψει οποιαδήποτε συνεννόηση με το κόμμα του ΣΥΡΙΖΑ. Δεκτό, σεβαστό. Αυτό που είχαμε συζητήσει, ξαναλέω, ήταν το να μην είμαστε αντιπαραθετικοί. Είναι ακριβώς στη γραμμή των αποφάσεων και της στρατηγικής που είχαν όλο το προηγούμενο χρονικό διάστημα, ήδη από το 2025, δηλαδή ότι κανένας δεν μπορεί μόνος. Και είχαμε καλέσει πάρα πολλά, με συγχωρείτε, είναι υπερβολή. Είχαμε καλέσει όλα τα υπόλοιπα κόμματα της αντιπολίτευσης.
1: Έτσι είναι, είχατε κάνει πρόσκληση, ακόμα και για κοινό ψηφοδέλτιο και στο ΠΑΣΟΚ και στη Νέα Αριστερά.
0: Και στη Νέα Αριστερά, ναι, φυσικά, και είχαμε και πολλές κοινές κοινοβουλευτικές δράσεις. Πέρα από τις πολιτικές δημόσιες συζητήσεις με διάφορα θέματα που είχαν πραγματοποιηθεί το 2025, είχαμε και πάρα πολλές κοινές κοινοβουλευτικές δράσεις. Δυστυχώς και το ΠΑΣΟΚ έκανε το ιστορικό λάθος να αποφασίσει την αυτόνομη κάθοδο. Βλέπουμε και από την πλευρά του νέου κόμματος της Ελλάδας ότι δεν υπάρχει η διάθεση για μια περαιτέρω συνεννόηση. Αυτό δεν σημαίνει ότι εμείς δεν κρίνουμε αναγκαία τη συνεννόηση. Προς το παρόν αυτό που φαίνεται είναι να υπερτερεί η Νέα Δημοκρατία. Και αυτό που ζητάει ο κόσμος κατά 70% είναι να έχουμε μια αλλαγή των πολιτικών που μας απομυζούν όλους, είτε είμαστε μισθωτοί, είτε συνταξιούχοι, είτε μικροί επιχειρηματίες. Άρα δεν αλλάζει κάτι επί του πολιτικού. Υπάρχει μια πάρα πολύ μεγάλη ανάγκη να καταφέρουν όλοι αυτοί οι χώροι, όλα αυτά τα κόμματα που θέλουν να εκφράσουν τον αριστερό προοδευτικό δημοκράτη πολίτη, να βρουν μια κοινή οδό, να βρουν μια συνεννόηση. Παραμένουμε προφανώς σε αυτό και θα ακολουθήσουμε τα επόμενα βήματα εφόσον.
1: Πάντως εσείς έχετε λάβει και απόφαση για να συμμετέχετε στην Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης.
0: Δεν είχε μπει ποτέ τέτοιο ζήτημα μη παρουσίαση του κόμματος.
1: Θα είστε εδώ, θα παρουσιαστούν οι προτάσεις από τον πρόεδρο.
0: Μετά μεγάλη μας χαρά στη Θεσσαλονίκη όπως πάντα εξάλλου.
1: Κυρία Σαπουνά, τώρα
0: πολύ μεγάλη χαρά, ναι.
1: Το Σαββατοκυριακό είχαμε και άλλη μια δημοσκόπηση. Αναφέρομαι στη δημοσκόπηση της εταιρείας GPO για λογαριασμό των παραπολιτικών, της εφημερίδας Παραπολιτικά. Σε αυτή τη δημοσκόπηση τα ποσοστά τα οποία λαμβάνει το κόμμα σας είναι ιδιαίτερα χαμηλά, βρίσκεστε στο 1,2, ενδεικτικά στην προηγούμενη έρευνα της ίδιας εταιρείας. Να πω ότι είχατε λίγο ελαφρώς αυξημένο ποσοστό, ήσασταν στο 1,3%. Πόσο σας προβληματίζει αυτή η εικόνα του κόμματος και κατά πόσο θεωρείτε εσείς ότι είναι μια κατάσταση αναστρέψιμη πλέον για την Κουμουνδούρου?
0: Το 1,3 με το 1,2 προφανώς δεν υπάρχει μεγάλη διαφορά, πόσο μάλλον όταν πλέον, αν δεν με πατάει μνήμη, το στατιστικό λάθος είναι στο σύμπλην 6%. Για εμάς ήταν μια σχετικά αναμενόμενη μείωση των ποσοστών μας, από τη στιγμή που μεγάλο μέρος και της εκλογικής μας βάσης, αλλά και της κομματικής μας βάσης, περίμενε το νέο φορέα την Ελλάδα του Αλέξη Τσίπρα.
1: Ναι.
0: Θεωρώ ότι είναι μία συνθήκη η οποία θα μπορούσε να αναστραφεί. Την έννοια αυτή που σε ανέφερε και προηγουμένως, ότι οι πολιτικές είναι εδώ, το κόμμα είναι εδώ, η δράση είναι εδώ. Προφανώς αν δεν βρεθεί οποιαδήποτε άλλη συνεννόηση, εμείς θα είμαστε παρόντες και παρούσες να δώσουμε κανονικά τη μάχη των εκλογών όποτε γίνονται αυτές, όποτε και αν γίνουν αυτές. Ιδανικά θα θέλαμε μέσα από μια άλλη διαδικασία, θα κάνουμε στο καλύτερο δυνατό για το κόμμα και για τους ανθρώπους που εκπροσωπούμε. Έχουμε πάρα πολύ μεγάλη ιστορία, υπάρχουν βιβλιοθήκες στο συγκεκριμένο κόμμα, εκπροσωπούμε την αριστερά δεκαετίες ολόκληρες. Θεωρούμε πάντα ότι η πολιτική εξέλιξη, η μετεξέλιξη ενός χώρου είναι μια διαδικασία θετική που μπορεί να δημιουργήσει συνθήκες για να είσαι και πιο κοντά σε αυτό που ζητάει η κοινωνία κάθε φορά. Συνεχίζουμε να το υπηρετούμε αυτό και θέλω να πιστεύω ότι θα βρει ανταπόκριση όλη αυτή η προσπάθεια που γίνεται από όλα τα μέλη του κόμματος.
1: Πάντως αυτό το κάλεσμα το οποίο κάνει ο ΣΥΡΙΖΑ προς τις υπόλοιπες δυνάμεις τις προοδευτικές για να υπάρξει έτσι ένα κοινό μέτωπο ενώπιση των επόμενων εκλογών απέναντι στην κυβέρνηση, είναι διαρκές, κυρία Σαπουνά, ή θα πείτε ότι αν γίνει κάποια συζήτηση μέχρι τότε και μετά εμείς αποφασίζουμε για το ποιοι άνθρωποι θα στελεχώσουν τα ψηφοδέλτια μας, θα βάλουμε το κόμμα σε εκλογική ετοιμότητα, θα κάνουμε την προεκλογική μας εκστρατεία?
0: Θα τα συζητήσουμε στα όργανα όλα αυτά. Μπορώ να σας πω όμως μια προσωπική άποψη, αν θέλετε.
1: Παρακαλώ.
0: Είναι ένα διαρκές αίτημα η συνεννόηση των αριστερών προοδευτικών κομμάτων για τον ΣΥΡΙΖΑ. Ο ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία είναι η σημερινή του μορφή. Είναι ένα κόμμα το οποίο έχει προέλθει μέσα από συνεννοήσεις, συμφωνίες, κοινά προγραμματικές θέσεις, ανθρώπους που δεν ήταν παραδοσιακά στο συνασπισμό που βρήκα εγώ αυτό το κόμμα, αλλά ήρθαν σε συνέχεια και μέσα από μια διαδικασία πολιτικής όσμωσης βρέθηκαν στα ψηφοδέλτια μας και τους τίμησαν οι ψηφοφόροι και τα μέλη του κόμματος και η εκλογική μας βάση. Άρα για εμάς είναι στο DNA του χώρου η μετεξέλιξη, η αλλαγή. Επομένως, ναι, είναι ένα διαρκές προσκλητήριο υπό την έννοια ότι ποτέ αυτός ο χώρος δεν είχε κατεβασμένα ρολά, ας το πω έτσι, σε μια διαδικασία εμπλουτισμού των θέσεων, των προσώπων, των προγραμματικών του θέσεων.
1: Μάλιστα. Πάντως να πούμε, γιατί το έχω παρατηρήσει και εγώ στο ρεπορτάζ, ότι ενώ στελέχη από το δικό σας το κόμμα πλέον έχουν στρέψει το βλέμμα τους προς την ελληνική αριστερή συμπαράταξη του κυρίου Τσίπρα, δεν ξέρω, ίσως έχετε και κάποια στατιστικά, υπάρχουν αποχωρήσεις από το κόμμα, η κυρία Σαπουνά, γνωρίζετε αν υπάρχουν?
0: Προς το παρόν δεν έχουμε μεγάλο αριθμό αποχωρήσεων, είτε στις οργανώσεις μελών, ναι, και σε επίπεδο κεντρικής επιτροπής.
1: Ναι.
0: Είχαμε αποχωρήσει πριν την προηγούμενη κεντρική επιτροπή,
1: ναι,
0: οι οποίες έχουν αντικατασταθεί όλες κανονικά στη συνεδρίαση του οργάνου.
1: Και σε κοινοβουλευτικό επίπεδο δεν έχει γίνει κάτι, ενώ να υπάρξει κάποια ανεξαρτητοποίηση, να υπάρξει κάποια παρέτηση. Και το λέω αυτό βέβαια γιατί υπάρχει και από την άλλη πλευρά έτσι ένας όρος, αν μπορεί να μου επιτραπεί αυτή η έκφραση εντός εισαγωγικών, για αυτούς οι οποίοι θέλουν να ακολουθήσουν τον κύριο Τσίπρα στο νέο του εγχείρημα. Μάλιστα. Πότε να περιμένουμε τη συνέδρια της Κεντρικής Επιτροπής, σε 2 εβδομάδες?
0: εκ των πραγμάτων, δηλαδή εκ του καταστατικού, προβλέπεται η συνεδρία του οργάνου εντός 15 ημερών.
1: Μάλιστα.
0: Σήμερα θα συνεδριάσει το εκτελεστικό γραφείο και νομίζω ότι θα οριστούν όλα τα επόμενα βήματα μέχρι τις 15 μέρες που έχουμε αυτές τις καταστατικές προβλέψεις.
1: Να είστε καλά, κυρία Σαπουνά. Σας ευχαριστούμε θερμά για την παρουσία σας εδώ στο Δημοτικό Ραδιόφωνο. Καλημέρα, καλημέρα. Να είστε καλά. Ήταν η αναπληρώτρια γραμματέας του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία. Θα συνεδριάσει λοιπόν το κόμμα μετά από αυτές τις εξελίξεις που υπήρξαν από την πλευρά του κυρίου Τσίπρα. Εν τω μεταξύ είχαμε και μία δημοσκόπηση στην Αλφα Θεσσαλονίκης. Αφορά τη δημοσκόπηση της εταιρείας Opinion Poll, η οποία παρουσιάστηκε στο Action 24. Σε αυτήν την δημοσκόπηση να πούμε ότι στην πρώτη θέση βρίσκεται η Νέα Δημοκρατία, η οποία λαμβάνει 25,9% στην εκτίμηση ψήφου, με την Ελλάδα του Αλέξη Τσίπρα να έρχεται στην δεύτερη θέση με ένα ποσοστό 16,1, ενώ υπάρχει μία μάχη για την τρίτη θέση μεταξύ της Ελληνικής Λύσης του Κυριάκου Βελόπουλου, με το ποσοστό που λαμβάνει να είναι στο 12,5%, και της Ελπίδας της κυρίας Καριστιανού με ένα ποσοστό στο 12,4, ενώ το ΠΑΣΟΚ υποχωρεί στην πέμπτη θέση στην Αλφα Θεσσαλονίκης με μονοψήφιο ποσοστό, λαμβάνει 7,7%. Ακολουθεί Πλεύση Ελευθερίας με 5,7%, ΚΚΕ με 5,3%, ενώ πάνω από το εκλογικό όριο του 3% κινείται το Μέρα 25 του Γιάννη Βαρουφάκη και ο ΣΥΡΙΖΑ εμφανίζει σημάδια αποσύνθεσης, καθώς υπολογίζεται στο 1,5%.
2: Λοιπόν, πάμε σε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε για το τελευταίο μισάωρο της εκπομπής.

0: Δημοτικό ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. FM 100.
1: Τικ-τακ, τικ-τακ.
2: Μεσημέρι στην πόλη.
1: Μπλα, μπλα, μπλα.
2: Ώρα για την καλύτερη ραδιοφωνική συντροφιά.
1: Λαλά.
2: Παρέα με επιλεγμένη μουσική.
1: Πο, πο, πο.
2: Πόλης Μαυρόπουλος λέμε.
1: Μεσημέρι στην πόλη. Με τον Πόλη.
2: Καθημερινά στη μία στον FM 100.
3: Θέσεις και απόψεις. Γιατί υπάρχει άποψη για την πολιτική, την οικονομία, την κοινωνία. Καθημερινά 10 με 12 με το Βασίλη Κοντογουλίδη.
4: Και τι εκπέμπει αυτός ο πλανήτης?
5: Εκπέμπει. Ιστορίες lifestyle, θέματα υγείας, tips ομορφιάς, ιδέες διακόσμησης και βόλτες.
4: Βόλτες? Τι βόλτες δηλαδή?
5: Μουσικές και διαδικτυακές.
4: Και πώς είπαμε ότι λέγεται?
5: Πλανήτης Εύα.
4: Α, εκπέμπει μόνο για γυναίκες.
5: Και για άντρες που θέλουν να γνωρίσουν καλύτερα τη γυναίκα.
4: Και πού το συναντάμε?
5: Στον FM 100.
6: Πλανήτης Εύα. Κάθε Κυριακή στις 6 το απόγευμα στον FM 100 με τη Μέρη Λεριά.
7: FM 100. Η δική μας ραδιοφωνική πρόταση, δική σας ραδιοφωνική επιλογή.

Επιστροφή στην εκπομπή 100% στον FM 100. Για τα επόμενα 25 λεπτά θα είμαστε μαζί. Και για να δούμε λίγο τι άλλα θέματα έχουμε εδώ στη Θεσσαλονίκη, αστυνομικού ενδιαφέροντος. Είχαμε ένα επεισόδιο με μαχαίρι, μάλιστα, μεταξύ ενίκων στην Θεσσαλονίκη. Το περιστατικό έγινε σε διαμέρισμα στην περιοχή του παλαιού σταθμού. Στην οικία εντοπίστηκαν ένας 33χρονος και ένας 30χρονος αλλοδαπός και σύμφωνα με τη δήλωση του πρώτου, ο 30χρονος τον απείλησε με μαχαίρι μετά από καυγά που είχαν. Κατά την ακινητοποίηση του 30χρονου από αστυνομικούς, αντιστάθηκε αυτός με λακτίσματα και χτυπήματα σε βάρος τους, αλλά και απειλές. Και οι δύο έχουν συλληφθεί και αναμένεται να οδηγηθούν στον εισαγγελέα.

0: Και μια και είμαστε στα αστυνομικά, χθες πάλι διάβαζα μία είδηση, δεν βάζουμε μυαλό. Συνελήφθη ένας 42χρονος από την Ουκρανία εδώ στη Θεσσαλονίκη για επικίνδυνη οδήγηση. Ο οδηγός μάλιστα εντοπίστηκε να κινείται με το όχημά του στην περιφερειακή με ταχύτητα 149 χιλιόμετρα την ώρα, σε σημείο όπου το επιτρεπόμενο όριο είναι τα 60 χιλιόμετρα την ώρα. Φυσικά τον εντόπισε το ραντάρ της αστυνομίας, έγινε έλεγχος και συνελήφθη. Μάλιστα ο 42χρονος από Αλοδαπός ήταν και υπό την επίρρεια αλκοόλ.
1: Για στείλτε τα μηνύματά σας στη σελίδα μας στο Facebook, FM 100 Θεσσαλονίκη. Γράφετε με λατινικούς χαρακτήρες, εντοπίζετε τη σελίδα μας, επικοινωνούμε από εκεί. Τα λέμε και από τους προσωπικούς μας λογαριασμούς σε Facebook και Instagram, Κάτια Γερακαρίτου, Βαγγέλη Στολάκη στα αγγλικά. Και μην ξεχνάτε βέβαια ότι επικοινωνούμε και τηλεφωνικά. Το τηλέφωνο της εκπομπής είναι γνωστό, 2310-285-106, www.fm100.gr, για να μας ακούτε διαδικτυακά σε κάθε γωνιά του πλανήτη.
0: Λοιπόν, αλλάξουμε τελείως κλίμα, να φύγουμε λίγο από τη Θεσσαλονίκη, να πάμε μέχρι τη Βέρεια.
1: Θα πάμε μέχρι τη Βέρεια και εκεί θα συναντήσουμε τον κύριο Γιάννη Τροχόπουλο. Είναι μέλος της εφορίας της Δημόσιας Κεντρικής Βιβλιοθήκης Βέρειας. Μια βιβλιοθήκη η οποία πραγματικά είναι μια βιβλιοθήκη πρότυπο για την, όχι μόνο για τη χώρα και για τα εκτός συνόρων δεδομένα. Κάνουν πάρα πολλές δράσεις. Καταρχάς είναι γνωστή και η βιβλιοθήκη η οποία έχει χρηματοδοτηθεί από το ίδρυμα του Bill Gates. Να πούμε ότι αυτή τη φορά πρωτοτυπεί σε κάτι πολύ καινοτόμο η Δημοτική Κεντρική Βιβλιοθήκη της Βέρειας, καθώς αναμένεται να δημιουργηθούν καμπίνες δανεισμού σε επιλεγμένες περιοχές της Συμμαθίας, ξέρεις, για τον κόσμο ο οποίος δεν μπορεί να βρεθεί στις εγκαταστάσεις της βιβλιοθήκης, ωστόσο θέλει να διαβάσει βιβλία. Αλλά αυτά θα μας τα πει όλο ο κύριος Τροχόπουλος. Καλή σας ημέρα.
2: Καλή σας μέρα, ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση. Μιλάμε για τη Δημόσια Βιβλιοθήκη της Βέρειας, κεντρική που υπάγεται στο Υπουργείο Παιδείας. Εγώ είμαι ένα πληρωματικό, ήμουν παλιότερα διευθυντής της βιβλιοθήκης μέχρι και το 2011, που το 10 παραλάβαμε το βραβείο Bill & Melinda Gates Foundation. Και είμαι μέλος του Εφορευτικού Συμβουλίου, αναπληρωματικό μέλος. Λέω, διορθώνω την περιγραφή, γιατί όταν λέει κανείς εφορία παραπέμπει σε πράγματα που ο κόσμος δεν τα είναι και πολύ έτσι χαρούμενος που έχει να κάνει σχέση με την εφορία.
1: Οπότε την εφορία. Καμία σχέση με αυτή την εφορία την οποία οι περισσότεροι έχουν στο νου τους, κύριε Τροχόπουλε.
2: Ναι, οπότε αυτό είναι το θέμα.
1: Λοιπόν, το ότι εσείς καινοτομείτε, το ότι εσείς πρωτοτυπείτε πολλά χρόνια τώρα στην βιβλιοθήκη της Βέρειας, είναι γνωστό αυτό, κύριε Τροχόπουλε. Ωστόσο, από ό,τι ενημερωθήκαμε, το τελευταίο διάστημα υπήρξε ένα έργο το οποίο θα υλοποιηθεί από τη Δημόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη της Βέρειας. Είναι ένα έργο με συνολικό προϋπολογισμό άνω των 900.000 ευρώ, 918.000 ευρώ από όσο βλέπω, και αποσκοπεί αυτό το έργο στην αναβάθμιση της εμπειρίας των πολιτών, των επισκεπτών, των ερευνητών και των χρηστών της βιβλιοθήκης. Θέλετε να μας πείτε τι θα γίνει από την Δημόσια Βιβλιοθήκη της Βέρειας?
2: Είναι ένα έργο που η βιβλιοθήκη το πήρε μέσα από μια διαγωνιστική διαδικασία της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας και το διαχειρίζεται η ανώνυμη εταιρεία της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας όσον αφορά το οικονομικό της και άλλους. Αλλά η Βέρεια και η Δημόσια Βιβλιοθήκη μέσα από αυτό το έργο, το οποίο το πρότεινε και το έγραψε η ίδια, καταρχάς θα συμπληρώσει, θα ενδυναμώσει το δανειστικό της ρόλο με την προσθήκη 10 καμπινών, 10 καμπίνες. Σκεφτείτε μια καμπίνα σαν ένα χώρο που μπαίνουν μέσα τα αναψυκτικά.
1: Ναι.
2: Αντί για αναψυκτικά θα υπάρχουν καμπίνες με 200-220 περίπου τίτλους.
1: Βιβλίων.
2: Ανανεώνονται κατά χρονικά διαστήματα, συχνά χρονικά διαστήματα. ο πολίτης που βρίσκεται σε απομακρυσμένη περιοχή, δηλαδή σε χωριά, κάποιοι θα μπουν σε νοσοκομεία, κάποιοι ακόμα θα μπουν και σε χώρους που είναι τα λεωφορεία, δηλαδή στην περιοχή σου της Αλεξάνδρειας. Γίνεται μια διαδικασία συνεργασίας με τους φορείς για να δούμε πού εξυπηρετείται καλύτερα ο πολίτης, ο οποίος μέσω μιας ηλεκτρονικής κάρτας RFID, ναι, θα μπορεί να ανοίγει αυτό την καμπίνα, να παίρνει τα ευλεία που θέλει. Το σύστημα θα καταγράφει online, γιατί θα είναι συνδεδεμένο με Wi-Fi η καμπίνα αυτή, θα καταγράφει αμέσως το δανεισμό και θα μπορεί την ίδια στιγμή να επιστρέφει και η βιβλία. Είναι κάτι το οποίο χρησιμοποιείται πάρα πολύ κυρίως στις σκανδιναβικές χώρες,
1: ναι,
2: που έχουν μια μεγάλη έφεση και, και υποστήριξη στις βιβλιοθήκες. Στην Ελλάδα σε αυτό το μέγεθος νομίζω είμαι σίγουρος ότι είναι η πρώτη φορά που θελοποιηθεί και είναι σημαντικό και χαιρόμαστε που αυτό θα γίνει στη Βέρεια που συνεχίζει αυτή την προσπάθεια καινοτομίας και κυρίως να βελτιώσει την πρόσβαση των πολιτών στην πληροφορία, πράγμα το οποίο θα είναι πάρα πολύ σημαντικό. Αν λάβετε υπόψη σας 10 καμπίνες επί 200 βιβλία το λιγότερο, θα είναι γύρω στα 2.000 βιβλία, mm-hmm, τα οποία θα είναι διαθέσιμα για τους πολίτες που βρίσκονται σε περιοχές που δεν είναι κοντινές προς τη βιβλιοθήκη. Θα δημιουργήσουμε έναν κανονισμό ο οποίος θα ευνοεί τη δυνατότητα να δανειστεί κανείς βιβλία και θα μπορεί μάλιστα, παρόλο που δημιουργεί αυτό ένα φόρτο, να τα επιστρέψει αν έρθει στη Βέρεια, στη βιβλιοθήκη της Βέρειας, και η βιβλιοθήκη μετά να τα προσθέσει πάλι στην καμπίνα.
1: Τώρα, ο χρονικός ορίζοντας υλοποίηση αυτού του έργου είναι 18 μήνες, κύριε Κουχόπη.
2: 18 μήνες από την έναρξή του. Υπολογίζουμε ότι το αργότερο από το Σεπτέμβριο του 2026 θα αρχίσει. Είμαστε στη διαδικασία τώρα υπογραφής συμβάσεων με τους αναδόχους.
0: Mm-hmm.
2: Λογικά το Σεπτέμβριο του 26 και θα πάει μέχρι και το τέλος του 27 πιθανότητα. Βέβαια το σημαντικό είναι ότι η βιβλιοθήκη της Βέρειας έχει την υποδομή να το υποστηρίξει και μετά, γιατί αυτό είναι το σημαντικό, όπως έλεγα. Mm-hmm. Πολλά έργα λειτουργούν κατά την περίοδο της χρηματοδότησης και μετά...
1: Και μετά δεν μπορούν να συνεχίσουν.
2: Ναι, η βιβλιοθήκη αυτό το πράγμα το έχει καταφέρει όχι με λίγο κόπο, αλλά με πολύ μεγάλη προσπάθεια. Ελπίζουμε ότι θα έχουμε μεγαλύτερη υποστήριξη από το Υπουργείο Παιδείας, αλλά και από χορηγούς, εταιρείες που θα δείξουν την έγνοια τους για την ενίσχυση της κοινωνικής συνοχής κυρίως στην περιφέρεια, γιατί είναι σημαντικό ότι γίνεται αυτό το έργο στην περιφέρεια. Δεν γίνεται σε κέντρο, σε μεγάλο αστικό κέντρο. Και το δεύτερο μεγάλο στοίχημα και ενδιαφέρον είναι η δημιουργία του ψηφιακού αποθετηρίου με αρχείο από τους συνοπείους συνάωσης.
1: Ναι, αυτό είναι ένα δεύτερο μεγάλο στοίχημα το οποίο έχει η Δημόσια Βιβλιοθήκη της Βέρειας και δίνεται και ιδιαίτερη βαρύτητα στην ανάπτυξη αυτής της θεματικής βιβλιοθήκης ίνου.
2: Υπάρχει ήδη θεματική βιβλιοθήκη, όπως πιθανόν γνωρίζετε, η οποία εγκαινιάστηκε πρόσφατα στο πατρικό της οικογένειας Μπουτάρη.
0: Ναι, ναι, ναι.
2: Και στην οποία βοήθησε η βιβλιοθήκη της Βέρειας να γίνει. Και είναι μια πραγματική βιβλιοθήκη με βιβλία και με πρόσβαση σε ηλεκτρονικές πηγές. Αυτό που θα κάνουμε στο επόμενο χρονικό διάστημα, σε συνεργασία με όλους τους συνοπείους της ΝΑΟΣΑΣ, είναι να πάρουμε αρχιακό υλικό, φωτογραφίες, βίντεο, δελτία από τρίγους, βραβεία, ετικέτες, παλιές φιάλες, να τα ψηφιοποιήσουμε και να δημιουργήσουμε το ιστορικό, την ψηφιακή διαδρομή ιστορικά της ΝΑΟΣΑΣ του Ξινόμβρου από τότε που άρχισε μέχρι σήμερα. Και το στοίχημα είναι να πείσουμε, και ήδη είμαστε σε μια πολύ καλή διαδικασία με τους συνοπείους, ώστε κάθε χρόνο μετά τη λήξη του προγράμματος να μας δίνουν υλικό που δημιουργείται τη χρονιά εκείνη, το οποίο θα το εντάσσουμε στο ψηφιακό αποθετήριο, ώστε μετά σε 50 χρόνια από τώρα οι ερευνητές, οι ίδιοι οι νοποιοί, αλλά και το ευρύτερο κοινό να έχει πρόσβαση σε αυτό το υλικό, ενώ σήμερα δεν έχουμε καμία πρόσβαση, δεν υπάρχει τέτοιο υλικό.
1: Μάλιστα. Να έχετε καλή επιτυχία και δύναμη και όρεξη, αν και φαντάζομαι ότι όρεξη την έχετε και εσείς στη διοίκηση, αλλά και το προσωπικό εκεί της Δημόσιας Βιβλιοθήκης.
2: Μεγαλύτερη όρεξη την έχει το προσωπικό και η διεύθυνση που δουλεύουν ακούραστα σε αυτό το έργο. Εγώ απλώς έχω τη χαρά να τους βοηθάω όποτε μου το ζητούν και όποτε νομίζω ότι χρειάζεται. Και αυτό είναι ένας οδηγός για όλες τις βιβλιοθήκες της Ελλάδος και ευχαριστώ πολύ που μας δώσετε την ευκαιρία να μιλήσουμε για αυτό το έργο.
1: Να είστε καλά, κύριε Τροχόπουλε. Εμείς ευχαριστούμε για την επικοινωνία. Καλή σας ημέρα, καλή εβδομάδα. Γεια σας, γεια σας. Πάντως είναι εξαιρετικό αυτό το οποίο θα γίνει.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Είναι
0: και είναι ότι γίνεται από μια περιφερειακή βιβλιοθήκη.
1: Για τον κόσμο που μπορεί να μην έχει καταλάβει, ας πούμε, έτσι, την εικόνα όπως μας την περιέγραφε ο κύριος Τροχόπουλος, mm-hmm. πώς υπάρχουν αυτά τα μηχανήματα στα οποία υπάρχουν αναψυκτικά, πηγαίνεις, βάζεις κέρμα και στη συνέχεια παίρνεις το αναψυκτικό. Κάτι αντίστοιχα μηχανήματα, καμπίνες, θα δημιουργηθούν με βιβλία. Όλη η διαδικασία θα γίνεται ηλεκτρονικά, θα γίνεται ψηφιακά και θα μπορούν αυτές οι καμπίνες να τοποθετηθούν σε διάφορα σημεία της περιοχής, απομακρυσμένα σημεία, τα οποία δεν βρίσκονται κοντά στις εγκαταστάσεις της Δημόσιας Βιβλιοθήκης Βέρειας, και θα μπορούν να δανείζονται αλλά και να επιστρέφουν βιβλία, και νομίζω ότι είναι κάτι πολύ χρήσιμο για την περιοχή εκεί της Ημαθίας.
0: Τώρα θα αλλάξω λίγο κλίμα. Βλέπω συνέχεια τα κανάλια. Θυμάσαι την οδηγό στη Γαστούνη που πάτησε το σκυλάκι? Είναι να δώσει σήμερα γραπτές εξηγήσεις για το άθλιο αυτό περιστατικό. Οι συνάδελφοι, καλό είναι κάποια βίντεο να μην τα δείχνουμε συνέχεια και συνέχεια, συνέχεια και συνέχεια. Δηλαδή, προκαλεί οργή και είναι ένα άσχημο βίντεο να βλέπεις ένα σκυλάκι τώρα να το πατάει και με τις δύο ρόδες στον αυτοκίνητο. Λοιπόν, να πάμε όμως σε κάτι πιο ευχάριστο.
1: Να πάμε, να πάμε.
0: Να πάμε σε μια συναυλία που θα γίνει, όχι αύριο, στις 7 Ιουλίου. Ουσιαστικά την άλλη, την ερχόμενη Τρίτη, αν δεν κάνω λάθος. Όπου θα έχουμε τη συναυλία της Συμφωνικής Ορχήστρας Νέων Ελλάδος, μαζί με το μαζί. Με αλληλεγγύη ζούμε ισότιμα. Έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή την κυρία Αλεξάνδρα Γογούση. Καλή σας ημέρα, καλή εβδομάδα.
1: Καλημέρα, καλημέρα.
3: Καλημέρα και σε εσάς, καλή εβδομάδα.
0: Χαιρόμαστε που σας ακούμε, τι κάνετε?
3: Εγώ χαίρομαι πιο πολύ. Τι κάνουμε, είμαστε η Πατμόν. Μια συναυλία είναι πολύ μεγάλη διοργάνωση, έχει πολλά να τακτοποιηθούν.
1: Mm-hmm. Όταν η ελπίδα... Όταν η ελπίδα γίνεται νότες, είναι ο τίτλος της συναυλίας, κυρία Γογούση.
3: Αυτός είναι ο τίτλος. Παιδευτήκαμε πολύ να τον βρούμε, αλλά νομίζω ότι όλα τα λέει. Η ελπίδα για τα παιδάκια που αντιμετωπίζουν πρόβλημα υγείας, μέσα από τις νότες να γίνουν καλά, ευχόμαστε. Και θα φροντίσουμε δηλαδή όσο μπορούμε και εμείς με υλικά αγαθά.
0: Να μας πείτε λίγο αρχικά πού θα γίνει η συναυλία, τι ώρα και ποιος είναι ο σκοπός της, που είναι και το πιο βασικό.
1: Και πώς μπορούμε να συμμετάσχουμε σε αυτή την πρωτοβουλία την οποία έχει πάρει το μαζί για άλλη μια φορά, γιατί έχετε έτσι ένα πλούσιο πεδίο δραστηριότητας.
3: Είναι, αλήθεια είναι αυτό. Λοιπόν, και σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που είστε πάντα δίπλα μας και στηρίζετε τις δράσεις μας. Mm-hmm. Η συναυλία θα γίνει την άλλη Τρίτη, 7 Ιουλίου, στον εξωτερικό χώρο του Δημαρχείου Θεσσαλονίκης, στις 8.30 το βράδυ. Ο σκοπός είναι η ενίσχυση του παιδοογκολογικού τμήματος του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου ΑΧΕΠΑ Θεσσαλονίκης. Συμμετέχει η Συμφωνική Ορχήστρα Νέων Ελλάδος με μαέστρο τον Ευάγγελο Ραμπατζή. Θα πάρει μέρος και η Big Band of Μουδανιά με μουσικό δάσκαλο τον Γιώργο Σαμαρά. Mm-hmm. Θα ακούσουμε τραγούδια στο Δωράκι, Κουγιουμτζή, Ξαρχάκου και ξένα τραγούδια. Η Big Band of Μουδανιά θα έχει ένα πολύ ωραίο ρεπερτόριο με τα ξένα γνωστά τραγούδια που τραγουδάμε, σιγοτραγουδάμε όλοι μας.
0: Ναι.
3: Οι τραγουδιστές θα τραγουδήσουν. Είναι ο τενόρος Μπάμπης Βελισάριος. Αυτά τα άτομα ξεκίνησαν από την Συμφωνική Ορχήστρα Νέων Ελλάδος.
0: Ναι, ναι, ναι.
3: Ο κύριος Βελισάριος εξελίξει και είναι στην λυρική σκηνή. Ο Λευτέρης Αντριανός, η Ειρήνη Καλαμαράκη, η Μαρία Καρλάκη, ο Τζορτ Γκούρεν, Δημήτρης Πυρίδης, Κωνσταντίνα Χριστίδου και Πότης Σκαλκέας. Αυτοί θα είναι οι τραγουδιστές.
0: Εμένα αυτό που μου αρέσει πάρα πολύ, κυρία Γουγούση, είναι ότι όταν τέτοιου είδους συναυλίες γίνονται σε ανοιχτό χώρο.
3: όταν είναι καλοκαίρι, φυσικά, για να περάσουμε μια ωραία βραδιά.
0: Και δίνεις τη δυνατότητα κάποιος που δεν έχει τέτοια ακούσματα και δεν συνηθίζει να πηγαίνει σε τέτοιου είδους συναυλίες, να σιγά σιγά να προσπαθείς να τον προσελκύσεις.
3: Εμείς δεν το κάνουμε μόνο γι' αυτό, το κάνουμε και
0: εσάς, είναι πολύ πιο ιερός ο σκοπός σας.
3: Να ευαισθητοποιούμε τους ανθρώπους, γιατί ας πούμε τώρα εμείς, αυτό που θα μας ζητήσει το προεδρολογικό, το μηχάνημα, εντάξει, θα το κάνουμε. Θα μπορούσε να τους το κάνει ένας υφοπλιστής έτσι. Εμείς θέλουμε να καταλαβαίνει ο κόσμος όλος αυτός τι κάνουμε. Και τα παιδιά που συμμετέχουν, αλλά και ο κόσμος που έρχεται λίγο να ξυπνάει. Γιατί πολλοί το έχουν στο μυαλό τους, εντάξει, κάποιοι άλλοι φροντίζουν γι' αυτό. Δεν είναι κάποιοι άλλοι, εμείς είμαστε όλοι κάποιοι άλλοι.
1: Αυτός είναι άλλωστε και ο λόγος της ύπαρξης του μαζί, κυρία Γουγούση.
3: Και άλλων φιλανθρωπικών οργανώσεων.
1: Ακριβώς. Τώρα, για τη,
3: για
1: τη συγκεκριμένη συναυλία, το εισιτήριο κοστίζει 15 ευρώ, αν δεν κάνω λάθος.
3: Ναι.
1: Πώς μπορεί να το προμηθευτεί κάποιος?
3: Ηλεκτρονικά από το bestofdeals.gr, από το κιόσκι που είναι στη Βασιλέα Γεωργίου 7, και από όλους εμάς μας ξέρουν εδώ στη Θεσσαλονίκη ποιοι πουλάμε προσκλήσεις όλη μας τη ζωή. Οπότε μπορούν και από εμάς. Πληροφορίες υπάρχουν στα social media και τα προσωπικά μας και του Μαζί και της Συμφωνικής Ορχήστρας Νέων Ελλάδος.
1: Και τα έσοδα από αυτή την συναυλία θα διατεθούν για το παιδοογκολογικό τμήμα του Πανεπιστημίου Νοσοκομείου ΑΧΕΠΑ Θεσσαλονίκης. Αν δεν κάνω λάθος, πρόσφατα επισκεφθήκατε και το ΑΧΕΠΑ. Με το Διοικητικό Συμβούλιο.
3: Μπράβο. Επισκεφτήκαμε όλα τα παρακολουθείτε. Μπράβο σας. Με το Διοικητικό Συμβούλιο και κάποιους από τους χορηγούς, για να βλέπουν και οι χορηγοί πόσο πιάνουν τόπο τα χρήματα που μας εμπιστεύονται 15 χρόνια τώρα που υπάρχουμε. Διότι έχουμε ανακαινήσει εκεί τους χώρους που μας ζήτησαν, τους έχουμε εξοπλίσει με ηλεκτροτεχνολογικό εξοπλισμό. Γενικά, ό,τι μας ζητούν, στο μέτρο των δυνατοτήτων τώρα ενός συλλόγου, το κάνουμε. Και αρκετά πράγματα έχουμε κάνει.
0: Αυτό θα σε έλεγα, κυρία Γουγούση, έχετε καταγράψει όλα αυτά τα 15 χρόνια πόσες κλινικές έχετε βοηθήσει?
3: Κοιτάξτε, όλα αυτά γίνονται με πρόταση προς το Διοικητικό Συμβούλιο, με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου. Είναι διαδικασίες που πρέπει να γίνουν οπωσδήποτε τυπικά. Και μετά γίνονται και ουσιαστικά. Φυσικά και τα έχουμε καταγεγραμμένα. Υποχρεωτικά, αλλά επειδή ξέρετε τώρα, εγώ είμαι και δικηγόρος και από τη φύση μου τα προσέχω πολύ όλα αυτά.
0: Έχουμε κάποια επόμενη δράση εκτός από τις 7 Ιουλίου που θα έχουμε?
3: Όχι, λέω να ξεκουραστούμε και φέτος. Κάνουμε από τον Νοέμβριο κάθε μήνα μία μεγάλη εκδήλωση έχουμε κάνει. Προσωπικά δεν αντέχω άλλο. Από το Σεπτέμβριο τώρα.
0: Οπότε από το Σεπτέμβριο θα επανέλθετε δυναμικά σε τέτοιου είδους δράσεις.
3: Ναι.
1: Και βέβαια, επειδή όντως έτσι σας παρακολουθώ τη δραστηριότητά σας, να κάνουμε και μία υπενθύμηση και για τη σημερινή εκδήλωση στο Μέγαρο Μουσικής. Μας τα είπε η κυρία Παναγοπούλου την προηγούμενη εβδομάδα, αλλά είναι επίσης μία δράση την οποία στηρίζετε και την οποία παρακολουθείτε από κοντά.
3: Βεβαίως, είναι στο Μέγαρο Μουσικής Θεσσαλονίκης, στις 8:30 επίσης σήμερα, στην Πολυθρόνα με την Εύχαρη, θα καθίσει η Μίμη Ντενίση και μετά θα καθίσει ο Λάκης Γαβαλάς. Γιατί, ξέρετε, η κυρία Εύχαρης είναι ψυχολόγος και
1: μέσα από αυτή την διαδικασία έτσι θέλει να κάνει κοινό νους, θέλει να δώσει μία άλλη διάσταση στην ψυχολογική έτσι, αντιμετώπιση κάποιων πραγμάτων μέσω του πολιτισμού, μέσω αυτών των δράσεων. Να είστε καλά, κυρία Γουγούση, να έχετε μία πολύ καλή επιτυχία.
3: Πάρα πολύ.
1: Πολύ καλή επιτυχία για τη συναυλία σας στις 7 Ιουλίου. Να είστε καλά, ευχαριστούμε, καλή συνέχεια. 7 Ιουλίου λοιπόν, στον έθριο χώρο του Δημαρχείου της Θεσσαλονίκης, αυτή η συναυλία που διοργανώνεται από το Μαζί, με σκοπό να ενισχυθεί το παιδοογκολογικό τμήμα του ΑΧΕΠΑ.
0: Να παρακολουθεί η συναυλία από την Συμφωνική Ορχήστρα Νέων.
1: Έχω παρακολουθήσει και θα συμφωνήσω μαζί σου ότι όντως είναι εξαιρετικοί όλοι αυτοί οι οποίοι συμμετέχουν. Λοιπόν, εμείς σήμερα λέμε να βάλουμε μια τελεία. Φτάσαμε με τούτα και με εκείνα στο τέλος της σημερινής εκπομπής. Ακολουθεί δελτίο ειδήσεων με την Αλεξάνδρα Μαρτίδου. Στη συνέχεια έρχεται Βασίλης Κοντογουλίδης. Μένετε συντονισμένοι όμως στο Δημοτικό Ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. Ακολουθεί το ενημερωτικό και το ψυχαγωγικό πρόγραμμα του σταθμού. Εμείς ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο το πρωί. Καλή σας ημέρα.

0: Δημοτικό Ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. FM 100. Ειδήσεις.
1: Καλή σας μέρα, κυρίες και κύριοι. Συνεχίζονται τα προβλήματα και οι καθυστερήσεις στην περιφερειακή οδό της Θεσσαλονίκης. Έχουμε δύο αυτοκίνητα σταματημένα στην περιφερειακή οδό, με αποτέλεσμα πλέον η ουρά των αυτοκινήτων να ξεκινάει πριν από τον κόμβο πανοράματος, στο ρεύμα από ανατολικά μέχρι και από την κατεύθυνση από ανατολικά προς δυτικά, λίγο πριν από τον κόμβο πανοράματος μέχρι και το ύψος των Σικιών. Τα αυτοκίνητα πάνε με πάρα πολύ χαμηλές ταχύτητες, σε κάποια σημεία παραμένουν και ακινητοποιημένα. Στην αντίθετη κατεύθυνση πάλι έχουμε καθυστερήσεις από το ύψος της Νεάπολης μέχρι και τα Κωνσταντινοπολίτικα. Πολλή κίνηση έχει η Κωνσταντίνου Καραμαλή, ιδίως στο ρεύμα που οδηγεί προς το κέντρο της πόλης, από το ύψος της Νέας Ελβετίας μέχρι και την Ανάληψη. Λίγο καλύτερα τα πράγματα στην Εγνατία, ενώ κίνηση παρουσιάζει και η Τσιμισκή από το ύψος της Χάνθ μέχρι την πλατεία Αριστοτέλους. Σύσκεψη υπό τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη με τη συμμετοχή του Υπουργού Ανάπτυξης Τάκη Θεοδωρικάκου και εκπροσώπων της αγοράς θα πραγματοποιηθεί στις 12 το μεσημέρι στο Μέγαρο Μαξίμου. Στόχος είναι να βρεθούν λύσεις ώστε να υπάρξουν αισθητές μειώσεις τιμών σε βασικά καταναλωτικά αγαθά στα ράφια των σούπερ μάρκετ. Μέχρι αύριο Τρίτη, περίπου 1 εκατομμύριο οικογένειες με παιδιά θα λάβουν στους τραπεζικούς τους λογαριασμούς την έκτακτη οικονομική ενίσχυση των 150 ευρώ. Λίγη αύριο η προθεσμία για την απογραφή ενελκυστήρων, με τους αρμόδιους να διαμηνύουν ότι δεν θα δοθεί άλλη παράταση. Μετά τις 30 Ιουνίου, η Ανεξάρτητη Αρχή Ελέγχου Αγοράς αναμένεται να ξεκινήσει ελέγχους για τη συμμόρφωση των ιδιοκτητών. Συνεχίζεται η περιοδία του Προέδρου του ΠΑΣΟΚ Νίκου Ανδρουλάκη στα Δωδεκάνησα και τις επόμενες μέρες, καθώς σήμερα θα μεταβεί στην Κάσο και αύριο στην Κάρπαθο. Στις 2 μετά το μεσημέρι ξεκινάει η ηλεκτρονική επιβολή αιτήσεων για εισαγωγή στις 30 σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης σε 46 ειδικότητες με υψηλή ζήτηση στην αγορά εργασίας. Σεισμική δόνηση μεγέθους 4,3 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ σημειώθηκε λίγο μετά τη μία τα ξημερώματα, με το επίκεντρο να εντοπίζεται 7 χιλιόμετρα βόρεια του Χάρακα, κοντά στα όρια με την Αρκαδία. Περισσότεροι από 1.300 θάνατοι αποδίδονται στον καύσωνα, ο οποίος πλήττει την Ευρώπη από τις 21 Ιουνίου, όπως ανακοίνωσε χθες ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας. Επόμενο δελτίο ειδήσεων σε μία ώρα. Ακολουθούν οι θέσεις και απόψεις με τον Βασίλη Κοντογουλίδη.
2: Καλοκαίρι στο Θέατρο Κήπου 2026. Το καλοκαιρινό φεστιβάλ της πόλης επιστρέφει στο Δημοτικό Θέατρο Κήπου. 51 παραστάσεις, 37 καλλιτεχνικά σχήματα. Καλοκαίρι στο Θέατρο Κήπου. 3 Ιουνίου έως 23 Σεπτεμβρίου 2026. Δήμος Θεσσαλονίκης.
3: Δείτε το πρόγραμμα στο e-pavla-thessaloniki-culture.gr.
4: Χορηγή επικοινωνίας FM 100, TV 100.
5: Στην παραλία του Λευκού Πύργου, εκεί όπου κάθε καλοκαίρι η πόλη συναντά τη φιλαναγνωσία. 45ο Πανελλήνιο Φεστιβάλ Βιβλίου Θεσσαλονίκης. 19 Ιουνίου έως 5 Ιουλίου. Καθημερινά 7 το απόγευμα έως 11 το βράδυ. 45 χρόνια Φεστιβάλ Βιβλίου Θεσσαλονίκης. Όταν διαβάζεις, πετάς. Αφιερωμένο στα 100 χρόνια του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Συνδιοργάνωση Σύνδεσμος Εκδοτών Βόρεια Ελλάδας, Δήμος Θεσσαλονίκης, με τη συνεργασία της Βυζαντινής Θεσσαλονίκης. Υπό την αιγίδα του Υπουργείου Πολιτισμού και Μακεδονίας Θράκης.
4: Χορηγή επικοινωνίας FM 100, TV 100.
6: Για ενημέρωση, πολιτισμό, ψυχαγωγία, παρακολουθείτε TV 100 μέσα από τους δέκτες σας ή στην Κοσμοτέ TV, κανάλι 665, ή μέσα από την ιστοσελίδα μας fm100.gr. Δημοτική τηλεόραση TV 100. Η Θεσσαλονίκη. Παντού.
7: Το άκουσες, το είπες.
8: Τι άκουσα, εγώ μόνο FM 100 ακούω.
7: Εφέστο. Αν σε ρωτήσουν, πες ακούω FM 100.
8: Δώσε δύναμη στη φωνή του Δημοτικού Ραδιοφώνου Θεσσαλονίκης.
7: Δώσε δύναμη στη δική σου φωνή. FM 100. Ενημέρωση με σοβαρότητα και εγκυρότητα.

θέσεις και απόψεις. Γιατί υπάρχει άποψη για την πολιτική, την οικονομία, την κοινωνία. Καθημερινά 10 με 12 με τον Βασίλη Κοντογουλίδη.

0: Καλημέρα Θεσσαλονίκη, καλημέρα φίλες και φίλοι, καλημέρα σε όλο τον κόσμο, καλή εβδομάδα να έχουμε. Τελευταίες μέρες του Ιουνίου, αυτά έλεγα πριν με την Αλεξάνδρα Μαρτίδου, πώς περνούν οι μέρες, πώς περνούν οι μήνες. Ακόμα χειμώνας ήτανε, φτάσαμε στο Πάσχα και τώρα είμαστε στην καρδιά του καλοκαιριού, αν όχι στην καρδιά, στις αρχές του καλοκαιριού, σύμφωνα με το χρονολόγιο. 29 Ιούνιου σήμερα, δύο ακόμα μέρες η σημερινή και η αυριανή και μας αποχαιρετάει και ο Ιούνιος και Τετάρτη μας έρχεται ο Ιούλιος. Μας έρχεται με σφοδρές διαθέσεις ζέστης και ειδικά στην Ευρώπη αλλά και εδώ θα έχουμε μια εβδομάδα ζεστή, πολύ ζεστή. Θα ακούσουμε την κυρία Χριστίνα Ρήγου σε λίγο να μας δίνει πιο συγκεκριμένες πληροφορίες για τον καιρό των επόμενων ημερών και ειδικά για αυτό το τριήμερο, Δευτέρα, Τρίτη, Τετάρτη, που όπως διαβάζω εδώ στη Θεσσαλονίκη το θερμόμετρο θα είναι σταθερά κολλημένο στους 36 βαθμούς Κελσίου. Καλημέρα λοιπόν σε όσους επιστρέφουν αυτή την ώρα από Χαλκιδική και η κίνηση είναι μεγάλη. Καλημέρα σε όσους πάνε τώρα στη δουλειά τους από τον περιφερειακό, όπου εκεί είχαμε δύο ατυχήματα και θέλει πολύ υπομονή. Καλημέρα γενικότερα στους οδηγούς οι οποίοι ταλαιπωρούνται στους δρόμους από νωρίς το πρωί σήμερα με τσαγκαροδευτέρα, κυριολεκτικά τσαγκαροδευτέρα για το κυκλοφοριακό, με πολλή κίνηση στους δρόμους και πολλά σημεία τα οποία θέλουν έτσι υπομονή πάρα πολύ. Καλημέρα σε όλους εσάς που είστε στα σπίτια σας και απολαμβάνετε το καφέ σας στη βεράντα, όχι βεράντα, καλύτερα στο σπίτι σε εσωτερικό χώρο και με air condition. Καλημέρα σε όσους είναι εκτός Ελλάδος και ακούνε FM 100, Δημοτικό Ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης και τους ευχαριστούμε πολύ γι' αυτό. www.fm100.gr, μας ακούτε παντού όπου και αν βρεθείτε, είτε για διακοπές, είτε για μόνιμη κατοικία. Παίρνετε την αύρα της πόλης, την αύρα της χώρας, γιατί είμαστε ένα ραδιόφωνο που με σημείο αναφορά στη Θεσσαλονίκη πάντοτε και τη Βόρεια Ελλάδα. Σχολιάζουμε τα πάντα σε τούτη τη χώρα και όχι μόνο. Δεν ξέρω πώς περάσατε Σαββατοκύριακο, αλλά χθες είχε πολύ κίνηση, ιδιαίτερα στις παραλίες της Θεσσαλονίκης, Αγία Τριάδα, Περαία, Μηχανιώνα, Ποταμό, Επανομή, Πάλιουρα, Ναυάγιο, βάλτε τα όλα μέσα, πάρα πολύ κόσμο, πάρα πολύ κόσμος, γεμάτες οι παραλίες και Χαλκιδική είχε πολύ κίνηση και το πρωί όσοι φεύγανε και Χαλκιδική μου είπαν ότι ταλαιπωρήθηκαν και στην επιστροφή, χωρίς να έχουμε κάτι το τρομερό, είχαμε πάντως πάρα πολύ κίνηση. Για να ακούσουμε τώρα για το κυκλοφοριακό αυτής της στιγμής, τα τελευταία νέα από την Αλεξάνδρα Μαρτίδου και τα υπόλοιπα νέα για την τοπική ατζέντα της ημέρας. Αλεξάνδρα μου, καλημέρα, καλή εβδομάδα.
1: Καλημέρα και καλή εβδομάδα και να ξεκινήσουμε από την κίνηση. Και νομίζω ότι σήμερα το σοφότερο για την περιφερειακή οδό είναι να πούμε πού δεν υπάρχει πρόβλημα. Γιατί σε όλο το μήκος της και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας οι καθυστερήσεις είναι πάρα πολύ μεγάλες. Να ξεκινήσουμε από την κατεύθυνση από ανατολικά προς δυτικά. Από τον ΚΑΠΑ 12 πλέον ξεκινάει το πρόβλημα. Και εκτείνεται μέχρι και το ύψος του Επταπυργίου. Τα αυτοκίνητα πάνε με πολύ χαμηλές ταχύτητες, καθώς σημειώθηκαν, όπως είπες Βασίλη και εσύ πριν από λίγο, δύο τροχαία ατυχήματα. Το ένα πριν τον κόμβο της Τριανδρίας και το άλλο αμέσως μετά. Έχει πάρα πολύ κίνηση και η αντίθετη κατεύθυνση από το ύψος της Νεάπολης μέχρι και το ύψος των 40 εκκλησιών. Τα αυτοκίνητα και εκεί πάνε με πάρα πολύ χαμηλές ταχύτητες. Τώρα, όσον αφορά τις κεντρικές οδικές αρτηρίες, έχει πάρα πολύ κίνηση αυτή την ώρα η Κωνσταντίνου Καραμαλή, κυρίως το ρεύμα που οδηγεί προς το κέντρο της πόλης, ξεκινώντας από τη Νέα Ελβετία μέχρι και το ύψος της Μάρκου Μπότσαρη. Τα αυτοκίνητα πάνε με πολύ χαμηλές ταχύτητες. Έχει πολλή κίνηση η Βασιλίσσης Όλγας, χωρίς όμως να δημιουργούνται ιδιαίτερα προβλήματα. Κάτι ανάλογο συμβαίνει και στην Εγνατία, ενώ είναι λίγο πιο δύσκολα τα πράγματα στην Τζιμισκή από το ύψος της Εθνικής Αμήνης μέχρι και το ύψος της Κομνηνών. Έχει κίνηση και η Πολυτεχνείου και η Οδός Μοναστηρίου, αλλά δεν δημιουργούνται προβλήματα στα συγκεκριμένα σημεία. Έχουμε λίγη κίνηση στην Οδό Λαγκαδά με κατεύθυνση προς το ρεύμα της πόλης, προς το κέντρο της πόλης, συγγνώμη, προς το Βαρδάρι. Αυτή για την ώρα είναι η κίνηση στους δρόμους της πόλης μας. Θέλει πάρα πολύ υπομονή όσοι κινούνται στην περιφερειακή οδό και όσοι μπορούν να το αποφύγουν, καλό θα είναι να το κάνουν. Έχουμε μια διακοπή ρεύματος σε εξέλιξη στο Δήμο Λαγκαδά και συγκεκριμένα στο χωριό Χρυσαυγή μέχρι και τις 12 το μεσημέρι. Στις 2 μετά το μεσημέρι ξεκινά η ηλεκτρονική υποβολή αιτήσεων για την εισαγωγή στις 30 σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης σε 46 ειδικότητες με υψηλή ζήτηση στην αγορά εργασίας. Η υποβολή των αιτήσεων πραγματοποιείται μέσω της ενιαίας ψηφιακής πύλης της δημόσιας διοίκησης με χρήση προσωπικών κωδικών TaxisNet μέχρι και την Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου στις 12 τα μεσάνυχτα. Και έχουμε απαγόρευση κυκλοφορίας πεζών και τροχοφόρων λόγω υψηλού κινδύνου πυρκαγιάς, λόγω και των καιρικών συνθήκων. Θα εφαρμοστεί και σήμερα μέχρι τις 8 το βράδυ σε δασικές περιοχές των Δήμων Κασάνδρας, Ιθονίας και Αριστοτέλης, στο νομό Χαλκιδικής, Βασίλη.
0: Σε ευχαριστώ πολύ, Αλεξάνδρα, για την ενημέρωση. Ενδιαφέροντα όλα αυτά. Εντάξει, δεν έχει πάρα πολλές εκδηλώσεις σήμερα, πάντοτε Δευτέρα. Και όσο πλησιάζουμε προς το καλοκαιράκι, τα πράγματα είναι λίγο πιο υποτονικά. Αλλά και αυτή η εβδομάδα έχει πολλά και όμορφα γεγονότα και όμορφες δραστηριότητες, είτε πολιτιστικού είτε ευρύτερα κοινωνικού χαρακτήρα. Εδώ είναι το FM 100 για να μας ενημερώνει, να σας ενημερώνει για όλα. Τα μάθατε τα νέα? Τα νέα τα μάθατε, επαναλαμβάνω. Τι να πω, δηλαδή, διαβάζοτε την είδηση έτσι όπως λανσάρεται σε φιλικά προς την κυβέρνηση μέσα και αναρωτιέμαι, γιατί μας περνούν οι άνθρωποι? Σε ποιους απευθύνονται οι άνθρωποι? Έχουν συνειδητοποιήσει σε ποιους απευθύνονται? Αλλά εντάξει, εντάξει, όλα συγχωρούνται, διότι έρχονται οι εκλογές. Τα μάθατε τα νέα, έρχονται εκλογές. Θα μου πείτε που το ξέρεις, είσαι στο Μέγαρο Μαξίμου? Όχι, δεν έχω εγώ τέτοιες κακές συνήθειες. Έχεις πληροφορίες συγκεκριμένες? Εδώ και μήνες έχω κάποιες πληροφορίες που μου μιλούσαν για Σεπτέμβριο-Οκτώβριο. Αλλά δεν χρειάζεται να έχεις ούτε συγκεκριμένες πληροφορίες, ούτε άνθρωπο στο Μέγαρο Μαξίμου, για να καταλάβεις ότι οι εκλογές είναι πάρα πολύ κοντά. Όταν βλέπεις τον Πρωθυπουργό της χώρας να βγαίνει από το Μαξίμου, κάποιοι λέγανε ότι πρωθυπουργοί, ή εκάστοτε πρωθυπουργοί, όχι μόνο για το Μητσοτάκη, είναι κλεισμένοι σε γυάλινο πύργο. Ο Μητσοτάκης είναι αλήθεια ότι δεν είναι από τους πρωθυπουργούς που κλείνεται σε γυάλινο πύργο.

έβαλα να παίξει μέχρι και τάβλη. Τι δεν είδαμε την Παρασκευή? Τον είδαμε να παίζει ποδόσφαιρο, να παίζει τένις, να παίζει τάβλη με ηλικιωμένους. Τι άλλο θα το βάλουν να κάνει? Να δίνει αποκλειστικές συνεντεύξεις σε κανάλια και διαδικτυακά τα οποία δεν τα ξέρει κανένας. Και το πιο ωραίο απ' όλα, το μάθατε? Θα το ακούσετε από εδώ, από εμάς. Στις 12 η ώρα το μεσημέρι γίνεται σύσκεψη του Πρωθυπουργού, του Υπουργού Ανάπτυξης, με προέδρους ΣΕΒ Βιομηχανιών Τροφίμων και Ένωση Σούπερ Μάρκετ, και και ποιο είναι το αντικείμενο της σύσκεψης? Οι μειώσεις τιμών στα ράφια, με σαφή εντολή από την κυβέρνηση, από 1η Σεπτεμβρίου να γίνουν οι μειώσεις τιμών στα ράφια. Προσέξτε τι λένε, από 1η Σεπτεμβρίου, και αρχίζουν σιγά σιγά να το καταλαβαίνει ο κόσμος ότι υπάρχουν κάποιες μειώσεις από τον Ιούλιο, αλλά από το 1η Σεπτεμβρίου να είναι δεδομένο ότι θα έχουμε μειώσεις τιμών. Πέστε μου σας παρακαλώ πολύ, πού απευθύνονται? Γιατί μας θεωρούνε τα μεγάλα κορόιδα, η μεγάλη απάτη? 3 χρόνια έκλεισαν στη διακυβέρνηση της χώρας, 3 ολόκληρα χρόνια, έγινε το έλα να δεις με την ακρίβεια, πήραν μέτρα, δεύτερα μέτρα, τρίτα μέτρα, τέταρτα μέτρα, συσκέψεις επί συσκέψεων, άλλαξε υπουργό, ανακοίνωσαν ένα σωρό πρωτοβουλίες, πόσο κάνει, τι κάνει, τι δίνουμε, πλατφόρμες σας μιλάω, και σήμερα λέει θα γίνει συμφωνία κυρίων. Λες και 3 χρόνια δεν υπήρχαν κύριοι, δεν υπήρχε το Μέγαρο Μαξίμου να τρίξει τα δόντια και να τους πει ελάτε εδώ ο Πρωθυπουργός της χώρας, δεδομένο οι μειώσεις τιμών από τάδε του μηνός. Και τώρα μας λένε ότι μετά από αυτή τη σύσκεψη θα γίνει συμφωνία κυρίων και από 1η Σεπτεμβρίου θα έχουμε μειώσεις στις τιμές. Πέστε μου σας παρακαλώ πολύ, τι κάνει νιάου νιάου στα κεραμίδια ότι οι εκλογές θα γίνουν το Σεπτέμβριο? Και να σας πω και πότε θα γίνουν σήμερα. Θα σας το πω σήμερα, 29 Ιουνίου. Άλλωστε και σε προηγούμενη ανάρτησή μου και δημόσια είχα πει ότι οι εκλογές θα γίνουν Οκτώβριο. Τελικά από ό,τι φαίνεται δεν θα γίνουν Οκτώβριο, θα γίνουν Σεπτέμβριο. Και να σας πω και την ημερομηνία των εκλογών. Εδώ είμαστε και θα το δείτε. Θα έχουμε εκλογές την Κυριακή 27 Σεπτεμβρίου. Με το εξής χρονοδιάγραμμα. Τελειώνει ο Αύγουστος. Κάνει και τις τελευταίες μέρες διακοπές του ο Πρωθυπουργός. Επιστρέφει κατά τις 20-22 Αυγούστου στο Μέγαρο Μαξίμου. Γίνονται οι πρώτες κυλιόμενες μυστικές δημοσκοπήσεις την εβδομάδα 22 Αυγούστου με 30 Αυγούστου από τις εταιρείες που κάθε μέρα κάνουν δημοσκοπήσεις για λογαριασμό του Μεγάρου Μαξίμου. Εκείνη την εβδομάδα λοιπόν, μετά τις 20 Αυγούστου, που θα αρχίσει σιγά σιγά ο κόσμος να επιστρέφει και στα μεγάλα αστικά κέντρα και θα επιστρέψει ο Πρωθυπουργός στο Μαξίμου, θα γίνει η πρώτη κυλιόμενη μεγάλη δημοσκόπηση, μυστική πάντα, για το Μέγαρο Μαξίμου, για την πρόθεση ψήφου. Και αν δουν ότι η πρόθεση ψήφου, ότι η Νέα Δημοκρατία τσιμπάει κάτι από το καλοκαιράκι που έχει περάσει, δεδομένου ότι θα έχουμε ένα ήσυχο καλοκαίρι, γιατί αν γίνει το έλα να δεις, καταλαβαίνετε ότι όλα αυτά ανατρέπονται. Αν πάει έτσι όπως πάει η κατάσταση, με ήσυχο καλοκαίρι, χωρίς φθορά της κυβέρνησης, χωρίς κάτι το οποίο να την επηρεάσει εκ νέου, χωρίς κανένα νέο σκανδαλάκι ή σκανδαλάρα, χωρίς καμία πυρκαγιά η οποία θα παραλύσει τον κρατικό μηχανισμό, χωρίς, και κυλήσουν ομαλά τα πράγματα αυτό το δίμηνο, σε 2 μήνες από τώρα, τέλη Αυγούστου, και αφού πάρει τις κυλιόμενες μετρήσεις ο Μητσοτάκης και δει ότι είναι εφικτός ο στόχος του 25%, και θα σας πω σε λίγο γιατί 25%, ότι δηλαδή η Νέα Δημοκρατία μπορεί να πάρει άνετα πάνω από 25%, τότε θα προχωρήσει σε πρόωρες εκλογές, την ανακοίνωση την οποία θα την κάνει τέλη Αυγούστου, αρχές Σεπτεμβρίου, θα έρθει στην έκθεση ανακοινώνοντας τα προεκλογικά μέτρα της κυβέρνησης και προκαλώντας δείγμα εφορίας, και θα είναι μια καθαρά προεκλογική ΔΕΘ, και θα γίνουν εκλογές στις 27 Σεπτεμβρίου. Αυτό εκτιμώ ότι θα γίνει εγώ. Τώρα, σε αυτό υπάρχει ανατροπή. Όπως πάντοτε, μπορεί να λες, να προσδιορίζεις, να κάνεις, ας το πούμε, τον προγραμματισμό σου, αλλά στην πολιτική, όπως και στη ζωή, το έκτακτο γεγονός μπορεί να είναι αυτό το οποίο ανατρέπει τα δεδομένα. Αν έχουμε ένα καλοκαίρι φωτιά,
που όλοι ευχόμαστε να μην έχουμε, γιατί το

0: μόνο που μας νοιάζει, εμάς είναι η χώρα και όλα τα άλλα δεν μας ενδιαφέρουν. Αν έχουμε ένα καλοκαίρι με πολλές φωτιές, με φθορά της κυβέρνησης από χειρισμούς, με αποκαλύψεις, με σκάνδαλα, με και όλα τα άλλα, όπου στις δημοσκοπήσεις που θα πάρει ο Μητσοτάκης στα χέρια του τελευταίες μέρες του Αυγούστου, καταλάβει ότι δεν είναι ο φικτός ο στόχος που σας προείπα και σε λίγο θα σας πω για το στόχο του 25%, τότε το πιο πιθανό είναι να μην προχωρήσει σε προώρες εκλογές, να εξαντλήσει την τετραετία. Μπορεί να έχουμε και έκπληξη, δηλαδή να δούμε, ενώ μας λένε για Απρίλιο να έχουμε εκλογές και Μάιο, σου λέει όσο καθίσουμε τόσο το καλύτερα για μας, λοιπόν, και να έχουμε τέλος πάντων εκλογές Απρίλιο, Μάιο, εκεί κοντά, για να προκειμένου οι επαναληπτικές να γίνουν το αργότερο Ιούνιο, πριν από την ανάληψη της Προεδρίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης που θα γίνει 1η Ιουλίου. Αυτά είναι τα δεδομένα στην πολιτική. Έτσι θα πορευτεί και έτσι σκέφτεται η κυβέρνηση. Και αυτά έχουμε ως δεδομένα. Έχουμε την κυρία Ρήγου. Δεν το ήξερα, δεν με ενημερώσατε. Αλλιώς θα σταματούσα το πολιτικό σχόλιο. Λοιπόν, ας δούμε λίγο, πρωτού πάμε στο Γιώργο Καραπελιά, όπου θα έχουμε συνέχεια της πολιτικής ανάλυσης, να μιλήσουμε με τη μετεωρολόγο, την κυρία Χριστίνα Ρήγου, για το αν τι θερμοκρασίες περιμένουν αυτό το τρίμερο, διότι σήμερα ξυπνήσαμε, κυρία Ρήγου, στη Θεσσαλονίκη με πολύ έντονο το αίσθημα της ζέστης και της δυσφορίας. Καλή σας ημέρα, καλή εβδομάδα από Θεσσαλονίκη.
1: Καλή εβδομάδα, καλή ζεστή εβδομάδα θα έχουμε.
0: Θα έχουμε όλη την εβδομάδα ζέστη.
1: Πράγματι, πράγματι. Τουλάχιστον μέχρι και την Πέμπτη φαίνεται ότι η θερμοκρασία ανεβαίνει. Είναι ουσιαστικά έτσι η ανατολικότερη μετατόπιση αυτού του συστήματος που προκάλεσε τον ακραίο καύσωνα στην Ευρώπη. Επηρεάζει πλέον όλη και τις υπόλοιπες χώρες της Ευρώπης, αλλά με πιο ήπιο τρόπο. Δηλαδή δεν περιμένουμε ακραίο καύσωνα, ούτε καν σε περίπτωση, σε επίπεδο καύσωνα δεν θα είναι οι θερμοκρασίες. Αλλά θα είναι οι υψηλότερες θερμοκρασίες που έχουν καταγραφεί μέχρι σήμερα για το φετινό καλοκαίρι. Δηλαδή σήμερα μπορεί να ξεκινήσει η μέρα στη Θεσσαλονίκη με 25 βαθμούς, 26, θα φτάσει μέχρι 35, αύριο 37 και θα παραμείνει κοντά στους 37 και την Τετάρτη. Μετά λίγο θα πέσει στους 34-35, αλλά τουλάχιστον μέχρι και την Τετάρτη και το μεσημέρι, αλλά και νωρίς το πρωί, θα κάνει ζέστη. Είναι αυτή η
0: αναφέρατε. 37 βαθμοί δεν είναι απλά ζέστη.
1: Και χωρίς αέρα.
0: Ναι, ναι, και χωρίς αέρα, με έντονο το αίσθημα της δυσφορίας και με υγρασία που έχουμε στην πόλη. 37 βαθμοί είναι πρώτο πυλών μίνι καύσωνα.
1: Συν να σας πω ότι όσον αφορά και τη Θεσσαλονίκη, βασικά όσον αφορά όλη τη χώρα από την Τρίτη και μετά επιστρέφουμε και στην αστάθεια, δηλαδή μεσημεριανές βροχές και μπόρες, μικρής διάρκειας κυρίως τα ορεινά, που συμπεριλαμβάνεται και σε αυτό το κομμάτι και η Θεσσαλονίκη, καθώς από αύριο Τρίτη, Τετάρτη και Πέμπτη και στη συνέχεια θα δούμε το μεσημέρι και το απόγευμα να βρέχει λίγο τοπικά, κυρίως τα ορεινά που θα εκδηλώνονται καταιγίδες, τα γύρω ορεινά από την πόλη, αλλά σε συνδυασμό και με τις υψηλές θερμοκρασίες. Με την άπνοια που θα επικρατεί, θα είναι λίγο η ατμόσφαιρα αποπνικτική. Πάντως θα είναι μια εβδομάδα ζεστή, όπως είπα. Πέσουν και οι άνεμοι από αύριο.
0: Θα υπάρχουν περιοχές της χώρας όπου το θερμόμετρο θα ανέβει κι άλλο.
1: Ναι, κατά μέσο όρο θα δούμε θερμοκρασίες από σήμερα και στη συνέχεια. Στις περισσότερες πλέον υπηρετικές περιοχές, δεν μιλάμε για τοπικά φαινόμενα. Το θερμόμετρο γύρω στους 36 με 38 βαθμούς, ίσως τοπικά. Εκεί θα δούμε σε λίγες περιοχές, στη Μακεδονία, την Κεντρική, στη Θεσσαλία, σε περιοχές που είναι ευπαθείς στις λίγο υψηλότερες θερμοκρασίες, να φτάνει μέχρι 39. Γι' αυτό λέμε ότι τουλάχιστον το επόμενο τετραήμερο θα είναι ζεστό. Μην τρομοκρατηθούμε όμως, δεν αναμένεται η τόσο έντονη ζέστη της Κεντρικής Ευρώπης, αλλά όπως προείπα είναι οι υψηλότερες θερμοκρασίες για το φετινό καλοκαίρι. Και ας ελπίσουμε ότι θα παραμείνουν όσο εκεί και δεν θα ανέβει άλλο το θερμόμετρο.
0: Ναι, αυτό ήθελα να σας ρωτήσω. Με την ζέστη στην υπόλοιπη Ευρώπη τι γίνεται και αν αληθεύουν οι πληροφορίες ότι μετατοπίζεται το κύμα καύσωνα από την Κεντρική Ευρώπη στα Βαλκάνια.
1: Θα σας πω, από σήμερα, σήμερα μάλλον, μετά από ένα δεκαήμερο ακραίων καιρικών συνθήκων, έτσι, ενός ακραίου καύσωνα και όσον αφορά τη διάρκεια και όσον αφορά την ένταση για αυτές τις χώρες, φαίνεται ότι αποκλιμακώνεται η κατάσταση στην κεντρική και δυτική Ευρώπη. Δηλαδή αρχίζει και πέφτει σιγά σιγά η θερμοκρασία, αλλά όλο αυτό το εκτεταμένο, η εκτεταμένη περιοχή υψηλών πιέσεων που έφερε, που προκάλεσε αυτό τον ακραίο καύσωνα στην Ευρώπη, μετατοπίζεται ανατολικότερα. Τι σημαίνει αυτό? Ότι θα δούνε σαραντάρια περιοχές πιο ανατολικά της Γερμανίας, θα δούνε υψηλές θερμοκρασίες σκανδιναβικές χώρες, θα δούμε και υψηλές θερμοκρασίες εδώ στην Ελλάδα. Βέβαια εμείς είμαστε συνηθισμένοι σε υψηλές θερμοκρασίες στα επίπεδα που προανέφερα, 36 με 38 βαθμούς σε όλη τη χώρα. Δηλαδή το ότι μετατοπίζεται ανατολικότερα, επειδή μπορεί ο κόσμος να μπερδευτεί, δεν σημαίνει ότι θα δούμε 45 βαθμούς Κελσίου στην Θεσσαλονίκη και στην Αθήνα τις επόμενες μέρες. Απλά θα ανέβει λίγο η θερμοκρασία και το Σαββατοκύριακο θα μπορούσε να είχε ανέβει παραπάνω, αλλά μας γλίτωσε το Μελτέμι που ήταν ισχυρό και κράτησε έτσι τη θερμοκρασία τουλάχιστον στη βόρεια και ανατολική χώρα σε πιο έτσι, ήπια επίπεδα. Ήταν πιο ελεγχόμενη η ζέστη. Οπότε παραμένουμε με τις ζεστές καιρικές συνθήκες. Αυτό, με αυτόν τον τρόπο μας επηρεάζει ο καύσωνας της κεντρικής Ευρώπης. Ευτυχώς.
0: Και υπάρχει καμιά πρόβλεψη για τον Ιούλιο, τι μήνας θα είναι? Θα είναι ζεστός?
1: Γενικά στην Ευρώπη φαίνεται ότι θα είναι πολύ πιο ζεστός ο Ιούλιος από τα κανονικά. Η πρόγνωση που μας δίνουν τα εποχικά μοντέλα, η τάση μάλλον για τον Ιούλιο και τον Αύγουστο, είναι ότι θα είναι στη Βόρεια Ελλάδα κανονικό καλοκαίρι και στα πιο νότια, δηλαδή από την Αθήνα και νοτιότερα, θα είναι λίγο πιο ζεστό, όχι κάτι ακραίο. Αυτό βέβαια δεν μπορούμε να διαχωρίσουμε εμείς, επειδή μιλάμε για εποχική πρόγνωση, εάν θα έχουμε καθημερινά ζέστη ή αν θα κάνει κάποια ξεσπάσματα με σαραντάρια. Μέχρι στιγμής πάντως ο Ιούνιος είναι ήπιος θερμοκρασιακά και αρκετά βροχερός συγκριτικά με άλλες χρονιές που βιώναμε ένα καλοκαίρι με παρατεταμένη ξηρασία, που είχαμε πιο δύσκολη εικόνα όσον αφορά την εκδήλωση και εξάπλωση πυρκαγιάς, γιατί η καύσιμη ύλη ήταν πολύ στο έδαφος και με μεγάλα ποσοστά, με ελάχιστη υγρασία. Τώρα μπορούμε να πούμε ότι λίγο η υγρασία είναι σε κανονικές ποσότητες στο έδαφος. Αν έχουμε και καλές θερμοκρασίες, θα είμαστε σε καλά επίπεδα. Πάντως τα τελευταία χρόνια έχουμε βιώσει γιατί στην Ελλάδα έτσι ακραίες ζέστες. Ας έρθει η στιγμή που θα είναι λίγο πιο ομαλό αυτό το καλοκαίρι.
0: Εντάξει κύριε Ρίγου, σας ευχαριστώ θερμά για την αναλυτική σας πρόγνωση και τα όσα μας είπατε, τις πληροφορίες που καταθέσατε στην εκπομπή. Σας ευχαριστώ θερμά.
1: Καλημέρα.
0: Να είστε καλά. Χριστίνα Ρίγου, μετεωρολόγος, την ακούσαμε, γνωστή και από τις συνεργασίες της με μεγάλους τηλεοπτικούς σταθμούς πανελλαδικής εμβέλειας. Το θέμα είναι το εξής, ότι θα έχουμε ένα τετραήμερο ζεστό και στη Θεσσαλονίκη και στην κεντρική Μακεδονία και στη Θεσσαλία ιδιαίτερα. Με τη θερμοκρασία σήμερα να φτάνει τους 35 βαθμούς, αύριο θα είναι ακόμα πιο δύσκολα τα πράγματα και την Τετάρτη. Θα αγγίξει τους 37 βαθμούς η θερμοκρασία στη Θεσσαλονίκη και θα υπάρχουν περιοχές της κεντρικής Μακεδονίας και της Θεσσαλίας που μπορεί να φτάσει ακόμα και τους 39 βαθμούς, μας είπε η κυρία Ρίγου. Αλλά από την Πέμπτη και μετά πέφτει η θερμοκρασία, χωρίς όμως να πέσει πάρα πολύ, θα είναι πάλι γύρω στα 35. Γενικά θα είναι μια εβδομάδα, ζεστή εβδομάδα παντού, με τον Ιούλιο να έρχεται έτσι κάτω από συνθήκες πολύ έντονη ζέστης, χωρίς όμως να έχουμε καύσωνα. Και γενικά από ό,τι μας είπε η κυρία Ρίγου, τα ίδια μας είπε και άλλος μετεωρολόγος με τον οποίο συνομιλήσαμε την περασμένη εβδομάδα, φαίνεται από το προγνωστικό μοντέλο ότι θα έχουμε ένα καλοκαίρι το οποίο θα είναι κανονικό καλοκαίρι για τη Βόρεια Ελλάδα, ούτε πολύ δροσιά, ούτε πάρα πολύ, ούτε καύσωνες, απλά θα είναι ένα ζεστό κανονικό καλοκαίρι για τη Βόρεια Ελλάδα και ένα ακόμα πιο ζεστό καλοκαίρι για την Νότια Ελλάδα. Θα πάμε σε διαφημίσεις. Θα ακούσουμε ένα τραγούδι και μετά θα συζητήσουμε για όλες τις πολιτικές εξελίξεις, εσωτερικές και διεθνείς, με τον Γιώργο Καραμπέλια.

0: Θεσσαλονίκη. FM 100.
1: Το άκουσες, το είπες.
2: Τι άκουσα, εγώ μόνο FM 100 ακούω.
1: Εφέστο. Αν σε ρωτήσουν, πες ακούω FM 100.
2: Δώσε δύναμη στη φωνή του Δημοτικού Ραδιοφώνου Θεσσαλονίκης.
1: Δώσε δύναμη στη δική σου φωνή.
3: Τικ τακ, τικ τακ.
4: Μεσημέρι στην πόλη.
3: Λα, μπλα, μπλα.
4: Ώρα για την καλύτερη ραδιοφωνική συντροφιά.
3: Λα, λα.
4: Παρέα με επιλεγμένη μουσική.
3: Πω, πω, πω.
4: Πόλης Μαυρόπουλος λέμε.
3: Μεσημέρι στην πόλη, με τον Πόλη.
4: Καθημερινά στη μία, στον FM 100.
1: FM 100. Υπεύθυνη ενημέρωση σε πρώτο χρόνο.
5: Ανεβαίνουμε! Τα χέρια ψηλά, παιδιά!

0: Σας είπα λοιπόν πριν από το τραγουδάκι και πριν από τις διαφημίσεις ότι η πιο πιθανή ημερομηνία διεξαγωγής των εκλογών κατά την άποψή μου είναι 27 Σεπτεμβρίου, αφού αντιμετωπιστεί και το πρόβλημα της ακρίβειας και θα το αντιμετωπίσουν, λέει, και από 1η Σεπτεμβρίου είναι δεδομένες σημειώσεις τιμών. Δηλαδή τι άλλο θα ακούσουμε, φίλες και φίλοι? Έπρεπε να έρθουν εκλογές για να μειώθουν και οι τιμές στα ράφια. Λοιπόν, τέλος πάντων, ας μειωθούν οι τιμές και ας γίνουν και εκλογές, δεν μας πειράζει. Ο καθένας ξέρει, ας το πούμε, από τώρα τι θα ψηφίσει και δεν νομίζω ότι τέτοια μέτρα μπορούν να επηρεάζουν την ψήφο του κόσμου. Κατά την άποψή μου, λοιπόν, όλα δείχνουν από τη στιγμή που και ο κ. Μητσοτάκης, ο πρωθυπουργός της χώρας, βγήκε μέχρι και έπαιξε τάβλη, μπάλα, τένις την Παρασκευή και, και βγαίνει συνεχώς σε μέσα ενημέρωσης. Όλα δείχνουν ότι θα προσπαθήσει να εκμεταλλευτεί το καλοκαίρι. Και αν έχουμε ένα ήσυχο καλοκαίρι από όλες τις πλευρές, το πιο πιθανό είναι τέλη Σεπτεμβρίου να έχουμε εκλογές. Όπως επίσης, το προβληματισμό στο Μέγαρο Μαξίμου, αυτό το ξέρω πολύ καλά από δημοσιογραφικές πληροφορίες. Μην κοιτάτε τις δημοσκοπήσεις που βλέπουν το φως δημοσιότητας τώρα. Η Νέα Δημοκρατία, αν διαφυζείται, είναι το πρώτο κόμμα, δεν το αμφισβητεί κανένας αυτό και με διαφορά από το δεύτερο. Αλλά δεν είναι τίποτα δεδομένο όσον αφορά τα ποσοστά. Και αυτό το οποίο φοβούνται στο Μέγαρο Μαξίμου είναι μην αποτυπωθεί στην κάλπη η δυσαρέσκεια του κόσμου και η φθορά της κυβερνητικής διακυβέρνησης, ιδιαίτερα της δεύτερης θητείας, και δεν ξεπεράσει το 25% η Νέα Δημοκρατία. Και ξέρετε, αν δεν ξεπεράσει το 25% δεν είναι τόσο απλό. Αν το πρώτο κόμμα έχει 24 και το δεύτερο έχει 14, λέω έτσι πολύ υποθετικό το σενάριο, αλλά θέλω να το λέω για να σας δώσω να καταλάβετε τι ακριβώς θα γίνει την επόμενη των εκλογών. Η κατανομή των οδρών στα κόμματα τα οποία θα καταφέρουν να μπουν στη Βουλή, και προφανώς αν είναι τόσο χαμηλά τα ποσοστά του πρώτου και του δεύτερου, θα μπουν αρκετά κόμματα στη Βουλή, πολύ περισσότερα από αυτά που έχει αυτή η Βουλή. Λοιπόν, τότε θα γίνει με το σύστημα της απλής αναλογικής η κατανομή των εδρών. Που σημαίνει ότι το πρώτο κόμμα, αν δεν ξεπεράσει το 25%, δεν παίρνει καθόλου τον πόνους των 50 εδρών. Και από το 25 μέχρι το 30 παίρνει αναλογικά τον πόνους. Καταλαβαίνετε τι έχει να γίνει, είναι αυτό που του ξέφυγε του Δρυμιώτη, του Ανδρέα Δρυμιώτη, ο οποίος είπε κάποια στιγμή σε μια συνέντευξη την περασμένη εβδομάδα ότι αν η Νέα Δημοκρατία πάρει κάτω από 25% και θα εκλέξει 75 βουλευτές, οπότε οι υπόλοιποι 225 μπορεί να βρεθούν 151 οι οποίοι θα σχηματίσουν κυβέρνηση ειδικού σκοπού για να παραπέμψουν το Μητσοτάκη στο ειδικό δικαστήριο. Αυτά τα είπε ο Δρυμιώτης, δεν τα λέμε εμείς. Σε κάθε περίπτωση θα έχουμε ένα ενδιαφέρον πολιτικά καλοκαίρι και ενδιαφέροντες μήνες, διότι ό,τι και να γίνει, εκλογές θα γίνουν το αργότερο τον Απρίλιο του 2027. Για να συζητήσουμε την εσωτερική αλλά και την διεθνή επικαιρότητα, έχουμε πολλά θέματα ανοιχτά, με τον καλό φίλο της εκπομπής, συγγραφέα, αναλυτή, τον Γιώργο τον Καραμπελιά. Κύριε Καραμπελιά, καλή σας ημέρα, καλή εβδομάδα από το FM 100.
1: Καλημέρα κύριε Ποντογουλίδη, χαιρετισμούς στη Θεσσαλονίκη.
0: Να είστε καλά, σας ευχαριστώ θερμά. Δεν ξέρω αν συμφωνείτε ή διαφωνείτε με την εκτίμησή μου ότι θα έχουμε εκλογές προώρες το Σεπτέμβριο, το αργότερο Οκτώβριο. Και επίσης, αν όντως δεν έχει κλειδώσει το 25% για την πρώτη Νέα Δημοκρατία.
1: Κοιτάξτε, δεν μπορώ να είμαι βέβαιος. Είναι πιθανό να γίνουν εκλογές, έτσι, από ό,τι φαίνεται και από τις κινήσεις που γίνονται. Παρ' όλα αυτά, νομίζω ότι περιμένουν να δουν και τι θα γίνει στα γεωπολιτικά, τι θα γίνει με την... ακόμα και με τις πυρκαγιές και το πώς πάνε οι δημοσκοπήσεις για να προχωρήσει η κυβέρνηση στις εκλογές. Όπως λέτε, το πιθανότερο είναι να γίνουν το φθινόπωρο. Παρ' όλα τα αυτά δεν πρέπει να αποκλείουμε τίποτα και άρα δεν θα πρέπει να μπαίνουμε σε μια συζήτηση στην οποία δεν μπορούμε.
0: Δεν μπορούμε να είμαστε απολύτως βέβαιοι.
1: Ακριβώς.
0: Από τις δημοσκοπήσεις αλλά και από την αίσθηση που έχετε από την κοινωνία, εκτιμάτε ότι το ποσοστό του πρώτου κόμματος, που όπως όλα δείχνουν θα είναι Νέα Δημοκρατία, δεν νομίζω ότι μπορεί να είναι κάποιος άλλος?
1: Να δείτε, ναι, άκουσα πριν αυτό που λέγατε. Πιστεύω το εξής, ότι οπωσδήποτε η Νέα Δημοκρατία έχει φθαρεί και υπάρχει και ένα λογικό έτσι συμπέρασμα ότι 7 ή 8 χρόνια είναι αρκετά. Δεν αντέχουμε άλλο. Δηλαδή υπάρχει δεύτερο, υπάρχει και μια συνολική κριτική που γίνεται στο Μητσοτάκη. Το πρόβλημα είναι, και νομίζω ότι αυτό θα το παίξει η Νέα Δημοκρατία, ότι η εμφάνιση του κυρίου Τσίπρα και η τάση του να είναι δεύτερος, νομίζω θα είναι δεύτερος, διότι δεν έχει τη δυνατότητα.
0: Μπορεί να ανεβάσει, λέτε, τη Νέα Δημοκρατία αυτό.
1: Ακριβώς.
0: Ναι, ναι, ναι, να αυξήσει τη συσπήρωση.
1: Δηλαδή, ακριβώς. Θα έχουμε αύξηση, είμαι βέβαιος ότι θα έχουμε αύξηση συσπήρωση της Νέας Δημοκρατίας, όταν αντίπαλός της θα είναι ο Τσίπρας.
0: Δηλαδή, αν δεν είχαμε κόμμα Τσίπρα και τα πράγματα πήγαιναν τόσο υποτονικά.
1: Ναι, θα ήταν χειρότερα για τη Νέα Δημοκρατία, ναι, οπωσδήποτε.
0: Ενώ τώρα μπορεί να ξεπεράσει άνετα το 25%, ναι, να προσεγγίσει το 30% και να δοθεί μια δεύτερη ευκαιρία στο Μητσοτάκη να πάει σε δεύτερες κάλπες με το δίλημα της αυτοδυναμίας.
1: Ναι. Νομίζω ότι η εμφάνιση του Τσίπρα, δηλαδή η τάση δημιουργίας ενός διπόλου, που δεν κατάφερε το Πασόκ, ενώ είχε 2-3 χρόνια να εμφανιστεί αυτό ως ο πόλος, και νομίζω ότι το κατάφερε, διότι δεν έπιασε μια πραγματικότητα. Δηλαδή ότι το Πασόκ θα μπορούσε να παίξει ένα ρόλο, επειδή η αριστερά είναι στο σύνολό της εθνομηδενιστική, έτσι. Και νομίζω αυτό είναι και το handicap του κυρίου Τσίπρα. Αυτή τη στιγμή απαιτείται, εξαιτίας των διεθνών προβλημάτων, του δημογραφικού, όλων των προβλημάτων που αντιμετωπίζει η χώρα, απαιτείται μια πατριωτική κεντροαριστερή φωνή. Βλέπω τις τελευταίες μέρες κάτι να προσπαθεί να κάνει ο κύριος Ανδρουλάκης προς αυτό, δηλαδή στρέφει λίγο προς τα εθνικά, μόνο που πια είναι πολύ αργά. Δεύτερον, έχει βαρύδια στο κόμμα του τεράστια, εθνομηδενιστές πατενταρισμένους, έτσι όπως τον κύριο Βενιζέλο, που μας λέει ότι το ελληνικό έθνος δημιουργήθηκε από τότε που έγινε κράτος, μετά το 1832, ή τον Γιώργο Παπανδρέου, ή ένα σύνολο από άλλες προσωπικότητες, που δεν μπορεί να ξεφύγει από αυτή τη σημειτική παράδοση εθνομηδενιστική απόκληση που είχε υπάρξει στο ΠΑΣΟΚ τα τελευταία χρόνια. Η μόνη πιθανότητα, έτσι πιστεύω, να υπάρξει ένα κόμμα το οποίο να μπορεί να χτυπήσει στα ίσα τον κύριο Μητσοτάκη από την πλευρά της κεντροαριστεράς, θα ήταν ένα κόμμα το οποίο θα συνέδε κοινωνικά αιτήματα, ακρίβεια, μισθή, κατοικία, όλα αυτά τα προβλήματα τα οποία έχουν τεθεί, με την πατριωτική διάσταση. Αυτό δεν υπάρχει. Και ναι, αυτό είναι το μεγάλο.
0: Βλέπετε, βλέπετε ότι ο κύριος Τσίπρας δεν θα το κάνει αυτό, δεν θα δεν έχουμε μια μετάλλαξη του κύριου Τσίπρα.
1: Είναι πολύ δύσκολο. Δηλαδή,
0: επειδή δεν το πιστεύει ο ίδιος προφανώς. Έτσι.
1: Ναι, και αυτό. Τώρα δεν έχει πρόβλημα ο Τσίπρας τι πιστεύει ή δεν πιστεύει.
0: Έτσι, μπορεί να μεταλλαχθεί, αλλά ανά πάσα στιγμή, λέτε.
1: Μάλιστα. Ναι, ναι, δεν έχει τέτοιο πρόβλημα. Όμως η βάση του, έτσι, έχει δημιουργηθεί ένα εθνομηδενιστικό, έτσι, υπόστρωμα στην ανανεωτική αριστερά εδώ και δεκαετίες.
0: Και αυτό βλέπουμε και από τους συνεργάτες του.
1: Δεν μπορεί να το ακριβώς.
0: Και από τους νέους συνεργάτες του που είναι ηγετικά στελέχη, το ίδιο πράγμα είναι.
1: Ακριβώς. Ναι, επομένως, ναι, αυτό είναι, θα πρέπει να κάνει ένα τρίτο rebranding, ένα δεύτερο rebranding ο κύριος Τσίπρας μετά από ορισμένο.
0: Την οροφή του κύριου Τσίπρα πού την τοποθετείτε, δηλαδή το ανώτερο που μπορεί να πάρει, δεν λέω τώρα.
1: Κοιτάξτε, τώρα αυτά είναι, ξέρετε, πολύ υποθετικά. Αυτό θα εξαρτηθεί από το εάν θα συρρυκνωθεί κι άλλο το ΠΑΣΟΚ. Από ό,τι βλέπω από τα κόμματα της αριστεράς, έχει πάρει ό,τι ήταν να πάρει, τα εξαφάνισε. Έτσι, ή έχουν μειωθεί πάρα πολύ. Από εκεί που θα μπορούσε να πάρει ακόμα μερικά ποσοστά είναι από την κυρία Καριστιανού και από το ΠΑΣΟΚ. Μικρά πράγματα. Δηλαδή δεν πιστεύω ότι γύρω στο 20 βλέπω το ανώτερο του κύριου Τσίπρα. Γιατί,
0: και το 30 προφανώς το ανώτερο της Νέας Δημοκρατίας.
1: Της Νέας Δημοκρατίας. Εκεί βλέπω να κινούνται τα πράγματα.
0: Ναι.
1: Και άρα ο ένας στρέφει τον άλλον. Δηλαδή ο κύριος
0: ναι, γιατί αν παραδείγματος χάρη έχουμε σήμερα εκλογές και επιβεβαιωθείτε, λέω ότι υποθετικά, και πάρει η Νέα Δημοκρατία 30 και ο Τσίπρας 20, και οι δύο θα είναι ευχαριστημένοι.
1: Φυσικά.
0: για τις δεύτερες εκλογές, αν ευχαριστημένοι.
1: Γι' αυτό λέω ότι η εμφάνιση του κυρίου Τσίπρα και το γεγονός ότι δεν έχει κάνει πραγματικό rebranding, ενώ έχει κατανοήσει, αυτό είναι προφανές, ότι χρειάζεται κάτι καινούριο, αυτό το κατανόησε. Έκανε ό,τι μπορούσε για να διαλύσει το ΣΥΡΙΖΑ. Το κομμάτιασε, έτσι γίνανε 4-5 κομμάτια εκεί. Ο ΣΥΡΙΖΑ εξαερώθηκε. Αυτό το κατανόησε, ότι χρειάζεται κάτι καινούριο και γι' αυτό δεν παίρνει και τους βουλευτές και τα στελέχη, θα τους πάρει αργότερα, έτσι, γιατί τους χρειάζεται από το ΣΥΡΙΖΑ. Όμως δεν μπορεί να ξεφύγει από αυτό που σας είπα προηγουμένως και το οποίο μόνο το ΠΑΣΟΚ, επειδή έχει στη βάση του, επειδή η βάση του ΠΑΣΟΚ είναι πιο πατριωτική από τα στελέχη. Δηλαδή αυτό είναι το παράδοξο, έτσι, ότι η βάση του ΠΑΣΟΚ είναι κοντά σε αυτό που θα λέγαμε μια πατριωτική κεντροαριστερά, ενώ τα στελέχη του ή τουλάχιστον πολλά από αυτά τα οποία σφραγίζουν την κατεύθυνση δεν είναι σε αυτή την λογική. Άρα δεν προβλέπω άμεσα ότι μπορεί να υπάρξει κάποιο κόμμα το οποίο να χτυπήσει στα ίσα, έτσι, με πιθανότητες άμεσες, δεν λέω για μετά, μετά από μερικά χρόνια αυτό θα γίνει, αλλά άμεσα να χτυπήσει στα ίσα τον κύριο Τσίπρα. Δεν το βλέπω.
0: Ναι. Την κυρία Καριστιανού πώς τη βλέπετε? Κάνει κοιλιά το εγχείρημά της και, ναι, και μπάζει από παντού, και σε επίπεδο θέσεων και σε επίπεδο προσωπικότητων, ναι, και σε επίπεδο έτσι, πολιτικών αναλύσεων είναι, φαίνεται, ναι, ότι κοιτάξτε, είναι πολύ πρόχειρο αυτό που έγινε.
1: Ήτανε απελπιστικά πρόχειρο, δεν είχε τις δυνατότητες, φαίνεται αυτό η κυρία Καριστιανού για κάτι τέτοιο, φάνηκε και από τους συμβούλους που επέλεξε, τους ανθρώπους με τους οποίους ταυτίστηκε, το ότι δεν μπορεί να έχει ένα συγκροτημένο δημόσιο λόγο, δεν μπορεί να έχει θέσεις, επομένως βλέπω συρρήκνωση παραπέρα της κυρίας Καριστιανού.
0: Εγώ το είπα, κύριε Καραμπελιά, από την πρώτη στιγμή που είδα το εγχείρημα, ότι αν πάρει 5% στις εκλογές, ευχαριστημένη να είναι η κυρία Καριστιανού.
1: Βεβαίως, όπως το λέτε, έτσι είναι. Δηλαδή σταδιακώς θα πηγαίνει όλο και λιγότερο.
0: Το Βελόπουλο πώς τον βλέπετε?
1: Κοιτάξτε, ο Βελόπουλος θα κρατήσει ένα ποσοστό. Δεν ξέρω τι θα γίνει όταν εμφανιστεί ο Σαμαράς. Διότι αυτό είναι ο αστάθμητος παράγων, έτσι, τον οποίο ακόμα δεν μπορούμε να υπολογίσουμε. Είναι ότι ο Σαμαράς θα κάνει οπωσδήποτε κόμμα.
0: Πάντως από το Σαμαρά θα χάσει και η Νέα Δημοκρατία. Κάτι.
1: Ναι.
0: Θα και χάσει και η Νέα Δημοκρατία.
1: Θα χάσει και η Νέα Δημοκρατία και ο κύριος Βελόπουλος.
0: Και η κυρία Καριστιανού, και η κυρία Καριστιανού επαιρετέρω, και η κυρία Λατινοπούλου. Δηλαδή, ναι, μπορεί το κόμμα Σαμαρά να μην φαίνεται ότι μπορεί να καταγράψει ένα πάνω από 5%, αλλά αυτό το 4-5%.
1: Είναι πολύ πιθανό να το κάνει.
0: Αν το κάνει αυτό, τότε επιδεινώνεται ακόμα περισσότερο πονοκέφαλο στο Μέγαρο Μαξίμου. Και επίσης μπορεί να υπάρχει μεγαλύτερο κατακαιρματισμό στα μικρότερα κόμματα.
1: Βεβαίως. Και άρα να μπουν λιγότερα πλέον κόμματα. Δηλαδή εγώ υπολογίζω τον κύριο Σαμαρά στο 5%. Έτσι. Τώρα εντάξει, αυτά είναι υπολογισμοί στον αέρα λίγο, δεν έχουμε δει τίποτα.
0: Και την επόμενη, έτσι, μέρα τι θα γίνει, κύριε Καραμπελιά? Ας πούμε ότι είναι αυτά τα ποσοστά. Η Νέα Δημοκρατία είναι στο 28, ναι, με 30, ο Σαμαράς είναι στο 5, η Καριστιανού είναι στο 5, ο Τσίπρας είναι στο 20, 18 με 20, το ΠΑΣΟΚ δεν ξέρω πόσο θα είναι.
1: Θα πάει κάτω το ΠΑΣΟΚ.
0: Ναι, θα πάει
1: γύρω στο... και κάτω από 10.
0: Μπορεί να πάει και κάτω από 10, όπως λέτε εσείς. Ο Βελόπουλος θα είναι σίγουρα στην επόμενη Βουλή και το ΚΚΕ, δεν το συζητάμε,
1: φυσικά,
0: το ποσοστό.
1: Φυσικά.
0: Λοιπόν, και ας πούμε ότι μπαίνει και η Κωνσταντοπούλου έστω και οριακά. Μπορεί να σχηματιστεί κυβέρνηση με αυτά τα κόμματα?
1: Όχι.
0: Άρα πάμε σε δεύτερη
1: εκλογή. Θα μπορούσε να σχηματιστεί, ναι, μόνο εάν υπήρχε μια συμμαχία της Νέας Δημοκρατίας με κάποιο κόμμα το οποίο να βρίσκεται γύρω στο 10%. Δηλαδή το ΠΑΣΟΚ, ας πούμε. Ή και η Ελληνική Λύση, αν είναι σχετικά ψηλά. Διαφορετικά,
0: εκτιμάτε δηλαδή ότι μπορεί να υπάρξει, να υπάρξει συνεργασία με το εκλογικό? Αν η Ελληνική Λύση είναι στο 10% και η Νέα Δημοκρατία στο 30%, μπορεί να έχουμε συγκυβέρνηση Μητσοτάκη,
1: ναι,
0: Βελόπουλου?
1: Πιστεύω ότι ο κύριος Βελόπουλος θα το δεχόταν, θα το ήθελε. Τώρα δεν ξέρω αν ο Μητσοτάκης ίσως θα το σκεφτόταν. Δηλαδή μπορεί να δοκίμαζε πρώτα δεύτερες εκλογές.
0: Μάλιστα, και μετά από τις δεύτερες εκλογές.
1: Ακριβώς. Να κρυθεί, ναι, με ποιον θα μπορέσει να πάει. Πάντως, αυτό που βλέπω εγώ είναι ότι έχουμε μια σταδιακή αναδόμηση του πολιτικού σκηνικού, το οποίο δεν μοιάζει πια με αυτό που βγαίνει από τη μεταπολίτευση, έτσι. Δηλαδή, ξέρετε, αυτή τη βασική ιδέα που έχω εγώ, ότι από ένα σημείο και μετά, ίσως από τα μνημόνια και μετά, ή ίσως από το τέλος των μνημονίων από το 19 και μετά, έχουμε μπει σε μια νέα ιστορική περίοδο στην Ελλάδα, όπου το κύριο στοιχείο, το μεγάλο πρόβλημα, είναι το πρόβλημα της εθνικής επιβίωσης.
0: Επειδή είναι το κεντρικό ζήτημα. Ακριβώς αυτό θα σας ρωτούσα. Εάν έχουμε ένα τέτοιο αποτέλεσμα στο πρώτο γύρο, όπου η Νέα Δημοκρατία δεν πάρει 30% και είναι κοντά στο 25%, με κόμμα Σαμαρά μέσα και τα λοιπά, το οποίο μπορεί να έχει μια δυναμική, θεωρείτε απίθανο το ενδεχόμενο να έχουμε μια κυβέρνηση οικουμενική εθνικής ενότητας χωρίς Μητσοτάκη πρωθυπουργό?
1: Κοιτάξτε, εθνικής ενότητας το βλέπω, οικουμενική δεν το βλέπω. Γιατί η αριστερά, όπως σας είπα,
0: δεν συνεργάζεται.
1: Δεν μπορεί. Δεν συνεργάζεται. Ούτε έχει μία ροπή. Είδατε, άκουγα πάλι στελέχη του κυρίου Τσίπρα να μιλάνε για το για ποιο λόγο με την Τουρκία οι κόντρες, να ξαναβάζουν ζητήματα. Ακούτε, πολλοί δεν το καταλαβαίνουν όταν λένε ότι πρέπει να γίνει μεταφορά πόρων προς την κοινωνική κατεύθυνση. Τι σημαίνει, από πού θα γίνει αυτή η μεταφορά πόρων? Προφανώς από τις αμυντικές δαπάνες. Δηλαδή, δεν έχει εγκαταλείψει η αριστερά, γιατί είναι βαθιά έτσι, ταυτοτικό ζήτημα για αυτή, το ζήτημα της άρνησης της εθνικής πατριωτικής αντίληψης. Δηλαδή, αν δείτε το χώρο της, και από αυτό το καταλαβαίνει κανείς πιο καλά, θα έλεγα το εξής. Η Νέα Δημοκρατία συγκεντρώνει τα ανώτερα μεσαία στρώματα του επιχειρηματικού και του τεχνολογικού τομέα, δηλαδή τους νέους που δουλεύουν, έτσι. Και η αριστερά έχει εκείνους που είναι στον τομέα της τέχνης, της διανόησης κτλ. Εκεί η κυριαρχία των αντιπατριωτικών και εθνομηδενιστικών αντιλήψεων είναι συντριπτική. Επομένως, δεν μπορεί να κάνει μια οποιαδήποτε τέτοια αλλαγή, το συζητάγαμε και πριν, ακριβώς γιατί η βάση του, έτσι, η βάση, η στελεχειακή, ο κοινωνικός περίγυρος στο οποίο κινείται, έτσι, έχει τέτοια χαρακτηριστικά. Επομένως, δεν βλέπω οικουμενική κυβέρνηση. Θα μπορούσε με τη Νέα Δημοκρατία κάτω από 25%, θα μπορούσε να τεθεί θέμα αλλαγής ηγεσίας της Νέας Δημοκρατίας. Ναι. Και τότε, έτσι, μια κυβέρνηση στην οποία θα μπορούσε να είναι και ο κύριος Σαμαράς και τα λοιπά, έτσι. Μόνο σε αυτή την περίπτωση. Το βρίσκω δύσκολο όμως. Έτσι.
0: Μάλιστα. Γενικά βλέπω ότι θα έχουμε ένα διαφαινόμενο αδιέξοδο μετά τις εκλογές, το οποίο,
1: ναι,
0: δεν ξέρω πού μπορεί να οδηγήσει.
1: Θα είναι, και θα είναι πολύ κακό, διότι η Τουρκία, η οποία έχει κερδίσει τη μάχη του Ιράν, ο κερδισμένος από το Ιράν είναι η Τουρκία, έτσι.
0: Γι' αυτό και έχουμε αυτές τις απειλές σε Ερντογάν στο Ισραήλ τις τελευταίες μέρες.
1: Και η άνοδος, και η άνοδος, η προφανής της Τουρκίας στη Μέση Ανατολή ως παράγοντα. Έτσι.
0: Μα εδώ τώρα κάποιοι αναλυτές κοντά στο Μαξίμου μας έλεγαν όταν ξεκινούσε ο πόλεμος ότι η Τουρκία, στο που είναι ο μεγάλος χαμένος αυτής της ιστορίας.
1: Έτσι φαινότανε. Δεν είναι θέμα. Ήταν αλήθεια. Στο βαθμό που το Ιράν θα έκανε τον πόλεμο. Από τη στιγμή και πέρα που ο Τραμπ απεδείχθη αυτός που είναι και εγκατέλειψε την ιστορία με τον τρόπο που το έκανε. Και το Ισραήλ βρέθηκε πολύ θρημωγμένο, αντιστράφηκαν τα πράγματα, έτσι, και η Τουρκία είναι ο νικητής.
0: Και τελικά είναι ο νικητής, τον εξέλιξαν,
1: ναι,
0: η Τουρκία.
1: Εξάλλου η Τουρκία είναι εκείνη που εμπόδισε το σχέδιο το οποίο υπήρχε αρχικά να γίνει εξέγερση των Κούρδων. Η Τουρκία έβαλε βέτο, έτσι, με μέσα του Μπάρακ κτλ, έτσι ώστε να μην υπάρξει κουρδική κίνηση.
0: Άρα θεωρείτε ότι το δώρο του Τραμπ, για το οποίο μίλησε ήδη ο Αμερικανός πρόεδρος προς την Τουρκία, είναι πρώτο πυλόν?
1: Ναι. Φοβάμαι πάρα πολύ περαιτέρω αναβάθμιση της Τουρκίας, στο βαθμό που για πρώτη φορά η Αμερική αποκόβεται από την τόσο στενή σύνδεσή της με το Ισραήλ. Έτσι.
0: Δηλαδή,
1: αυτό θα έχει πάρα πολύ
0: δηλαδή πάμε ακριβώς αυτό λέω, πάμε ενώ αυτή τη στιγμή υπήρχε ένας πόλος μεταξύ Ελλάδος, Ισραήλ, Κύπρου που αντιμετωπίζει.
1: Ναι, θα συνεχίσει να υπάρχει, αλλά θα είναι από
0: με την Αμερική, με την Αμερική να είναι κοντά σε όλο αυτό.
1: Βεβαίως.
0: Τώρα
1: Βεβαίως.
0: Η Αμερική ξεκόβει. Θέλει ένα παίκτη στο προσκήνιο, γεωγραφικό παίκτη και
1: ναι,
0: πολιτικό
1: και την
0: παίκτη.
1: Ώρα θέλει να είναι και οι δύο.
0: Λοιπόν,
1: αν
0: ναι, ναι, θέλει να είναι και οι δύο, αλλά επεκτείνεται και βασίζεται στην Τουρκία.
1: Στην Τουρκία, η οποία είδατε ότι κάνει κινήσεις προς την Αίγυπτο, τη Σαουδική Αραβία, το Πακιστάν, δηλαδή.
0: Μα να σας πω και κάτι άλλο.
1: Ναι.
0: Ναι, και σε σχέση με εμάς. Μέχρι και πριν από λίγες μέρες μας απειλούσαν ευθέως έτσι οι Τούρκοι ευθέως ότι, και μάλιστα μιλούσαν τα τουρκικά μέσα ενημέρωσης για θερμό επεισόδιο μέσα στο καλοκαίρι, το οποίο δεν ξέρω αν απομακρύνθηκε, δεν ξέρω.
1: Κοιτάξτε να δείτε, δεν πιστεύω ότι το θερμό επεισόδιο θα γίνει το καλοκαίρι, πιστεύω θα γίνει αμέσως μετά και ίσως αυτός είναι και ένας από τους λόγους που πιθανώς ο κύριος Μητσοτάκης να θέλει εκλογές στην αρχή του φθινοπόρου. Γιατί το λέω αυτό? Διότι και η Τουρκία συνυπολογίζει την τουριστική παράμετρο και δεύτερο, εφόσον θα έχει πάρει κάποια πράγματα από τον Ερντογάν, πιθανώς και τα F-35, δεν πρόκειται, και αυτή θα είναι μια συμφωνία με τον Τραμπ, να κάνει άμεσα κίνηση εναντίον της Ελλάδας. Γι' αυτό βλέπω ότι δεν θα είναι στο καλοκαίρι. Δεν ξέρω, τώρα αυτά δεν είναι βέβαια έτσι, αλλά νομίζω ότι η στρατηγική της Τουρκίας είναι να ανεβάσει την πίεση από τώρα και να προχωρήσει. Είδατε ότι ανέβαλε την ψήφιση του νόμου για τη γαλάζια πατρίδα, για το φθινόπωρο. Δηλαδή όλα αυτά τι δείχνουν? Δείχνουν ότι μεταθέτει εκεί, διότι τώρα θέλει να κάνει το καλό παιδί και στον Τραμπ και στους Ευρωπαίους, έτσι ώστε να κερδίσει ό,τι είναι να κερδίσει από αυτή την παρτίδα και μετά να περάσει την εφαρμογή.
0: Ο Νετανιάχου θεωρείται ότι είναι στριμωγμένος?
1: Είναι πολύ στριμωγμένος ο Νετανιάχου, διότι τελικά έχει κάνει πολύ μεγάλα λάθη. Έχει κατορθώσει τουλάχιστον επικοινωνιακά να στραφεί, ενώ οι ειδήσεις στο παρελθόν ήταν με το Ισραήλ και τους Εβραίους, θα κατάφερε να έχει γίνει το αντίθετο, πράγμα που είναι πάρα πολύ αρνητικό. Δεύτερο, στηρίχθηκε υπερβολικά στον κύριο Τραμπ ότι θα πάνε μαζί, χωρίς να έχει δει ότι κυρίως, ας πούμε, ότι εγκατέλειψε το θέμα του Κουρδικού, διότι εάν είχε γίνει εξέγερση στο Κουρδιστάν, έτσι, το κέντρο βάρους του πολέμου θα ήταν το Κουρδιστάν και όχι τα στενά του Ορμούς, έτσι. Είχε μετατέθηκε το κέντρο βάρους σε κάτι που δεν το υπολόγιζε το Ισραήλ. Δεν καταλαβαίνω πώς δεν υπολόγιζαν ότι το Ιράν θα χρησιμοποιούσε τα στενά του Ορμούς ως κεντρικό του όπλο. Επομένως η Δύση και ειδικά ο κύριος Τραμπ, που μετράει με τα χρηματιστήρια, με την άνοδο και την κάθοδο των τιμών του πετρελαίου, βρέθηκε πάρα πολύ στριμωγμένος και έκανε πίσω. Βέβαια με τρόπο ντροπιαστικό, γιατί είπα. Έτσι. Δηλαδή υποτίθεται κέρδισε τον πόλεμο στο στρατιωτικό πεδίο και τον έχασε στο πολιτικό και το διπλωματικό.
0: Μάλιστα. Ήταν πολύ ενδιαφέρουσα η κουβέντα μαζί σας, όπως κάθε φορά που συζητάμε, κύριε Καραμπελιά. Σας ευχαριστώ θερμά για τη συνομιλία.
1: Εγώ, να είστε καλά.
0: Καλή σας ημέρα, καλή εβδομάδα εύχομαι.
1: Γεια σας.
0: Αυτά από τον πολιτικό αναλυτή συγγραφέα Γιώργο Καραμπελιά. Βλέπετε ότι τα πράγματα δεν είναι τόσο απλά. Μπορεί να είναι και δεδαλώδη, είναι σίγουρα περιπλεγμένα, αλλά σε κάθε περίπτωση και ο κύριος Καραμπελιάς συμφώνησε μαζί μας με την εκτίμηση ότι θα έχουμε εκλογές το Σεπτέμβριο και μάλιστα έδωσε μια ενίσχυση την επιχειρηματολογία που δεν την είχα εγώ σε αυτό το κομμάτι, τουλάχιστον την αιτιολογία της πρόεδρος ψηφιακής συγκάλπη, λέγοντας ότι μπορεί ο πρωθυπουργός της χώρας, ο κύριος Μητσοτάκης, να προχωρήσει σε πρόεδρες εκλογές για να προλάβει θερμό επεισόδιο με την Τουρκία, το οποίο δεν μπορεί να γίνει εν μέσω τουριστικής περίοδου και ο Σεπτέμβριος είναι επίσης τουριστικός μήνας. Οπότε σου λέει να τελειώσω τις εκλογές, γιατί έχω να αντιμετωπίσω και την Τουρκία απέναντι σε σύντομο χρονικό διάστημα, εάν κερδίσω τις εκλογές. Όλα δείχνουν εκλογές 27 Σεπτεμβρίου. Σημειώστε αυτή την ημερομηνία. Σας την είπα και άλλη φορά, είπα για Οκτώβριο, αλλά τώρα βλέπω ότι μάλλον τα πράγματα επισπεύδονται. Εάν και εφόσον δεν έχουμε κάτι δραματικό αυτό το δίμηνο. Διότι επαναλαμβάνω, στην πολιτική, όπως και στη ζωή, το είπα και πριν, το επαναλαμβάνω και σήμερα, ο απρόσμενος παράγοντας πάντοτε μπορεί να δημιουργήσει νέα δεδομένα. Η ώρα είναι 11 ακριβώς, ώρα για Δελτίο Ειδήσεων με την Αλεξάνδρα Ματίδου. Θα ακούσουμε τις ειδήσεις, θα ακούσουμε ένα τραγούδι και θα επανέλθουμε σε πολύ λίγο με τα θέματα της δεύτερης ώρας της εκπομπής.

0: Δημοτικό ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. FM 100. Ειδήσεις.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, συνεχίζονται τα προβλήματα στην κίνηση στους δρόμους της πόλης, στην περιφερειακή από τον κόμβο της Πηλαίας μέχρι και το ύψος της ανηφόρας του Αγίου Παύλου στις 40 εκκλησίες. Τα αυτοκίνητα πάνε με χαμηλές ταχύτητες από ανατολικά προς δυτικά. Έχει πάρα πολύ κίνηση και στα δύο ρεύματα αυτή την ώρα, η Κωνσταντίνου Καραμαλή από το ύψος της Νέας Ελβετίας μέχρι τη Μάρκου Μπότσαρη. Κίνηση έχει και η Βασιλίσσης Όλγας χωρίς ιδιαίτερα προβλήματα από το ντεπό μέχρι και την 28η Οκτωβρίου. Αρκετή κίνηση η Τσιμισκή μπαίνοντας από την Παλαιόν Πατρών Γερμανού μέχρι και το ύψος της Ίωνος Δραγούμη. Λίγο καλύτερα τα πράγματα στην Εγνατία, ενώ αυτή την ώρα έχει κίνηση ο κόμβος του δικαστηρίου με κατεύθυνση προς την ανατολική πλευρά της πόλης. Κίνηση έχει και η οδός Λαγκαδά στο ρεύμα που οδηγεί προς το Βαρδάρι. Σε μία ώρα θα πραγματοποιηθεί στο Μέγαρο Μαξίμου σύσκεψη υπό τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη με τη συμμετοχή του Υπουργού Ανάπτυξης Τάκη Θεοδωρικάκου και εκπροσώπων της αγοράς. Στόχος είναι να βρεθούν λύσεις ώστε να υπάρξουν αισθητές μειώσεις τιμών σε βασικά καταναλωτικά αγαθά στα ράφια των σούπερ μάρκετ. Μέχρι αύριο Τρίτη περίπου 1 εκατομμύριο οικογένειες με παιδιά θα λάβουν στους τραπεζικούς λογαριασμούς την έκτακτη οικονομική ενίσχυση των 150 ευρώ. Λίγη αύριο η προθεσμία για την υπογραφή ανελκυστήρων με τους αρμόδιους να διαμηνύουν ότι δεν θα δοθεί άλλη παράταση. Μετά τις 30 Ιουνίου η Ανεξάρτητη Αρχή Ελέγχου Αγοράς αναμένεται να ξεκινήσει ελέγχους για τη συμμόρφωση των ιδιοκτητών. Συνεχίζεται η περιοδία του Προέδρου του ΠΑΣΟΚ Νίκου Ανδρουλάκη στα Δωδεκάνησα και τις επόμενες μέρες, καθώς σήμερα θα μεταβεί στην Κάσο, ενώ αύριο θα βρεθεί στην Κάρπαθο. Περίπου 1,5 εκατομμύριο φιλέτες σε εφορία και ασφαλιστικά ταμεία θα μπορούν να ρυθμίσουν σε 72 δόσεις ληξιπρόθεσμα χρέη που είχαν ως το τέλος του 2023. Η πλατφόρμα ανοίγει στις αρχές Ιουλίου και το ελάχιστο ποσό δόσης ορίζεται στα 30 ευρώ. Απαγόρευση κυκλοφορίας πεζών και τροχοφόρων λόγω υψηλού κινδύνου πυρκαγιάς θα εφαρμοστεί και σήμερα από τις 8 το πρωί ως τις 8 το βράδυ σε δασικές περιοχές των Δήμων Κασάνδρας, Ιθωνίας και Αριστοτέλης στη Χαλκιδική. Σε πλήρη ετοιμότητα ο κρατικός μηχανισμός για την αντιμετώπιση πυρκαγιών επί ποδός πυροσβεστική, πολιτική προστασία, δήμοι αλλά και εθελοντικές ομάδες με πυροφυλάκια και επιχειρησιακά κέντρα να λειτουργούν σε 24ωρη βάση. Νέες επιδρομές σε θέσεις της Χεσμπολάχ στο νότιο Λίβανο ανακοίνωσε ο Ισραηλινός στρατός επικαλούμενος παραβίαση της συμφωνίας και επιθέσεις κατά δυνάμεών του στην περιοχή ασφαλείας. Οι εξελίξεις στο πεδίο έρχονται την ώρα που η Τεχεράνη ανεβάζει τον πύχη των απαιτήσεων, θέτοντας ως βασικό όρο για τελική συμφωνία με τις ΗΠΑ την πλήρη αποχώρηση του Ισραήλ από τον Λίβανο. Επόμενο δελτίο ειδήσεων σε μία ώρα, συνέχεια με τις θέσεις και απόψεις.
2: Φεστιβάλ Δάσους. Αριστοφάνη. Λυσιστράτη.
3: Κάθε πόλεμος εμφύλιος είναι. Τελεία και παύλα.
4: Λυσιστράτη είσαι.
3: Μην το πεις.
5: Στον ομώνυμο ρόλο η Ελισάβετ Κωνσταντινίδου.
6: Σκηνοθεσία Αστέριος Πελτέκης.
7: 30 Ιουνίου στο Θέατρο Δάσους.
8: Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος. Το θέατρό σας.
9: Με την υποστήριξη FM 100 TV 100.
10: Κλιματική αλλαγή. Στόχος προσαρμογή.
11: Χάρη στο πρόγραμμα Life IP Adapting GR δημιουργούμε πανελλαδικά δράσεις κατάρτισης και επιμόρφωσης της δημόσιας διοίκησης και ενημέρωσης των πολιτών. Διοργανώνουμε σεμινάρια και info days, μελετάμε τις επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής σε μνημεία, αρχαιολογικούς χώρους, τοπία, ιστορικές πόλεις και οικισμούς.
12: Έργο Life IP Adapting GR, ενισχύοντας την εφαρμογή πολιτικής για την προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή στην Ελλάδα. Συγχρηματοδότηση Ευρωπαϊκή Ένωση και Πράσινο Ταμείο. Ενημέρωση www.adaptivegreece.gr.
13: Το κλίμα αλλάζει. Εμείς
14: 100% στον FM 100. 100% ενημέρωση, επικαιρότητα, πολιτική, ανάλυση, παρασκήνιο, απόψεις. 100% πολιτισμός και ψυχαγωγία. Όλα όσα πρέπει να γνωρίζουμε κάθε πρωί. Καθημερινά, Δευτέρα με Παρασκευή, 8 με 10 το πρωί, με την Κάτια Γερακαρίτου και το Βαγγέλη Στολάκη. 100% η εκπομπή σου. 100% στον FM 100.
15: Σε φαν των σπορ, βγάλε διαρκείας.
16: Διαρκείας στην κερκίδα του FM 100.
15: Εκεί που ο Σάκης Γκίνας ενημερώνει καθημερινά για ό,τι συμβαίνει στο χορτάρι,
16: στο παρκέ,
15: στην πόλη,
16: στον κόσμο. Με ρεπορτάζ,
15: σχόλια,
16: αναλύσεις,
15: συνεντεύξεις. Στην κερκίδα του FM 100 όλα παίζουν κάθε μεσημέρι στις 12.
16: Με τον Σάκη Γκίνα.
17: FM 100. Ενημέρωση με σοβαρότητα και εγκυρότητα.

Έχασα το όνομά μου, το δρόμο, τα κλειδιά. Απόψε, καρδιά μου.

FM 100, δεύτερη ώρα της εκπομπής, θέσεις και απόψεις, παρεούλα μαζί μέχρι τις 12 το μεσημέρι με τα θέματα τα οποία έχουμε επιλέξει σήμερα να σχολιάσουμε. Στην πρώτη ώρα δώσαμε μεγάλη έμφαση στην πολιτική, με πολιτική θα ξεκινήσουμε τη δεύτερη ώρα και θα συνεχίσουμε με κοινωνία, με ένα τεράστιο πρόβλημα το οποίο δεν είναι και πολιτικό φυσικά, το στεγαστικό, το οποίο το έχω σχολιάσει πάρα πολλές φορές από το μικρόφωνο αυτής της εκπομπής. Και θα ακούσετε σήμερα γιατί θα ξανασχοληθούμε με το στεγαστικό με σημείο αναφοράς τις φοιτητικές εστίες Θεσσαλονίκης. Αλλά να ολοκληρώσω λίγο το πολιτικό σχόλιο που έχω να πω και μετά θα πούμε στη συνέχεια. Η ανάλυση του κύριου Καραμπελιά πριν ήταν to the point. Σε πάρα πολλά σημεία ήταν πάρα πολύ σημαντική, νομίζω. Νομίζω ότι έδωσε μία διάσταση στην οποία... η οποία είναι απολύτως υπαρκτή. Δηλαδή τι, η παρουσία του κόμματος του Αλέξη Τσίπρα της ελληνικής αριστερής συμπαράταξης δημιούργησε κάποια νέα δεδομένα, όπως όλα δείχνουν κλειδώνει η δεύτερη θέση και το κόμμα αυτό του κυρίου Τσίπρα στην ουσία εξυπηρετεί και το Μέγαρο Μαξίμου με τη λογική ότι αυξάνει τη συσπήρωση των ψηφοφόρων της Νέας Δημοκρατίας και είναι πολύ πιθανό να έχουμε... το ποσοστό της Νέας Δημοκρατίας να είναι και μεγαλύτερο από αυτό το οποίο θα ήταν αν δεν υπήρχε το κόμμα του Αλέξη του Τσίπρα. Και γιατί αυτό? Γιατί πολύ απλά στο άκουσμα Τσίπρας ενεργοποιούνται τα αντανακλαστικά πολλών ψηφοφόρων της Νέας Δημοκρατίας και παρά το ότι θα είναι αρκετά απογοητευμένοι από την κυβερνητική θητεία, όπως είναι λογικό όταν κυβερνάς 7 χρόνια, έχεις φθορά. Και να σημειώσω κάτι, κανένας πρωθυπουργός της μεταπολίτευσης δεν πέτυχε τρίτη επανεκλογή του. Ούτε ο Κωνσταντίνος Καραμαλής έκανε δύο θητείες, ούτε ο Γιώργος Παπανδρέου, ούτε ο Ανδρέας Παπανδρέου έκανε δύο θητείες, έχασε από το Μητσοτάκη και μετά πήγε σε τρίτη θητεία. Ούτε ο Κώστας Σιμίτης έκανε δύο θητείες και παρέδωσε το δαχτυλί της διαδοχής στον Γιώργο Παπανδρέου, χάνοντας αυτός από τον Κώστα Καραμαλή. Ούτε ο Κώστας Καραμαλής έκανε και αυτός δύο θητείες ή μία μισή. Λοιπόν, κανένας δεν έκανε τρεις θητείες. Θα το επιχειρήσει αυτό να το κάνει ο Μητσοτάκης. Δεν ξέρω αν του βγει, θα δείξει το αποτέλεσμα. Γιατί πολύ απλά είναι η φθορά η κυβερνητική που φθείρει, όπως είναι λογικό, φθείρει πάρα πολύ το κόμμα το οποίο κυβερνάει. Όποιο και να είναι αυτό. Η κατάσταση στη Νέα Δημοκρατία θα φανεί στην πορεία. Το επόμενο τρίμηνο, τετράμηνο θα δούμε τελικά που θα καταλήξουν οι αποφάσεις του Πρωθυπουργού και αν τελικά πάει σε πρώτες εκλογές, όπως εκτιμώ εγώ ότι θα πάει στις 27 Σεπτεμβρίου. Όπως επίσης και το αποτέλεσμα των εκλογών, των πρώτων εκλογών, θα κρίνει τις εξελίξεις για μετά. Όλα είναι πιθανά ανάλογα και με το αποτέλεσμα των πρώτων εκλογών, αν θα υπάρχουν δεύτερες. Θα εξαρτηθεί από το ποσοστό που θα πάρει το πρώτο κόμμα. Το κόμμα Τσίπρα εξυπηρετεί την τάση της Νέας Δημοκρατίας να πάρει πάνω από 25% όπως θέλει η Νέα Δημοκρατία. Κάποιοι λένε ότι μπορεί να χτυπήσει και το 30%. Το Πασόκ φαίνεται ότι θέλει πολλή δουλειά για να μπορέσει να ξαναγυρίσει στη δεύτερη θέση. Δεν είναι αυτό αδύνατο, αλλά έτσι όπως είναι διαμορφωμένη η κατάσταση, το πιο πιθανό είναι όχι μόνο να μην γυρίσει το Πασόκ στη δεύτερη θέση, αλλά να χάσει κι άλλο το Πασόκ από τον Τσίπρα. Κινδυνεύοντας ενδεχομένως και η τρίτη θέση. Δεν ξέρω, όλα είναι πιθανά με την δυναμική που θα αναπτυχθεί με το νέο δίπολο που θα είναι παλιό δίπολο στην ουσία Μητσοτάκη-Τσίπρα. Μία παρένθεση εδώ, σε αυτό το δίπολο πάντοτε νικητής βγαίνει ο Μητσοτάκης, έτσι. Αλλά απ' την άλλη ο Τσίπρας είναι αντίπαλος του Μητσοτάκη. Δηλαδή παίρνει ποσοστά τέτοια που δείχνει ότι υπάρχει ο δεύτερος πόλος αυτού του δίπολου. Μόνο στις εκλογές του 2023 ήταν πολύ μεγάλη διαφορά. Σε οποιαδήποτε άλλη αναμέτρηση έγινε, ο Τσίπρας είχε συγκεντρώσει ποσοστά άνω του 25%. Και φυσικά μένει να δούμε και ποια πολιτικά κόμματα θα μπουν στη Βουλή, όπου και εκεί το θέμα είναι πάρα πολύ περίπλοκο. Στην ουσία αυτή τη στιγμή, αν θέλουμε να κάνουμε εκτίμηση, τα μοναδικά κόμματα που έχουν εξασφαλίσει την παρουσία του στην Νέα Βουλή, όποτε και να γίνουν οι εκλογές και ανάλογα φυσικά με το αποτέλεσμα της συσπήρωσης που θα υπάρχει μεταξύ των δύο πρώτων κομμάτων, τι δηλαδή, πόσο μπορούν να φτάσει το ανώτατο, ποιο ποσοστό είναι το ανώτατο που μπορεί να πάρει ο ΣΥΡΙΖΑ, ποιο ποσοστό είναι το ανώτατο που μπορεί να πάρει η Νέα Δημοκρατία, αλλά εκτός από το ανώτατο είναι και το κατώτατο. Άλλο είναι, παραδείγματος χάρη,
σε ανώτατο επίπεδο η Νέα Δημοκρατία να πάρει 30 και ο ΣΥΡΙΖΑ 20 και να έχουν οι δυο τους 50%, και άλλο είναι σε κατώτατο επίπεδο η Νέα Δημοκρατία να πάρει 24 και ο ΣΥΡΙΖΑ 16 και να έχουν 40% οι δυο τους. Το 40 από το 50 φέρνει νέα κόμματα στη Βούλη. Αν πάρει 40%, αν έχουν οι δυο τους 40%, είναι βέβαιο ότι θα έχουμε τουλάχιστον 9-κομματική Βουλή, μπορεί και 10-κομματική Βουλή. Αν πάρουν 50% οι δυο τους, μπορεί να έχουμε μέχρι και 6-κομματική Βουλή. Το μόνο βέβαιο, ας το πούμε, είναι ότι τα κόμματα της Νέας Βουλής, τα σίγουρα είναι η Νέα Δημοκρατία, η Ελλάς, το ΠΑΣΟΚ, η Ελληνική Λύση, το ΚΚΕ, και εδώ σταματάω. 5 κόμματα είναι σίγουρα αυτά τα οποία θα είναι στην Ευβουλή. Από εκεί και πέρα, ανάλογα με το τι ποσοστό μπορεί να πάρει η Νέα Δημοκρατία και η Ελλάς, θα εξαρτηθεί αν θα μπει στη Βουλή η Καριστιανού, αν θα εξαρτηθεί αν θα μπει στη Βουλή η Κωνσταντοπούλου, θα εξαρτηθεί αν θα μπει στη Βουλή η Λατινοπούλου, θα εξαρτηθεί αν θα μπει στη Βουλή το Μέρα 25, θα εξαρτηθεί αν θα μπει στη Βουλή ο Αντώνης Σαμαράς, αν και εφόσον κάνει το νέο του κόμμα. Μετά το 5 γίνεται 10 με τα 5 κόμματα που σας είπα πριν. Άλλο 5-κομματική Βουλή και άλλο 10-κομματική Βουλή. Καταλαβαίνετε το μέγεθος της διαφοράς. Γιατί τα λέω όλα αυτά? Διότι θεωρώ ότι όλα αυτά είναι ρευστά και ότι όλα κρέμονται σε μία κλωστή, και πάντοτε καταλυτικό ρόλο σε αυτό παίζει ο αστάθμητος παράγοντας που σας έλεγα πριν, που μπορεί να προκαλέσει εκλογές στο τέλος τετραετίας, μπορεί να προκαλέσει εκλογές αν δεν υπάρχει το Σεπτέμβριο, μπορεί να υπάρξει συσπήρωση μεταξύ των δύο πρώτων κομμάτων, συσπήρωση του πρώτου κόμματος ακόμα περισσότερο, και γενικότερα πάντοτε ο αστάθμητος παράγοντας στις πολιτικές εξελίξεις είναι αυτός που καθορίζει το αποτέλεσμα, ιδιαίτερα αν οι εκλογές είναι προώρες. Αυτά για τα πολιτικά και ολοκλήρωσα. Πάμε τώρα στα κοινωνικά. Στεγαστικό. Τεράστιο θέμα. Το έχουμε αναλύσει πάρα πολλές φορές. Το κόστος, το διαθέσιμο εισόδημα του κόσμου έχει μειωθεί πάρα πολύ σε σχέση με αυτό που ήταν πριν από μερικά χρόνια, ακριβώς λόγω της δαπάνης της στέγασης. Οι τιμές των ενοικίων όχι μόνο δεν πέφτουν, αλλά είναι εξοργιστικά υψηλές. Έχουμε τώρα πάλι τις βαθμολογίες των πανελλαδικών εξετάσεων. Θα έχουμε τα αποτελέσματα των πανελλαδικών εξετάσεων ενδεχομένως και μήνα

0: η οποία είναι εκτός του τόπου κατοικίας. Η δαπάνη είναι τεράστια. Υπάρχουν οικογένειες που δεν μπορούν να ανταποκριθούν σε αυτές τις δαπάνες. Γι' αυτό υπάρχουν οι φοιτητικές εστίες. Ευτυχώς. Δεν μπορούμε να τα ισοποδώσουμε όλα. Ευτυχώς που υπάρχουν οι φοιτητικές εστίες και φιλοξενούν φοιτητές. Στη Θεσσαλονίκη συγκεκριμένα, οι φοιτητικές εστίες του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης αποτελούνται από 6 κτίρια και διαθέτουν 1.500 περίπου κλίνες. 1.500 άτομα. Ένας αριθμός πάρα πολύ σημαντικός. Παιδιών που τα εισοδήματα των γονιών τους δεν επαρκούν προκειμένου να νοικιάσουν ένα σπίτι. Όπως κάνει η συντηρητική πλειοψηφία των φοιτητών. Πού να βρει σπίτι να νοικιάσει σήμερα κάτω από 500 ευρώ, δεν υπάρχει πουθενά. Και αν το επιλέξει κάποιος να είναι και στο κέντρο της πόλης, μπορεί να, για μια γκαρσονιέρα να χρειάζονται ακόμα και 800 ευρώ το μήνα. Καταλαβαίνετε ότι τα πράγματα είναι απλησίαστα και ειδικά οι σπουδές του παιδιού σου σήμερα μπορεί να, ενώ κάποτε μπορούσαν να ήταν τη τάξη των 500-600 ευρώ. Στα χρόνια που τα παιδικά μου παιδιά ήταν φοιτητές, τώρα εκτοξεύτηκαν και μπορεί να είναι ακόμα και τρεις φορές πάνω. Όταν δίνεις 800 ευρώ για το ενίκιο, βάλε δαπάνες, πάγιες, συν τα υπόλοιπα που χρειάζεται, μπορεί να χρειαστούν και 1,5 χιλιάρικο. Πού να βρεθεί 1,5 χιλιάρικο για να σπουδάσεις το παιδί σου σήμερα? Αλλά και στις φοιτητικές εστίες υπάρχουν διάφορα ζητήματα. Για το θέμα αυτό θα μας μιλήσει ο εκπρόσωπος της Ένωσης Ενοικιαστών Θεσσαλονίκης, ο κύριος Νίκος Βράντσης. Κύριε Βράντση, καλή σας ημέρα, καλή εβδομάδα από το FM 100. Τι κάνετε, πώς είστε?
1: Καλημέρα, καλή εβδομάδα. Ευχαριστούμε πολύ για την πρόσκληση. Καλά είμαστε.
0: Έχετε βγάλει ένα δελτίο τύπου, το οποίο έχει πολύ ενδιαφέροντα στοιχεία μέσα. Λέτε ότι οι φοιτητικές εστίες δεν είναι φυλακές, είναι κατοικίες. Γιατί το λέτε αυτό?
1: Αυτό το λέμε γιατί το συμφωνητικό, το νέο συμφωνητικό διαμονής που έχει σταλεί στους φοιτητές που ζουν, στους εστιακούς φοιτητές που ζουν στις εστίες, τους παρουσιάζει την παραμονή τους στις εστίες ως κάτι που συνδέεται με την διαρκή εποπτεία τους και τους βάζει ρήτρες οι οποίες είναι αδιανόητες, όπως για παράδειγμα το να μην μπορούν να φιλοξενήσουν συγγενικά ή φιλικά πρόσωπα. Πράγματα τα οποία δεν είναι δυνατόν να προτείνονται σε ανθρώπους που χρησιμοποιούν, ζουν σε αυτές τις εστίες, τις έχουν ως κύριες κατοικίες.
0: Μισό λεπτό λίγο. Από ό,τι θυμάμαι, τα δωματιάκια των φοιτητών που φιλοξενούνται στις εστίες είναι πάρα πολύ μικρά. Πάρα πολύ μικρά, έτσι. Πολύ λίγα τετραγωνικά. Εκεί πέρα μπορεί, χωράει να μείνει και δεύτερο άτομο?
1: Βεβαίως χωράει. Άμα θέλει ένας φοιτητής να φιλοξενήσει ένα συγγενικό του πρόσωπο, μπορεί να το φιλοξενήσει. Μπορεί να χωρέσει και άλλο άτομο. Άμα θεωρεί ο φοιτητής ή η φοιτήτρια ότι θέλει να το κάνει, ποιος μπορεί να του πει ή επιτρέπεται να του πει να μην το κάνει, αφού είναι ο προσωπικός, ιδιωτικός του χώρος. Είναι κατά κάποιον τρόπο, όχι κατά κάποιον τρόπο, είναι η κυρία κατοικία του. Γι' αυτό λέμε ότι αυτό το συμφωνητικό, το νέο συμφωνητικό λειτουργεί κατά κάποιον τρόπο ως σύστημα υποπτίας.
0: Μισό λεπτό. Ναι, θα τα συζητήσουμε όλα. Εγώ θα σας δώσω τον λόγο να αναπτύξετε πλήρως την επιχειρηματολογία σας και το προσπαθώ να το δω το θέμα με την ευρεία του διάσταση. Αλλά μήπως, δεν το ξέρω, η εχώρηση του χώρου αυτού του μικρού δωματίου που δίνεται σε ένα φοιτητή στις φοιτητικές εστίες, και όσοι έχουμε πάει στις φοιτητικές εστίες από τα χρόνια τα δικά μας που ήμασταν εμείς φοιτητές, γνωρίζουμε πάρα πολύ καλά πόσο μικρή είναι η χώρη. Δίνεται αποκλειστικά και μόνο στο φοιτητή και τις ανάγκες που έχει για τη διαμονή του, λέω τώρα, έτσι. Μήπως γι' αυτό υπάρχει αυτή η διάταξη στο ιδιωτικό συμφωνητικό, να μην μπορεί να φιλοξενήσει άλλο άτομο μέσα?
1: Κοιτάξτε, μια κατοικία για αυτούς τους ανθρώπους, για τους φοιτητές μας, η Θεσσαλονίκη είναι μια φοιτητούπολη. Για αυτούς τους φοιτητές που ζουν σε αυτές τις 1.500 κλίνες, αυτός είναι ο τρόπος να μπορέσουν να μείνουν στη Θεσσαλονίκη και να σπουδάσουν. Μια κατοικία είναι η κύρια κατοικία τους. Μια κύρια κατοικία δεν λειτουργεί μόνο ως ένας χώρος μελέτης και ύπνου. Πρέπει να εξασφαλίζει μια συναισθηματική επάρκεια, πρέπει να εξασφαλίζει μια αίσθηση αξιοπρέπειας. Επομένως, μέσα σε αυτόν τον ιδιωτικό χώρο δεν μπορεί κάποιος εξωτερικός, κάποιος τρίτος να σου ορίζει ποιον θα δέχεσαι και ποιον δεν θα δέχεσαι. Γιατί σου δημιουργεί ένα πλαίσιο αίσθησης διαρκούς ελέγχου. Αυτό το πράγμα δεν εξασφαλίζει κάποια συναισθηματική.
0: Εγώ κάνω ισορροπία. Το συνήγορο της άλλης πλευράς. Επειδή σε ένα σπίτι, νοικιάζεις ένα

0: σπίτι 30-40 τετραγωνικών. Είσαι εσύ και οι γείτονες του σπιτιού τις πολυκατοικές που νοικιάζεις. Στις φοιτητικές εστίες είναι πάρα πολλά δωμάτια το ένα δίπλα στο άλλο. Μήπως παραδείγματος χάρη κάποιοι φοιτητές φιλοξενώντας άλλα πρόσωπα κάνουν θόρυβο με αποτέλεσμα να ενοχλούνται κάποιοι άλλοι φοιτητές οι οποίοι είναι το ένα δωμάτιο όπως το άλλο. Είναι 1500 κλίνες όπως. 1500 δωμάτιο όπως μας είπατε, 1500 κλίνες. Με αποτέλεσμα να μπουν κάποιοι κανόνες στη διαμονή αυτών των ανθρώπων που είναι πάρα πολλά παιδιά στον ίδιο χώρο.
1: Κοιτάξτε.
0: Δηλαδή δεν είναι μια κατοικία αυτόνομη να πεις ότι νοικιάζω ένα διαμέρισμα και το κάνω ό,τι θέλω σε αυτό το διαμέρισμα το οποίο νοικιάζω, που και πάλι και εκεί έχεις γειτόνες κτλ. Αλλά είσαι ο κύριος αυτού του διαμερίσματος και κάνω ό,τι θέλω. Εδώ είναι μια παραχώρηση ενός δωματίου που γίνεται αυτή η παραχώρηση μαζικά σε εκατοντάδες άτομα.
1: Αυτή η κατοικία, αυτά τα δωμάτια, θίγεται δύο ζητήματα και θα απαντήσω και στα δύο. Αυτά τα δωμάτια, παρά το γεγονός ότι παραχωρούνται, είναι τα δωμάτια που λειτουργούν ως κύριες κατοικίες των ανθρώπων και πρέπει να είναι αυτόνομα. Είναι η ιδιωτική χώρη των ανθρώπων στους οποίους έχει παραχωρηθεί για κάποιους λόγους αυτό το δωμάτιο. Το δεύτερο που θέτεται, κανένα διαμέρισμα στις πόλεις που ζούμε δεν είναι αυτόνομο, δεν είναι απομονωμένο, δεν είναι ξεκομμένο από όλα βρίσκονται όλα τα διαμερίσματα σε μια πολυκατοικία. Κανόνες πρέπει να υπάρχουν. Το ζήτημα που θέτουμε και εμείς ως Ένωση και Σωματείο που στηρίζουμε τους εστιακούς φοιτητές στο δελτίο τύπου μας είναι ποιος θέτει αυτούς τους κανόνες. Δεν λέμε ότι δεν πρέπει να υπάρχουν κανόνες. Σε μια πολυκατοικία υπάρχουν ώρες κοινής ησυχίας, υπάρχουν κανονισμοί. Οι ίδιοι κανόνες πρέπει να υπάρχουν σε οποιαδήποτε συνθήκη συλλογικής διαβίωσης και διαμοιρασμού ενός χώρου. Ωστόσο, δεν μπορούν αυτοί οι κανόνες να έρχονται και να επιβάλλονται χωρίς να ερωτούνται οι ίδιοι άνθρωποι που ζουν σε αυτές τις κατοικίες και σε αυτά τα δωμάτια. Πρέπει μέσα σε αυτή τη διαδικασία διαβούλευσης να μπουν και οι ίδιοι φοιτητές και αυτοί να ορίσουν τους κανόνες μέσα στους οποίους ζουν. Δεν μπορεί ένας εξωτερικός ένας τρίτος φορέας να έρχεται και να τους λέει δεν θα έχετε κατοικίδια, δεν θα έχετε τους φίλους σας, δεν θα έχετε τους συγγενείς σας. Θα μπορούμε να μπαίνουμε στο σπίτι σας, στο δωμάτιό σας, όποτε εμείς το θέλουμε χωρίς να συνενείτε.
0: Αυτό είναι πάρα πολύ σοβαρό που λέτε. Αυτό το θεωρώ τρελό. Το τελευταίο που λέτε είναι όντως πάρα πολύ σοβαρό.
1: Όλα είναι τρελά γιατί δημιουργούν μία εξαιρετική συνθήκη, μια συνθήκη εξαίρεσης για τους ανθρώπους, τους εστιακούς μας φοιτητές. Και αυτό το πράγμα είναι ανεπίτρεπτο, γιατί τους λέει ότι
0: Μήπως αυτή η θέσπιση, όχι απλά κανόνων, αλλά τα υπερβολικά πράγματα τα οποία ζητούνται, λέω τώρα εγώ τώρα το πάω αλλού, είναι και λίγο ύποπτα με την έννοια το ότι με αυτόν τον τρόπο πολλοί φοιτητές θα αναγκαστούν να μην μένουν στις εστίες. Σου λέει για να μπορούμε να έχουμε και τη ζωή μας, την προσωπική μας ελευθερία, θα νοικιάσουμε και θα δουλέψουμε και θα τα βγάλουμε πέρα, προκειμένου ας το πούμε να υπάρχει μια αναδιανομή των ανθρώπων που θα δικαιούνται τα δωμάτια αυτά.
1: Δεν ξέρω τι ακριβώς σκέφτονται οι άνθρωποι που έδωσαν αυτό το ιδιωτικό συμφωνητικό. Αυτό που γνωρίζω με βεβαιότητα είναι ότι εμείς είμαστε δίπλα στους εστιακούς φοιτητές και τους λέμε ότι όπως γνωρίζουμε και έξω στα διαμερίσματα που ζούμε ότι έχουμε καταχρηστικές πρακτικές των εκμισθωτών απέναντι σε όλους τους ενοικιαστές και τις ενοικιάστριες, έτσι και αυτό το ιδιωτικό συμφωνητικό λειτουργεί καταχρηστικά καταπαντώντας βασικές αρχές κατοικησιμότητας, αξιοπρεπούς διαβίωσης. Επομένως, θα σταθούμε δίπλα τους στον αγώνα όλου του κόσμου που θέλει να υπερασπιστεί την αξιοπρεπή διαβίωση τους στις φοιτητικές εστίες. Γιατί η Θεσσαλονίκη είναι μια φοιτητούπολη. Και γνωρίζουμε ότι η φοιτητική εστία, για να απαντήσω και σε αυτό που θέτεται, χωρίς όμως να γνωρίζω τι ακριβώς κρύβεται από πίσω, η φοιτητική εστία έχει γίνει τα τελευταία χρόνια ένα πεδίο κερδοφορίας για το κατασκευαστικό κεφάλαιο. Έχουν μπει μεγάλα funds επενδυτικά που χτίζουν φοιτητική κατοικία σε διάφορες πόλεις της Ελλάδος και στη Θεσσαλονίκη έχουμε τέτοια παραδείγματα, το οποίο σημαίνει ότι βλέπουν μια περιοχή κέρδους που θέλουν να την επεκτείνουν. Θα πρέπει να δούμε και αυτό το ιδιωτικό σύμφωνο σε αυτό το πλαίσιο. Γνωρίζουμε επίσης ότι ο αγώνας των φοιτητικών, των εστιακών φοιτητών, συνδέεται με τον αγώνα των στεγαστικό όλων των φοιτητών της Θεσσαλονίκης και αυτών που δεν μπορούν να φύγουν από τα γονεϊκά τους σπίτια, από τα γενέθλια δωμάτια τους, γιατί είναι πάρα πολύ ψηλές οι τιμές των ενοικίων, και των ανθρώπων που δαπανούν τεράστιο ποσοστό του εισοδήματος του νοικοκυριού τους για να μπορέσουν να σπουδάσουν, και των ανθρώπων που δεν έχουν έρθει στη Θεσσαλονίκη, έτσι, γιατί ακριβώς θεωρούν ότι η μετακίνηση με τα μέσα συγκοινωνίας από την μία πόλη τους στη Θεσσαλονίκη, η καθημερινή, είναι φθηνότερη από το να έρθουν να νοικιάσουν ένα σπίτι με 600 ευρώ λίγων τετραγωνικών. Αυτοί οι αγώνες είναι κοινοί. Γι' αυτό και εμείς λέμε ότι πέραν όλων των άλλων, πέραν δηλαδή του ότι οι φοιτητές πρέπει, η διαμονή των φοιτητών στις εστίες πρέπει να διέπεται από τους ίδιους κανόνες που διέπουν όλους και όλες όσοι μένουμε στις κύριες κατοικίες μας, δηλαδή να μην μας λέει κανείς πότε θα δεχτούμε κάποιο φιλικό ή συγγενικό μας πρόσωπο, πότε θα δεχτούμε κάποιον να εξετάσει την ποιότητα της κατοικίας. Θέτουμε και ένα άλλο ζήτημα προς την Δημοτική Αρχή, και το ζήτημα αυτό είναι η ενίσχυση των τεχνικών υπηρεσιών. Δηλαδή να μπορούν και οι Δήμοι να παρεμβαίνουν για τη βελτίωση της ποιότητας των κτηρίων και του αποθέματος, επομένως στηρίζοντας όλες και όλους όσους ζούμε σε αυτές τις συνθήκες. Γιατί το απόθεμα και βέβαια στις εστίες, τα κτίρια είναι σε πάρα πολύ κακή κατάσταση. Και προκειμένου να βελτιωθεί αυτή η κατάσταση τώρα, ζητάνε από τους φοιτητές να υπογράψουν κάτι που ισοδυναμεί με φυλακή.
0: Μάλιστα. Ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Βράντση. Την καλημέρα μας. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Την καλημέρα μου. Αυτά από τον εκπρόσωπο της Ένωσης Ενοικιαστών Θεσσαλονίκης, τον κύριο Νίκο Βράντση. Να κάνω ένα σχόλιο που θέλω, έτσι, και μετά να πάμε σε διαφημίσεις και μετά θα πάμε στην επόμενη συνέντευξη με την κυρία Μάγδα Τσολάκη από την Alzheimer. Από την Alzheimer Ελλάς, όπου θα έχει να μας πει πάρα πολύ σημαντικά και μια πολύ καλή είδηση, την οποία θα την ακούσουμε σε λίγο. Τρέφω απεριόριστο σεβασμό σε δύο κατηγορίες φοιτητών. Απεριόριστο σεβασμό. Η πρώτη κατηγορία είναι τα παιδιά τα οποία εργάζονται και σπουδάζουν, είτε μένουν με τους γονείς τους και θέλουν να έχουν το δικό τους πορτοφόλι, όπως λέγαμε παλιά, να μην επιβαρύνουν τους γονείς τους, είτε δεν μένουν με τους γονείς τους, οι γονείς τους είναι σε άλλη πόλη, δεν μπορούν να ανταπεξέλθουν στα έξοδα των σπουδών των παιδιών τους και αναγκάζονται τα παιδιά και δουλεύουν, και κυρίως αυτές οι δουλειές είναι σε καφετέρια, σε ταβέρνες, σε εστιατόρια κλπ. Και κάνουν αυτή τη δουλειά, βγάζουν μεροκάματο για να μπορέσουν να ανταπεξέλθουν στα έξοδα της στέγασης και τα υπόλοιπα έξοδα για να μπορέσουν να σπουδάσουν. Απεριόριστο σεβασμό σε αυτή την κατηγορία των παιδιών. Όπως επίσης τρέφω απεριόριστο σεβασμό και στα παιδιά των φοιτητικών εστιών Θεσσαλονίκης, που είναι παιδιά που δεν έχουν την οικονομική δυνατότητα οι γονείς τους να νοικιάσουν σπίτι, παραχωρούνται λόγω με εισοδηματικά κριτήρια. Οι εστίες ζουν κάτω από δύσκολες συνθήκες, γιατί ξέρετε πολύ καλά, άλλο είναι να έχεις το δικό σου διαμέρισμα οπουδήποτε και άλλο να μένεις στο κτίριο των φοιτητικών εστιών. Και αυτά τα παιδιά έρχονται με ένα στόχο, και τα περισσότερα είναι προφανώς από πόλεις της ελληνικής περιφέρειας, και τα περισσότερα από αυτά επιτελούν και το σκοπό τους πάρα πολύ άμεσα, παίρνουν πτυχίο αμέσως και κάποια από αυτά είναι και αριστούχα. Και με το χώρο των φοιτητικών εστίων έχω ένα ιδιαίτερο δέσιμο, διότι παρακολούθησα πάρα πολύ καλά σε άλλο χρόνο, όταν εγώ ήμουν φοιτητής, αλλά τα κτίρια είναι σχεδόν τα ίδια. Πρόσφατα πήγα στις φοιτητικές εστίες στην τελετή που έγινε για να τιμηθεί ο Πανεπιστημιακός Ιερέας επί χρόνια των φοιτητικών εστίων, ο πατήρ Ιωάννης Γιαλούρης, μια πολύ μεγάλη μορφή, τεράστια μορφή, στο χώρο της Ορθοδοξίας, τεράστια μορφή ο Παπαγιάννης, και πήγα εκεί και είδα σχεδόν τον ίδιο χώρο στις δυτικές αιστείες. Η εκδήλωση έγινε πέρσι και καταλαβαίνετε ότι σχεδόν σαν να μην άλλαξε τίποτα τη δεκαετία του 80, που εγώ το 84-88 ήμουν φοιτητής. Και επειδή, ας το πούμε, πήγαινα τότε στο χώρο των φοιτητικών αιστείων πάρα πολύ συχνά, σχεδόν καθημερινά, καταλάβαινα τη διαφορά την οποία ζούσαν αυτά τα παιδιά, που ζούσαν, είχαν ένα διαμέρισμα, ένα χώρο ούτε 10 τετραγωνικών επιτοπλίστων, όπου χωρούσαν να μένουν αυτοί και με το ζόρι να φιλοξενήσουν ένα άτομο ακόμα, και είχαν και κοινόχρηστα φυσικά μπάνια και τουαλέτες. Τρέφω απεριόριστο σεβασμό, επαναλαμβάνω, σε αυτές τις δύο κατηγορίες παιδιών, φοιτητών, και τα περισσότερα από αυτά τα παιδιά είναι αριστούχοι, ανταπεξέρχονται στα μαθήματά τους, διότι ξέρετε τι έχουν πολύ μεγάλη ευθύνη από πολύ μικρή. Σου λέει, για να σπουδάσω, αυτός είναι ο τρόπος. Είτε να εργαστώ, είτε να μείνω να μου παραχωρηθεί δωρεάν αυτό το μικρό δωματιάκι που είναι όντως σαν φυλακή στη δυτική αιστεία. Θα το πετύχω. Θα το κάνω. Και το κάνουν. Γενιές φοιτητών, έτσι. Είτε εργαζόμενοι φοιτητές, είτε φοιτητές οι οποίοι μένουν στις φοιτητικές αιστείες. Υπάρχει βέβαια και η άλλη γενιά φοιτητών, γενιές φοιτητών, και υπάρχει μια πραγματικότητα των φοιτητών που τα έχουν όλα έτοιμα, φοιτητών που οι γονείς τους μπορεί να μένουν σε ένα προάστιο της Θεσσαλονίκης και να μην θέλουν να μένουν με τους γονείς τους, γιατί δεν γουστάρουν να μείνουν μαζί με τους γονείς τους και να κάνουν φοιτητική ζωή, και να μένει ο άλλος πέντως χάρη στο Πανόραμα και δεν επιλέγω τυχαία τον τόπο. Καταλαβαίνετε γιατί επιλέγω το Πανόραμα. Να μένει ο γονέας στο Πανόραμα, το παιδί να έχει σπουδάσει πέντως χάρη, να έχει περάσει σε μια σχολή της Θεσσαλονίκης, και αντί να πηγαίνω έρχεται με το λεωφορείο από το Πανόραμα στη Θεσσαλονίκη, να νοικιάζει διαμέρισμα κανονικότατο ο γονέας το παιδί στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, αλλά να μπορεί να δίνει άνετα το 1.000, 1.500 που απαιτούνται ως έξοδα για να κάνει το παιδί φοιτητική ζωή. Υπάρχουν και τέτοιες περιπτώσεις. Υπάρχουν και άλλες περιπτώσεις που μπορεί να μην μένει στο Πανόραμα, να μένει κοντά σε μια άλλη περιοχή, παραδείγματος χάρη της Θεσσαλονίκης, να μένει με τους γονείς και να μετακινείται με το πολυτελείες αυτοκίνητο το οποίο το έχει αγοράσει ο πατέρας του παιδιού, για να πηγαίνει, για να μην ταλαιπωρείται με τα λεωφορεία επίσης, και να πηγαίνει με το αυτοκινητάκι του. Το οποίο αυτοκινητάκι του δεν είναι απλό αυτοκίνητο, είναι αυτοκινητάρα. Για να το αγοράσεις μπορεί να χρειάζεται και 25 και 30 και 40 χιλιάρικα ευρώ. Και να βλέπουμε τέτοια αυτοκίνητα να μετακινούνται φοιτητές σήμερα, οι οποίοι κάνουν ζωάρα. Όλα γίνονται. Δεν θέλω να πω ότι για αυτά τα παιδιά κάνουν κάτι το κακό. Όχι. Αλλά εγώ ως άνθρωπος και ως πατέρας, αυτά τα οποία τα έζησα, και τα τρία μου παιδιά σπούδασαν σε άλλη πόλη και δόξα τω Θεώ δεν στερήθηκαν κάποια πράγματα, αλλά ούτε και κάνανε έτσι ηχηρή φοιτητική ζωή, και πήραν και τα τρία το πτυχίο τους αμέσως, δεν με επιβάρυναν ούτε ένα εξάμηνο σε αυτό. Ξέρω πάρα πολύ καλά το τι σημαίνει να είναι κάποιος φοιτητής, υπεύθυνος φοιτητής, τι σημαίνει να είναι φοιτητής και να μην έχει καθόλου τίποτα και να αναγκάζεται να δουλέψει για να μπορέσει να σπουδάσει, και τι σημαίνει να είναι ένικος των φοιτητικών αιστείων της Θεσσαλονίκης ή άλλης πόλης της χώρας. Θα πάμε αμέσως σε διαφημίσεις και θα επανέλθουμε με τη συνέντευξη με την κυρία Τσολάκη.
2: FM 100. Είσαι Θεσσαλονίκη.
3: Φεστιβάλ Επταπυργίου 2026. Το μεγάλο πολιτιστικό γεγονός του καλοκαιριού. 17 Ιουνίου έως 22 Ιουλίου. Όπερα, βραδιές ποίησης και μουσικής. Έντεχνη μουσική. Ροκ βραδιές, αφιερώματα. Ζήστε την εμπειρία μέσα στο φρούριο του Επταπυργίου. Εισιτήρια από timo.com. Παραγωγή διοργάνωση Κέντρο Πολιτισμού Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας. ΕΣΠΑ με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
4: Πιάνω.
5: Πιάλο.
4: Βάζω.
5: Βάζω.
4: Το κεφάλι.
5: Το κεφάλι.
4: Κατεβάζω.
5: Κατεβάζω.
4: Φτιάχνω τα χέρια μου.
5: Φτιάχνω τα χέρια.
4: Και σηκώνω ψηλά.
6: Αυτό που ακούσατε δεν ήταν απλά μία άσκηση. Ήταν μία νέα αρχή. Με την πρωίμη παιδική παρέμβαση δίνουμε στον παιδικό εγκέφαλο την ευκαιρία για μία νέα αρχή, στηρίζοντάς τον να ξεπεράσει τις δυσκολίες και να ανακαλύψει νέες δυνατότητες. Στην ΕΛΕΠΑΠ έχουμε κάνει την αρχή εδώ και χρόνια. Συνεχίστε να στηρίζετε τα γενναία μας παιδιά. Μάθετε περισσότερα στο elepap.gr.
7: Τι είσαι, Δημήτρη μου?
8: Είμαι γενναία. Θα τα καταφέρω.
9: Στην παραλία του Λευκού Πύργου, εκεί όπου κάθε καλοκαίρι η πόλη συναντά τη φιλαναγνωσία. 45ο Πανελλήνιο Φεστιβάλ Βιβλίου Θεσσαλονίκης. 19 Ιουνίου έως 5 Ιουλίου. Καθημερινά 7 το απόγευμα έως 11 το βράδυ. 45 χρόνια Φεστιβάλ Βιβλίου Θεσσαλονίκης. Όταν διαβάζεις, πετάς. Αφιερωμένο στα 100 χρόνια του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Συνδιοργάνωση Σύνδεσμος Εκδοτών Βόρειας Ελλάδας. Δήμος Θεσσαλονίκης με τη συνεργασία της Βυζαντινής Θεσσαλονίκης. Υπό την αιγίδα του Υπουργείου Πολιτισμού και Μακεδονίας Θράκης.
10: Χορηγή επικοινωνίας FM 100 TV 100.
11: Αφιερωμένο σε όσους πιστεύουν ότι ο πολιτισμός δεν είναι πολυτέλεια. Αφιερωμένο στους δημιουργούς, στις ιδέες, σε ιστορίες που αξίζει να ακουστούν. Καθημερινά 4 με 6 το απόγευμα. Η Δέσποινα Αυγερίδου στον FM 100. FM 100. Εδώ ο πολιτισμός έχει ραδιόφωνο.
12: FM 100. Υπεύθυνη ενημέρωση σε πρώτο χρόνο.
0: Την Κυριακή 14 Ιουνίου, φίλες και φίλοι, στην πλατεία Αριστοτέλους, είχαμε μια εκδήλωση η οποία πραγματικά δεν ξέρω αν πρέπει να τη χαρακτηρίσω ιστορική, αλλά μάλλον εκ των πραγμάτων αποδεικνύεται, μπορεί να αποδειχθεί ότι ήταν ιστορική. Χορεύουμε ζεμπέκικο για ένα σημαντικό σκοπό, μας είχαν πει τότε οι διοργανωτές της εκδήλωσης. Για να καλημερίσω την πρόεδρο της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Νόσου Αλσχάιμερ και Συναφών Διαταραχών, ομότιμη καθηγήτρια νευρολογίας, την κυρία Μάγδα Τσολάκη, του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, για να μας πει τελικά γιατί η Θεσσαλονίκη έγραψε ιστορία σε αυτή την εκδήλωση του Χορεύουμε ζεμπέκικο. Κυρία Τσολάκη, καλή σας ημέρα, καλή εβδομάδα.
13: Καλημέρα, καλή εβδομάδα σε όλους.
0: Λοιπόν, για πέστε μας, τι ακριβώς έγινε, τι βραβείο πήρατε για τη συγκεκριμένη εκδήλωση?
13: Ναι, όπως ίσως οι περισσότεροι ξέρουμε, γιατί κάνουμε πάρα πολλές ενημερώσεις, η τελευταία εργασία που δημοσιεύθηκε στο Lancet για τους παράγοντες κινδύνου περιλαμβάνει για την άνοια, περιλαμβάνει και την σωματική αδράνεια. Επομένως, ενώ έχουμε τη δυνατότητα με 14 παράγοντες κινδύνου να λατώσουμε στο περίπου μισό τον αριθμό των ασθενών με άνοια στο μέλλον, μία από αυτούς τους παράγοντες είναι η σωματική αδράνεια. Έχοντας λοιπόν αυτό κατά νου, σκεφτήκαμε ποιο μέσο σωματικής άσκησης μπορεί να είναι ένα από τα καλύτερα και τα πιο αποτελεσματικά για την πρόληψη της άνοιας. Και σκεφτήκαμε ότι η δυνατότητα αυτή, η άσκηση αυτή, μετά το κολύμπι είναι ο χορός.
0: Ο χορός, μάλιστα.
13: Διότι ασκεί όλους τους μυς, όλου του σώματος, και στο μόνο που υπολείπεται σε σχέση με το κολύμπι είναι η επιβάρυνση των αρθρώσεων και των μυών που δεν υπάρχει κατά τη διάρκεια της κολύμβησης στη θάλασσα ή στο κολυμπητήριο. Οπότε σκεφτήκαμε ποιος χορός θα είναι αυτός ο οποίος τελικά μπορεί να χρησιμοποιηθεί και στους ηλικιωμένους, δεν δηλαδή δημιουργεί επιπλέον δυσκολία στην καρδιά, στους πνεύμονες και στα άλλα όργανα τα οποία είναι επιβαρεμένα στους ηλικιωμένους, και ο πιο ήπιος χορός αλλά με πολλές κινήσεις και με πολλές δυνατότητες για την άσκηση των αρθρώσεων και όλων των μυών και των νεύρων είναι το ζεϊμπέκικο, το οποίο είναι ένας κατεξοχήν ελληνικός χορός. Η λέξη ζεϊμπέκικο βγαίνει από τη λέξη Ζεύς που είναι ο Θεός και τη λέξη Μπέκ που είναι μια φρυγική λέξη, θρακική δηλαδή λέξη, γιατί οι φρύγες είναι ένα θρακικό φύλλο που σημαίνει τροφή. Άρα τελικά είναι η τροφή της ζωής, το ζεμπέκικο. Και σκεφτήκαμε λοιπόν ότι θα ήταν μια πολύ καλή ευκαιρία να χορέψουμε όλοι μαζί στην πλατεία Αριστοτέλους με στόχο αφενός να ενημερώσουμε τον κόσμο ότι μπορούμε να προλάβουμε την άνοια και ένας τρόπος είναι ο χορός, αφετέρου να ρίξουμε το ρεκόρ Guinness, το οποίο το είχε η Κύπρος με περίπου 740 χορευτές, έτσι ώστε η Ελλάδα και η Θεσσαλονίκη μας και η εταιρεία Alzheimer να κερδίσει αυτό το ρεκόρ.
0: Νομίζω ότι ήταν 830 οι συμμετέχοντες.
13: 832 ήταν, 32. Αλλά δύο δεν κατάφερα να χωρέσουν.
0: Αυτό οπότε 830 άτομα.
13: Με τον ίδιο ρυθμό, ναι.
0: Ωραία,
13: οπότε
0: πολύ ωραία.
13: Οπότε η Κρητής και μας είπε 830 χωρέψουν.
0: Άρα εκεί είναι το βραβείο που έλεγα, που στην ουσία είναι ρεκόρ, έτσι.
13: Ρεκόρ Guinness.
0: Ρεκόρ Guinness παγκόσμιο. 830 συμμετέχοντες στην εκδήλωση που έγινε την Κυριακή 14 Ιουνίου στην πλατεία Αριστοτέλους, που πραγματικά είναι εντυπωσιακό αυτό το οποίο έγινε, και και πράγματι είναι μια ιστορική εκδήλωση αυτή η οποία έγινε. Άκουσα με προσοχή, κυρία Τσολάκη, αυτό που μας είπατε για την κίνηση, για τη σωματική κίνηση. Προφανώς, επειδή ασχολείστε μια ολόκληρη ζωή με το θέμα της άνοιας, θα ήθελα να μας πείτε και ποιοι άλλοι παράγοντες που δεν γνωρίζει ενδεχομένως ο κόσμος μπορεί να αποτελέσουν σημαντικοί λόγοι αντιμετώπισης της άνοιας ή τέλος πάντων καθυστέρησης εκδήλωσης της άνοιας στο μέλλον.
13: Πολύ ωραία που στρέψατε το θέμα εκεί, γιατί αυτό είναι το πιο χρήσιμο, η πιο χρήσιμη γνώση που έχουμε να δώσουμε στον κόσμο για το μέλλον της ζωής τους. Επομένως είναι πάρα πολύ σημαντικό να παριθμίσουμε τους παράγοντες κινδύνου. Όσοι μας ακούν να τους γράψουν, έτσι ώστε να δω στο τέλος της εκπομπής ποιος από αυτούς τους αφορά, έτσι ώστε από τώρα να αρχίσουμε την πρόληψη της άνοιας στη χώρα μας. Ο πρώτος λοιπόν παράγοντας είναι η υπέρταση, την οποία πρέπει σταθερά να την κρατάμε γύρω στο 120, η μικρότερη στην ηλικία, γύρω στο 140 και κάτω η μεγαλύτερη στην ηλικία, έτσι ώστε να έχουμε σωστή εγκεφαλική λειτουργία χωρίς να κλείνουν τα μικρά αγγεία από την αύξηση της πίεσης, έστω και για μια μέρα. Δηλαδή θα πρέπει να παίρνουμε τα φάρμακά μας συστηματικά. Ο δεύτερος παράγοντας κινδύνου είναι ο σαχαρώδης διαβήτης, που επίσης, εάν δεν το ρυθμίσουμε, θα κάνουμε βλάβες στα αγγεία του εγκεφάλου, και η βλάβη στα αγγεία του εγκεφάλου έχει ως επακόλουθο κάποιες περιοχές του εγκεφάλου να μην αιματώνονται και επομένως να αρχίσει ένα ντόμινο καταστροφής των νευρικών κυττάρων του εγκεφάλου. Το τρίτο σημαντικός παράγοντας είναι η παχυσαρκία, η οποία παχυσαρκία είναι μια κατάσταση μόνιμης φλεγμονής, η οποία τελικά δυστυχώς οδηγεί στην καταστροφή του εγκεφάλου, διότι η φλεγμονή αυτή φτάνει και στον εγκέφαλο, παράγεται περισσότερο βιταμιλοειδές στον εγκέφαλο για να εξουδετερώσει τα αποτελέσματα της φλεγμονής, με αποτέλεσμα να έχουμε περισσότερες αμυλογικές πλάκες. Το τέταρτο είναι ο έλεγχος των λιπιδίων, και ιδιαίτερα στο Lancet δημοσιεύτηκε η LDL χοληστερίνη. Παθολογική LDL χοληστερίνη οδηγεί στην Αλτζάιμερ και στην άνοια γενικότερα. Επομένως πρέπει οπωσδήποτε να καταφέρουμε να ρυθμίσουμε την LDL χοληστερίνη. Έχουμε πολλά φάρμακα, όπως και για την πίεση και για το σάχαρο, τώρα έχουμε και για την παχυσαρκία πολύ σημαντικά φάρμακα, αλλά έχουμε και για τα λιπίδια πολύ σημαντικά φάρμακα. Το επόμενο, για αυτά τα τέσσερα βέβαια πρέπει να πούμε ότι κάναμε μια ημερίδα στις 24 του μηνός στο Πανεπιστήμιο, όπου εκλεκτοί καρδιολόγοι και παθολόγοι σε μέσα στα πλαίσια αντιπαράθεσης μας έδωσαν να καταλάβουμε ότι πρέπει εξατομικευμένα να αντιμετωπίζεται ο κάθε ασθενής, και για την υπέρταση και για την χοληστερίνη και για την παχυσαρκία και για το σαχαρόδιαβήτη. Η πέμπτη κατάσταση την οποία πρέπει άμεσα επίσης να αντιμετωπίζουμε είναι η κατάθλιψη. Δεν επιτρέπεται τον 21ο αιώνα να υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι να ζουν μέσα στην κατάθλιψη, μέσα στο σκοτάδι της κατάθλιψης, τη στιγμή που έχουμε πάρα πολλά φάρμακα τα οποία μπορούν να βοηθήσουν τον ασθενή και να το βγάλουν από αυτό το τούνελ. Επομένως, καταθλιπτικός ασθενής θα πρέπει αμέσως να ζητάει τη βοήθεια από τον ψυχίατρο. Το επόμενο είναι η κρανιογκεφαλική κάκωση, η οποία βέβαια μπορεί να αποφευθεί όσον αφορά στα τροχαία με την πρόληψη των τροχαίων. Ο καθένας βέβαια είναι υπεύθυνος για τον εαυτό του όταν οδηγεί, αλλά επίσης υπάρχουν και πολλοί παράγοντες οι οποίοι μας προφυλάσσουν από την μεγάλη ταχύτητα, από τη χρήση της αλκοόλης και ούτω καθεξής. Θα πρέπει όμως να φροντίζουμε και στην καθημερινή μας ζωή, εκτός από την οδήγηση που αποτελεί πραγματικά τρόπο ζωής, όταν τελικά φροντίζουμε τον κήπο μας, να μην χτυπάμε το κεφάλι μας στα κλαδιά των δέντρων όταν σηκώνουμε το κεφάλι μας, οι γυναίκες στα ντουλάπια της κουζίνας, να ανοίγουμε το ντουλάπι της κουζίνας και να το κλείνουμε, γιατί δεν ξέρουμε πότε θα συναντήσει το κεφάλι μας. Επομένως, η κράνιο εγκεφαλική κάκωση είναι πάρα πολύ σημαντικό να αποφευθεί. Στη συνέχεια πάμε στη σωματική άσκηση, για την οποία είπαμε προηγουμένως. Με όποιον τρόπο μπορούμε να κινούμε το σώμα μας, και ο χορός είναι ένας από τους καλύτερους τρόπους, διότι συγχρόνως υπάρχει και η μουσική, η οποία καλλιεργεί τον εγκέφαλό μας, του δημιουργεί κέφι, διάθεση. Επομένως μπορούμε πραγματικά σε συνδυασμό με τη μουσική αλλά και την κοινωνικοποίηση, η οποία είναι ο 8ος παράγοντας, να βρισκόμαστε δηλαδή μαζί με άλλους ανθρώπους και να χορεύουμε μαζί, να ακούμε μουσική και να κινούμαστε. Είναι η κοινωνικοποίηση. Πρέπει να βρούμε φίλους με τους οποίους να στηρίζουμε ο ένας τον άλλον, όχι οικοφιλίες, να στηρίζουμε ο ένας τον άλλον και να προχωρούμε μαζί στη ζωή, έτσι ώστε να πετυχαίνουμε τα καλύτερα δυνατά αποτελέσματα. Ο ένατος παράγοντας είναι η απώλεια της ακοής, η οποία παρατηρείται πολύ συχνά στους ηλικιωμένους, και θα πρέπει μόλις το διαπιστώνουμε να επισκεπτόμαστε έναν οτορυνολαρυγολόγο, να μας λέει το ποσοστό της βαρικοίας και να το ρωτάμε αν χρειάζεται να βάλουμε ακουστικό, έτσι ώστε να μην αφήνουμε τον εγκέφαλό μας έξω από τα ακουστικά ρεθίσματα. Και το ίδιο ισχύει για την απώλεια της όρασης, όπου επίσης δεν πρέπει να μένει ο εγκέφαλός μας χωρίς οπτικά ρεθίσματα, τα οποία επίσης είναι πάρα πολύ σημαντικά.
0: Μάλιστα. Εντάξει, κύριε Τσαλάκη. Ήταν πολύ σημαντικά αυτά που ακούστηκαν, πολύ κατατοπιστικά και φυσικά έχουν επιστημονικά εγκυρότατα. Σας ευχαριστώ θερμά. Δεσμεύομαι να κάνουμε μια εκπομπή ειδικά για την Άνοια, όπου θα έχετε δυνατότητα και περισσότερο χρόνο να αναφερθείτε και στα υπόλοιπα που θέλετε να μας πείτε σήμερα. Σας ευχαριστώ θερμά, την καλημέρα μου και πολλά συγχαρητήρια για αυτό το οποίο πετύχατε με την εκδήλωση που έγινε την Κυριακή 14 Ιουνίου.
13: Να είστε καλά.
0: Να είστε καλά, ευχαριστώ πάρα πολύ. Ήταν η κυρία Μάγδα Τσολάκη, καθηγήτρια νευρολογίας και πρόεδρος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Νόσου Αλσχάιμερ και Συναφών Διαταραχών. Και πάμε τώρα, ολοκληρώνοντας την εκπομπή, στα αθλητικά νέα. Καλημερίζω τον Σάκη τον Κίνα στο στούντιο. Καλή εβδομάδα, Σάκη μου, τι κάνεις, πώς είσαι?
7: Καλημέρα, Βασίλη.
0: Λοιπόν, να ξεκινήσουμε με Μουντιάλ, όπου έχουμε την πρώτη ομάδα που προκρίθηκε στους 16, και είναι ο Καναδάς. Στις καθυστερήσεις κατάφερε να κερδίσει τη Νότια Αφρική. Εδώ που τα λέμε, είχε ένα προβάδισμα ο Καναδάς. Το παιχνίδι ήταν σοβαρές, θα έλεγα, ανάμεσα στις δύο ομάδες. Η Νότια Αφρική σκληρό καρύδι. Αλλά τελικά ο Καναδάς είναι αυτός ο οποίος το προέλεψε, άλλωστε, ότι θα πάει ψηλά. Και νομίζω ότι στους 16 είναι μια πολύ, ήδη έχει πετύχει μια σημαντική διάκριση.
7: Ναι, ήδη έχει κάνει την υπέρβαση με ήρωα τον Στέφεν Εουστάκιο, που έβαλε τον γκολ στις καθυστερήσεις. Και ήταν μια πολύ συγκινητική στιγμή, γιατί μετά με δάκρυα στα μάτια, μιλώντας στους τηλεοπτικούς σταθμούς, αφιέρωσε το γκολ στους γονείς του. Προέρχεται από Πορτογάλους γονείς, οι οποίοι μετανάστευσαν στον Καναδά για μια καλύτερη ζωή, και μάλιστα επειδή παίζει στην Πόρτο ο Εουστάκιο, είναι Πορτογάλος, όπως σου είπα, στην καταγωγή, Βασίλη. Η μητέρα του, παρότι τον ζήτησε η Εθνική Νέων της Πορτογαλίας, τον έπεισε πριν πεθάνει από καρκίνο στον εγκέφαλο, για να τιμήσει, ας πούμε, τη μνήμη τους, να επιλέξει την Εθνική Καναδά. Και από ό,τι φαίνεται αυτό το κουβαλούσε μέσα του πάντα, και αφιέρωσε αυτή την νίκη πρόκριση του Καναδά στους γονείς του, οι οποίοι δεν υπάρχουν πλέον. ο Άσος των Δράκων, και από εκεί και πέρα τώρα έχουμε πολλά μάτς, έχουμε τα άλλα 15 παιχνίδια.
0: Τα τρία θα γίνουν σήμερα και αύριο. Βάζω και τους πρωινούς αγώνες ως σημερινούς, άσχετα αν είναι αυριανοί. Λοιπόν, έτσι για να καταλαβαινόμαστε, γιατί είναι οι ώρες του Μουντιάλ αυτές οι οποίες μας έχουν μπερδέψει λίγο. Στις 8 η ώρα έχουμε το παιχνίδι Βραζιλία-Ιαπωνία. Στις 11.30 το παιχνίδι Γερμανία-Παραγουάη. Και στις 4 τα ξημερώματα
7: Ολλανδία-Μαρόκο.
0: Να τα πάρουμε ένα προς ένα. Βραζιλία-Ιαπωνία.
7: Εδώ δεν πρέπει να υποτιμάς ποτέ τους Ιάπωνες.
0: Το είπες από την πρώτη στιγμή ότι είναι έτσι outsider, αλλά ισχυρό outsider που μπορεί να κάνει την έκπληξη.
7: Και ως ιδιοσυγκρασία είναι άνθρωποι που δεν τα παραπάνε.
0: Νομίζω θα περάσει η Βραζιλία όμως.
7: Και εγώ αυτό πιστεύω. Ναι. Βέβαια δεν είναι η Βραζιλία. Έβλεπα χθες, Βασίλη, ένα αφιέρωμα στη Βραζιλία εν ώψη του απόψινού αγώνα. Δεν είναι η Βραζιλία των μεγάλων αστέρων. Του Ρονάλντο, του Ροναλντίνιο. Είχε κάποια στιγμή του Κακά, είχε μαζέψει μέσα απίστευτη. Εκεί οι αρχές 2000.
0: Εκτιμάς ότι μπορεί η Ιαπωνία να κάνει.
7: Μπορεί να κάνει την. Δηλαδή θα είναι μια πολύ μεγάλη έκπληξη, αλλά αυτή η Βραζιλία εκτός του Βινίσιους. Ο Ραφίνια έχει κάποια προβλήματα πολύ σοβαρά και τραυματισμένος είναι και του έφαγε τα λεφτά ο πατέρας του, λέει, και έχει σοκαριστεί. Ψάχνει να δει τι γίνεται. Που σημαίνει ότι οι δύο μεγάλοι της αστέρες, ο ένας είναι εκτός. Ο Νεϊμάρ, έχουν περάσει τα χρόνια, ήταν και τραυματίας, έπαιξε 15 λεπτά προχθές βέβαια. Αλλά επί της ουσίας η μοναδική προσωπικότητα σε μια Βραζιλία που είχαμε συνηθίσει να απαρτίζεται από πολλές προσωπικότητες είναι ο Βινίσιους. Άρα, αν στραβώσει το μάτς ή κάτι δεν πάει καλά, δεν μπορεί να πάρει.
0: Η Ιαπωνία παίζει καλά άμυνα.
7: Η Ιαπωνία παίζει πολύ καλά άμυνα. Είναι μια πολύ σφιχτή ομάδα. Είναι όλοι για ένα, παίζουν και ένας για όλους. Δηλαδή έχουν αυτό το ιαπωνέζικο, την αυτοθυσία, την αυταπάρνηση. Εάν βάλουν γκολ, στραβώσει το μάτς για τους Βραζιλιάνους, δεν ξέρω κατά πόσο μπορεί να το γυρίσουν, γιατί πλέον έχουν μόνο το Βινίσιους ως μεγάλη προσωπικότητα μέσα στον αγωνιστικό χώρο. Οι υπόλοιποι είναι παίκτες, οκ, okay, καλοί, πολύ καλοί, αλλά όχι τεράστιες προσωπικότητες.
0: Γερμανία-Παραγουάη, 11.30.
7: Εδώ είναι οι Γερμανοί το μεγάλο φαβορί, το συγκλονιστικό φαβορί θα έλεγα. Βέβαια στο τελευταίο μάτς εδώ δεν μας είχαν συνηθίσει που έπαιξαν.
0: Ήταν αδιάφοροι.
7: Ναι, πάλι ως Γερμανοί δεν μας έχουν συνηθίσει να πάρουν.
0: Ναι, αδιάφοροι.
7: Εν πάση περιπτώσει, τώρα εδώ θα είναι η Παραγουάη, θα είναι. Περισσότερες πιθανότητες έχει η Ιαπωνία, κατά την άποψή μου. Έχει ένα 20%, ας πούμε, 15-20% με τη Βραζιλία, παρά η Παραγουάη. Η Παραγουάη έχει κάτω από 10% για να.
0: Ολλανδία-Μαρόκο, στις 4 το πρωί.
7: Εδώ είναι ισορροπημένο.
0: Τόσο καλό το βλέπεις.
7: Και εδώ, αν μου έλεγες.
0: Η Ολλανδία πάντως έχει πολύ καλή ομάδα.
7: Ακριβώς. Αν μου έλεγες, αν δεν έβλεπα την Ολλανδία σε δύο μάτς, νομίζω την είδα. Ότι είναι σε πολύ καλή κατάσταση, ενώ αντιθέτως.
0: Πολύ καλή κατάσταση.
7: Είχε πάει εκεί λίγο χλωμά κτλ. Τώρα είδαμε όμως ότι είναι πολύ καλή ομάδα. Άρα έχει ένα προβάδισμα, όχι συνταρακτικό όμως, όπως η Βραζιλία και η Γερμανία.
0: Πάντως η Ολλανδία, εάν περάσει το Μαρόκο, μετά παίζει με τον Καναδά. Οπότε θα έλεγα ότι είναι πολύ κοντά το να πάει στις 8.
7: Ναι, βέβαια. Αυτός που θα περάσει από εδώ. Λες.
0: Από εδώ, ναι, που θα ναι. Περάσει.
7: Το Μαρόκο έχει κάποια θέματα στην άμυνα.
0: Ναι.
7: Δηλαδή εκεί πιστεύω, και επειδή είναι καλή μεσοεπιθετικά οι Ολλανδοί, εδώ δίνω ένα 70-30, 65-35, δηλαδή δεν είναι τόσο μεγάλη διαφορά όσο στα υπόλοιπα δύο παιχνίδια. Αυτή είναι η εικόνα για το Μουντιάλ. Στην εσωτερική επικαιρότητα τώρα, εκτός αν θες να πούμε και κάτι άλλο για το Μουντιάλ.
0: Όχι, να μείνουμε σε αυτά.
7: Λοιπόν,
0: έχουμε την πρώτη μεταγραφή τελικά που περιμέναμε το Σαββατοκύριακο, έγινε, του ΠΑΟΚ.
7: Αρίτσελου Στόντο.
0: Στόπερ από τη Real Sociedad, 32 χρονών, 1.200 το συμβόλαιό του, καλή μεταγραφή.
7: 2-1, μίλησε ο Κρέσπο εδώ στην εκπομπή για τον συμπατριώτη του και που παίζει και στην ίδια θέση.
0: Του έφτιαξε το εγκόμι προφανώς ο
7: ναι.
0: Κρέσπο.
7: Ναι, ναι, είπε ότι είναι ένας παίκτης με προσωπικότητα ο οποίος θα βοηθήσει πάρα πολύ τον ΠΑΟΚ στο στυλ ανάπτυξης από πίσω, από την άμυνα, γιατί έχει πολύ καλή τεχνική κατάρτιση. Και ξέρει μπάλα.
0: Σήμερα η ομάδα φεύγει για προετοιμασία.
7: Ναι, έφυγε.
0: Ξέρουμε τους παίκτες που.
7: Δεν τους έχουμε ακόμα, γιατί γίνεται ένας αχταρμάς.
0: Πάντως είναι και πολλά νέα παιδιά από τη δεύτερη ομάδα.
7: 100%. Είναι στο Ντίσσελντορφ. Μέσω Ντίσσελντορφ θα πάει στο Ζαλτ Μπόμελ της Ολλανδίας και έχουμε και το πρώτο φιλικό την Τετάρτη στις 6 ώρα με την Μπέβερεν.
0: Μάλιστα. Τετάρτη νομίζω από το Open, έτσι.
7: Από το Open είναι όλα και τα 4 φιλικά που θα δώσει ο ΠΑΟΚ.
0: Διάβασα πριν από λίγο ότι η είδηση της ημέρας μπορεί να είναι Γιάννης Γιαννούλης.
7: Ναι.
0: Διότι έκανε βελτιωμένη πρόταση ο ΠΑΟΚ που περιλαμβάνει 3,5 εκατομμύρια συμπόνους.
7: Συμπόνους. Από 3 συμπόνους. Εδώ τι παίζει ο ΠΑΟΚ, ένα παιχνίδι τακτικής για να γλιτώσει όσα περισσότερα μπορεί.
0: Τέσσερα δεν ζητάνε οι Γερμανοί.
7: Ναι, τίποτα.
0: Δηλαδή, συγγνώμη λίγο.
7: Να σου
0: τέσσερα πω ζητάνε, τρία δίνεις και δίνεις 500.000 και περιμένεις για 500.000 την απάντηση των Γερμανών.
7: Πρόσεχε. Εντάξει.
0: Θα πει 500.000 και είναι 500.000, αλλά.
7: Και επειδή έχεις επίσης σύμμαχο το Γιαννούλη και ξέρεις ότι η μεταγραφή θα γίνει σίγουρα.
0: Ναι, αλλά η μεταγραφή πρέπει να γίνει το ταχύτερο δυνατό για να μπορέσει ο παίκτης να παίξει στην προετοιμασία και να είναι έτοιμος και στο πρώτο ευρωπαϊκό παιχνίδι. Διότι δεν έχεις αριστερό μπακ. Δεν έχεις μπάμπα.
7: Ναι.
0: Δεν έχεις μόνο Τέιλορ.
7: Αυτό είναι ένα ζήτημα.
0: Μπορείς να πας στο ευρωπαϊκό παιχνίδι με Τέιλορ.
7: Όχι, τίποτα. Το μοναδικό καλό σε αυτή την περίπτωση, Βασίλη, είναι ότι ο Γιαννούλης χρειάζεται πολύ λίγο χρόνο προσαρμογής, γιατί έπαιξε τον ΠΑΟΚ πολλά χρόνια, ξέρει το περιβάλλον.
0: Ναι, αλλά πρέπει να κάνει προετοιμασία.
7: Σίγουρα. Και για μένα υπάρχει ένας άλλος μεγαλύτερος κίνδυνος. Γιατί δεν θα έρθει κάπου ξεκάρφωτα. Αυτό σε μια εβδομάδα θα μπορεί, ας πούμε, έπαιζε τόσα χρόνια. Ο μεγαλύτερος κίνδυνος για μένα, κατά την προσωπική μου λογική, από την εμπειρία που έχω στις μεταγραφές 30 χρόνια. Μη μου λαρώσουν οι Γερμανοί κάποια στιγμή και που δεν το δίνει.
0: Εγώ θεωρώ ότι ο ΠΑΟΚ
7: παίζει
0: πέξε με τη φωτιά.
7: Ναι.
0: Έχει πολλά κενά. Πρέπει να γίνουν άμεσα τουλάχιστον 4-5 μεταγραφές για να μπορούν αυτοί οι παίκτες να παίξουν στο πρώτο ευρωπαϊκό ή και στο δεύτερο ευρωπαϊκό παιχνίδι. Το οποίο είναι σε 20 μέρες από τώρα.
7: 23 Ιουλίου.
0: Ναι,
7: 20 μέρες.
0: 20 μέρες περίπου, 23 μέρες. Οπότε θέλουν τον χρόνο τους. Παίζει με τη φωτιά. Διότι καθυστερεί πάρα πολύ στις μεταγραφικές κινήσεις, τις οποίες θα τις κάνει έτσι κι αλλιώς.
7: Ναι.
0: Και αναρωτιέμαι γιατί να καθυστερεί, ενώ θα γίνουν μεταγραφές, οι οποίες μεταγραφές έχουν ήδη εντοπιστεί.
7: Γιατί άρχισε να έρθει ο προπονητής. Άρα έπρεπε. Από τη στιγμή που ήταν αλυσιδωτή
0: δηλαδή,
7: η αντίδραση.
0: Γιατί αν αποκλειστεί με τον πρώτο αντίπολο που παίζει στο Europa, δεν είναι εκτός Ευρώπης.
7: Ναι.
0: Που σημαίνει ότι θα χάσει κάποια εκατομμύρια. Καλύτερα είναι να τα επενδύσει αυτά έγκαιρα. Και τα 500.000 παραδείγματος χάρη του Γιαννούλη που είναι η διαφορά. Αν οι Γερμανοί πούνε ότι όχι δεν είναι και θα ξανακάνει νέα πρόταση ή θα περιμένει να πάει στα 3,5 να χαθεί άλλη μια εβδομάδα.
7: Εγώ σου είπα φοβάμαι γιατί καμιά φορά συμβαίνει και αυτό. Επειδή οι Γερμανοί δεν είναι ας πούμε, ξέρω εγώ, εντάξει, δεν είναι για τα χρήματα, okay, μπορεί να πούν κιόλας δεν τα θέλουμε στο τέλος. Δεν ξέρω τι μη μου λαρώσουν. Αλλά εν πάση περιπτώσει φαίνεται ότι η μεταγραφή δύσκολα θα χαλάσει γιατί ο Γιαννούλης λέει: εγώ θέλω πάω, δεν με ενδιαφέρει τίποτα.
0: Και
7: άλλο.
0: Γενικά, αν κλείσει και ο Γιαννούλης, μιλάμε για δύο πρώτες μεταγραφικές κινήσεις παικτών έτοιμοι για
7: την ενδεκάδα. Άμυνα.
0: Έτοιμοι για την ενδεκάδα. Δηλαδή ο Γιαννούλης και ο.
7: Και ο Λιστόντο και ποιοτικών παικτών.
0: Ποιοτικών παικτών. Ο Λιστόντο μαζί με τον Μιχαηλίδη θα είναι το κεντρικό δίδυμο της άμυνας. Ο Γιαννούλης θα παίξει αριστερό μπακ. Ο Κέννη θα είναι δεξί μπακ. Τερματοφύλακα δεν έχει πρόβλημα.
7: Το μπάμπα βλέπω.
0: Η άμυνα
7: ο Γιαννούλης εκτός και αν τον κρατήσει ως δεύτερο και διώξει τον Τέιλορ δεν ξέρω τώρα τι μπορεί να γίνει. Επίσης υπάρχει πιθανότητα του Χατζηδιάκου, επιμένει ο ΠΑΟΚ για τον Χατζηδιάκο, άρα γιατί δεν
0: πρέπει
7: χρειάζεται
0: να πάρει και έναν στόπερ ακόμα.
7: Ναι,
0: δεν μπορεί
7: αριθμητικά
0: να
7: υστερεί.
0: Δύο στόπερ όλη τη χρονιά.
7: Και αριθμητικά υστερεί, έχει θέμα δηλαδή.
0: Ετοιμάζει λέει έναν πιτσιρικά Κασίδι ονόματι, αν
7: ναι.
0: Δεν κάνω λάθος.
7: Έχει
0: που
7: πολλούς.
0: Είναι λέει ταυράκι κυριολεκτικά στην άμυνα, λέει δεν καταλαβαίνει τίποτα.
7: Γι' αυτό το λόγο ήρθε ο Λύση. Για να προωθήσει και γι' αυτό το λόγο.
0: Εμένα μου αρέσει αυτό.
7: Ναι.
0: Δηλαδή να βγάλει νέους πιτσιρικάδες όπως έβγαλε το Κωνσταντέλια. Ήδη φέτος θα είναι στην ενδεκάδα Χατζίδης Μύθου. Βλέπω και το Μύθο να ξεκινάει βασικό. Νέα παιδιά από τις ακαδημίες να προωθούνται ταλέντα τα οποία επενδύει ο σύλλογος και κάποια στιγμή τα παίρνει. Εις πολλαπλούν από τις μεταγραφές που κάνει.
7: Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό και δεν είναι τυχαίο ότι βοηθός του μπήκε ο Πέτρος Τσαπακίδης, ο προπονητής K19 πέρυσι της Νταμπλού.
0: Είναι βοηθός του Λύση.
7: Ναι. Τον επέβαλε η διοίκηση, αν μπορούμε να το πούμε μέσα εισαγωγικά, στο τεχνικό του επιτελείο, ούτως ώστε να είναι ο συνδετικός.
0: Άρα φεύγει από την K19.
7: Φεύγει. Να υπάρχει ο συνδετικός κρίκος της K19 των Ακαδημιών με την πρώτη ομάδα.
0: Μακάρι να βγει αυτό.
7: Γι' αυτό μπήκε ο Τσαπακίδης εκεί. Και από εκεί και πέρα να πούμε και μια κουβέντα για τον Άρη. Η πρώτη μεταγραφή επίσημη είναι ο Τόμ Ντέλε Μπασίρου που είναι αμυντικό χαφ Αφρικανός. Και για τον Ηρακλή ετοιμάζει δύο μεταγραφές για την άμυνα. Έχει κλείσει τον Πραξιτέλη Βούρο από 30χρονο στόπερ από τον Απόλλωνα Λεμεσού. Αυτά είναι κινήσεις του Μπασινά. Και ο Ινίγκο Πίνια είναι από την δεύτερη εθνική της Ισπανίας και αυτό στόπερ, ο οποίος έχει αγωνιστεί στο παρελθόν και στη Μούρθη, έπαιζε στην Ουέσκα, Β' Εθνική Ισπανίας. Και ο Ηρακλής δηλαδή έχει κάνει δύο μεταγραφές ή τελειώνει δύο μεταγραφές για την άμυνα.
0: Περισσότερα στην αθλητική εκπομπή που ακολουθεί μετά το Δελτίο Ειδήσεων. Σε ευχαριστώ τον Σάκη τον Κίνα και να ακούτε καθημερινά τα αθλητικά μας 12 και 5 περίπου με μία στον FM 100 με το Σάκη Γκίνα. Ακολουθεί το Δελτίο Ειδήσεων με την Αλεξάνδρα Μαρτίδου. Εμείς θα τα ξαναπούμε αύριο το πρωί λίγο μετά τις 10. Γεια σας και να προσέχετε.

0: Δημοτικό ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. FM 100. Ειδήσεις.
1: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Σύσκεψη υπό τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη με τη συμμετοχή του Υπουργού Ανάπτυξης Τάκη Θεοδωρικάκου ξεκινάει αυτή την ώρα στο Μέγαρο Μαξίμου και με τη συμμετοχή επίσης εκπροσώπων της αγοράς. Στόχος είναι να βρεθούν λύσεις ώστε να υπάρξουν αισθητές μειώσεις τιμών σε βασικά καταναλωτικά αγαθά στα ράφια των σούπερ μάρκετ. Μέχρι αύριο, Τρίτη, περίπου 1 εκατομμύριο οικογένειες με παιδιά θα λάβουν στους τραπεζικούς τους λογαριασμούς την έκτακτη οικονομική ενίσχυση των 150 ευρώ. Λίγη αύριο η προθεσμία για την υπογραφή ανελκυστήρων με τους αρμόδιους να διαμηνύουν, δεν θα δοθεί άλλη παράταση. Μετά τις 30 Ιουνίου, η ανεξάρτητη αρχή ελέγχου αγοράς αναμένεται να ξεκινήσει ελέγχους για τη συμμόρφωση ιδιοκτητών. Μια ομάδα 15 εκπαιδευμένων εθελοντών από τη Θεσσαλονίκη ξεκινά ένα κρίσιμο ταξίδι με προορισμό τις περιοχές της Βενεζουέλας που έχουν ισοπεδωθεί από το διπλό σεισμό, σε μια προσπάθεια να ενισχύσουν το έργο των διασωστών που δίνουν μάχη το χρόνο. Στις 2 μετά το μεσημέρι ξεκινά η ηλεκτρονική υποβολή αιτήσεων για την εισαγωγή στις 30 σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης σε 46 ειδικότητες με υψηλή ζήτηση στην αγορά εργασίας. Απαγόρευση κυκλοφορίας πεζών και τροχοφόρων λόγω υψηλού κινδύνου πυρκαγιάς εφαρμόζεται και σήμερα μέχρι τις 8 το βράδυ σε δασικές περιοχές των Δήμων Κασάνδρας, Ιθονίας και Αριστοτέλης στη Χαλκιδική. Συναγερμός σήμανε στην πυροσβεστική το πρωί μετά από φωτιά που ξέσπασε σε φούρνο εκτός λειτουργίας στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, στο σημείο της οδού Κεραμοπούλου κοντά στην Αγία Σοφία. Έσπευσαν 9 πυροσβέστες με 3 οχήματα που κατάφεραν να θέσουν γρήγορα υπό έλεγχο τη φωτιά, η οποία ήταν μικρής έκτασης. Βυθισμένη στο πένθος και στην απόγνωση παραμένει η Βενεζουέλα 5 μέρες μετά τους δίδυμους καταστροφικούς σεισμούς που έπληξαν τη χώρα την περασμένη Τετάρτη. Επόμενο δελτίο ειδήσεων σε μία ώρα. Ακολουθεί ο Σάκης Γκίνας με την αθλητική σας ενημέρωση.
2: Καλοκαίρι στο Θέατρο Κήπου 2026. Το καλοκαιρινό φεστιβάλ της πόλης επιστρέφει στο Δημοτικό Θέατρο Κήπου. 51 παραστάσεις, 37 καλλιτεχνικά σχήματα. Καλοκαίρι στο Θέατρο Κήπου. 3 Ιουνίου έως 23 Σεπτεμβρίου 2026. Δήμος Θεσσαλονίκης.
3: Δείτε το πρόγραμμα στο e-pavla-thessaloniki-culture.gr.
4: Χορηγή επικοινωνίας FM 100 TV 100.
5: Φεστιβάλ Επταπυργίου 2026. Το μεγάλο πολιτιστικό γεγονός του καλοκαιριού. 17 Ιουνίου έως 22 Ιουλίου. Όπερα, βραδιές ποιήσης και μουσικής. Έντεχνη μουσική. Ροκ βραδιές, αφιερώματα. Ζήστε την εμπειρία μέσα στο φρούριο του Επταπυργίου. Εισιτήρια από timo.com. Παραγωγή διοργάνωση Κέντρο Πολιτισμού Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας. ΕΣΠΑ με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
6: Το άκουσες, το είπες.
7: Τι άκουσα, εγώ μόνο FM 100 ακούω.
6: Εφέστο. Αν σε ρωτήσουν, πες ακούω FM 100.
7: Δώσε δύναμη στη φωνή του Δημοτικού Ραδιοφώνου Θεσσαλονίκης.
6: Δώσε δύναμη στη δική σου φωνή.
8: Το καλοκαίρι έχει επιθεώρηση.
9: Εγώ θα σας τα πω.
8: Ανατρεπτική πολιτική σάτυρα, γιατί κάποιος πρέπει να τα πει.
9: Σκηνοθεσία Βαγγέλης Θεοδωρόπουλος. Κείμενα Γεράσιμος Ευαγγελάτους και Δημήτρης Καλλιώτης. Μουσική Θέμης Καραμουρατίδης.
10: Παίζουν Πιατάς, Κοκκίδου, Μακαλιάς, Τσαγκαράκη, Καλούτα, Κεκέ, Διακοπαναγιώτου, Βιδαλάκης, Ισιδόρου.
11: Θεσσαλονίκη. Ανοιχτό θέατρο Σικεών. Μάνος Κατράκης, 8 Ιουλίου.
8: Εισιτήρια more.com.
4: Χορηγή επικοινωνίας FM 100 TV 100.
8: Μεσημέρι στην πόλη.
12: Μπλα μπλα μπλα.
8: Ώρα για την καλύτερη ραδιοφωνική συντροφιά.
12: Λαλά.
8: Παρέα με επιλεγμένη μουσική.
12: Πω πω πω.
8: Πόλης Μαυρόπουλος λέμε.
12: Μεσημέρι στην πόλη. Με τον Πόλη.
8: Καθημερινά στη μία στον FM 100.
13: Θεσσαλονίκη FM 100. Αθλητική ενημέρωση.

0: είσαι φαν των σπορ, βγάλε διαρκείας.
1: Διαρκείας στην κερκίδα του FM 100.
0: Εκεί που ο Σάκης Γκίνας ενημερώνει καθημερινά για ό,τι συμβαίνει στο χορτάρι,
1: στο παρκέ,
0: στην πόλη,
1: στον κόσμο. Με ρεπορτάζ,
0: σχόλια,
1: αναλύσεις,
0: συνεντεύξεις. Στην κερκίδα του FM 100 όλα παίζουν κάθε απόγευμα στις 5.
1: Με τον Σάκη Γκίνα.

Καλησπέρα σας, καλωσορίσατε στην κερκίδα του FM 100. Είμαι ο Σάκης Γκίνα. Στην ηχοληψία βρίσκεται ο Σάβας Αμοριανός, όχι, ο Γιώργος Μάγκος. Θα είμαστε και σήμερα μαζί για την επόμενη μία ώρα με την αθλητική επικαιρότητα.

Γελάει ο Γιώργος γιατί τον ξαναβάφτισα, προσωρινά όμως για κλάσματα δευτερολέπτου. Μπαίνουμε στο κυρίως μενού του Μουντιάλ. Αρχίζουν επιτέλους τα πολύ ενδιαφέροντα παιχνίδια, τα νοκάουτ παιχνίδια. Με την χθεσινή νίκη του Καναδά με τον γκολ στις καθυστερήσεις του Στέφεν Ουστέκιο, ο Καναδάς κέρδισε την Νότια Αφρική με 1-0 και είναι η πρώτη ομάδα που πέρασε στους 16 του Μουντιάλ. Να αναφέρουμε εντάχει και το υπόλοιπο πρόγραμμα, τα άλλα 15 παιχνίδια στη φάση το 16. Σήμερα, Δευτέρα, στις 29 Ιουνίου, στις 8 το βράδυ παίζουν Βραζιλία-Ιαπωνία, στις 11.30 Γερμανία-Παραγουάι. Αύριο, στις 4 τα ξημερώματα, Ολλανδία-Μαρόκο και στις 8 το βράδυ Ακτή-Ελεφαντοστού Νορβηγία. Την Τετάρτη, στις 12 τα μεσάνυχτα, Γαλλία-Σουηδία. Στις 4 το πρωί Μεξικό-Εκουαδόρ, στις 7 το απόγευμα Αγγλία-Κονγκό και στις 11 Βέλγιο-Σενεγάλη. Την Πέμπτη, αυτή την Πέμπτη, 2 Ιουλίου, στις 3 το πρωί ΗΠΑ-Βοσνία και στις 10 η Ισπανία-Αυστρία. Την Παρασκευή, 3 Ιουλίου, στις 2 το πρωί, στις 2 τα ξημερώματα Πορτογαλία-Κροατία, στις 6 το πρωί Ελβετία-Αλγερία και στις 11 το βράδυ Αυστραλία-Αίγυπτος και το Σάββατο τελειώνει η φάση των 32 με δύο παιχνίδια. Στη μία τα ξημερώματα Αργεντινή Πράσινο Ακροτήρι και στις 4.30 το πρωί Κολομβία-Γκάνα. Πλέον μετά και τη λήξη του αγώνα Σαββάτου ανάμεσα στην Κολομβία και στην Γκάνα θα ξέρουμε τις 16 ομάδες που θα έχουν περάσει στο Μουντιάλ στην επόμενη φάση, στους 16, και θα περιμένουμε πλέον τα επόμενα παιχνίδια για να πάμε στους 8 και ούτω καθεξής, με τελικό προορισμό στις 19 Ιουλίου στο μεγάλο τελικό που θα γίνει στο New Jersey, στη Νέα Υόρκη.

0: Πάμε τώρα να δούμε το Μουντιάλ από μία άλλη οπτική ματιά, από την πλευρά της στατιστικής. Είχαμε όλη τη σεζόν είπαμε ενδιαφέροντα πράγματα, νομίζω, με τον ιδιοκτήτη, με τον ιδρυτή της Galani Sports Data, της μεγαλύτερης εταιρείας στατιστικής στην Νότιο-Ανατολική Ευρώπη και της πρώτης που ιδρύθηκε από τα τέλη του περασμένου αιώνα. Ήταν μαζί μας ο Κώστας Γαλάνης καθ' όλη τη διάρκεια της σεζόν, είναι και σήμερα μαζί μας για να μας δώσει τα φώτα του και να δούμε από την πλευρά των αριθμών και της στατιστικής το Μουντιάλ, το τι έχει γίνει μέχρι τώρα. Κώστα, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα.
0: Λοιπόν, είχαμε καιρό να τα πούμε, σε αφήσαμε λίγο να ξεκουραστείς.
1: Ναι.
0: Κάνα μήνα, ενάμιση, ναι. Να πας διακοπές και επανερχόμαστε τώρα για να δούμε κάτι το οποίο νομίζω δεν έχει διερευνηθεί προς το παρόν. Είμαστε από τους πρώτους έτσι που το προσεγγίζουμε. Να δούμε στατιστικά, γιατί είσαι και αυτός που είσαι και ο μοναδικός που συλλέγει στατιστικά στοιχεία συνολικά και με βάση επιστημονική τεκμηρίωση για το Μουντιάλ. Να δούμε λοιπόν τα πρώτα στατιστικά που έχεις συλλέξει, να διορθώνω, για το Μουντιάλ μέχρι τώρα και τι προεκτάσεις δίνουν. Να ξεκινήσουμε από ένα γενικό πρώτο δικό σχόλιο και μετά σε αφήσω να μου πεις το τι έχεις δει μέχρι τώρα και να το συζητήσουμε.
1: Καταρχάς να πούμε ότι το παιχνίδι, το αποτέλεσμα του Καναδά που κέρδισε έστω και στις καθυστερήσεις είναι δίκαιο. Ήταν καλύτερος ο Καναδάς, περισσότερες τελικές, ήταν μια χαρά. Έτσι. Mm-hmm. Είναι μια πολύ ενδιαφέρουσα φάση. Θα πω ότι για αυτή τη φάση των 32 η πλειοψηφία των μάτς είναι άσοι, έτσι όπως έχουν ανακοινωθεί. Η Γερμανία, Παραγουάη, άσος. Γαλλία, Σουηδία, άσος. Όλοι είναι άσοι.
0: Όλοι.
1: Εκτός από κανένα δύο μάτς.
0: Μάλιστα. Έχει ενδιαφέρον αυτό να μου κάνει.
1: Θα το δούμε, ναι. Απλώς το λέω έτσι σαν γενική εικόνα. Ότι ωραία. Η εικόνα από τα στατιστικά δείχνει ότι έτσι όπως είναι τα μάτς, όπως έχουν ανακοινωθεί, η πλειοψηφία τους, δηλαδή από τα 16 μάτς ας πούμε που έχουμε στο τραπέζι, τα 14 είναι άσοι.
0: Μάλιστα. Θα τα πούμε αναλυτικότερα στη συνέχεια, ναι.
1: Να πούμε και ένα δεύτερο αστείο ας πούμε στην ιστορία, ότι η Τουρκία, η οποία θυμάμαι τις βαρύγδουπες δηλώσεις για τη συμμετοχή της στο παγκόσμιο και ήταν η ομάδα η οποία τελικά ήταν η πιο φλίαρη και η πιο άστοχη. Πέτυχε 3 γκολ από 70 προσπάθειες, δηλαδή ένα στα 23 σκόραρε. Και αυτό το πράγμα έδειξε και το ποιος ήταν ο λόγος που αποκλείστηκε. Mm-hmm. Δεν ήταν, δηλαδή, σαν να κατέβηκε να παίξει με αλαζόνες παίκτες. Σίγουροι θα κερδίσουν, είχαν 70 τελικές προσπάθειες. Ήταν ίσως από τις περισσότερες από τις ομάδες αυτής της φάσης. Mm-hmm. Είναι φοβερό, δηλαδή. Αυτής που είχε περισσότερο ήταν το Βέλγιο, 73 τελικές. Και η Τουρκία είχε 70. Αλλά κατάφερε να βάλει μόνο 3 γκολ και να αποκλειστεί.
0: Είχετε τα λιγότερα γκολ στη διοργάνωση η Τουρκία, Κώστα?
1: Όχι. Όχι, υπήρχαν και άλλοι που είχαν λιγότερα. Ας πούμε, το Εκουαδόρ είχε λιγότερα, η South Africa είχε το λιγότερο. Ο Παναμά δεν έβαλε τίποτα.
0: Ναι.
1: Έτσι. Αλλά δεν είναι εκεί το θέμα. Το θέμα είναι ότι παίξανε πολύ φλίαρ. Όταν μια ομάδα παράγει 70 τελικές, σημαίνει ότι είναι σημαντική ομάδα.
0: Και βάζει 3 γκολ.
1: Και βάζει 3 γκολ, σημαίνει γιατί το έκανες όλο αυτό, ρε φίλε.
0: Ότι είχα βαλέ ομάδα.
1: Ξέρω εγώ τώρα. Νομίζω η Τουρκία είχε και πολλούς αστέρες μέσα στο ρόστερ της.
0: Ναι, είχε. Επειδή εσύ βλέπεις μόνο αριθμούς και το κάνεις αυτό για επιστημονικό.

0: πείς. Γιατί η τελική προσπάθεια πρέπει να έχει και δυνάμεις για να την.
1: Και δυνάμεις και συγκέντρωση.
0: Για να καταλήξει εύστοχη, βέβαια. Ναι. Λοιπόν, ωραία, συνεχίζουμε.
1: Λοιπόν, να πούμε 2-3 στοιχεία έτσι ενδιαφέροντα. Ας πούμε για παράδειγμα. Οι ομάδες, οι τρεις που έχουν πετύχει τα περισσότερα γκολ είναι η Ολλανδία, η Γερμανία και η Γαλλία. Έτσι, αυτοί έχουν πετύχει, έχουν σκοράρει 10 γκολ μέχρι τώρα. Η Ολλανδία σκοράρει 1 στα 4. Έχει 10 γκολ από 40 προσπάθειες. Σκέψου δηλαδή ότι αυτό που λέμε για την Τουρκία, τις 70 προσπάθειες, τι διαφορά έχει από την Ολλανδία, έτσι. Mm-hmm. Έβαλε λοιπόν 10 γκολ από 40. Η Γερμανία 10 γκολ από 53, 1 στα 5 δηλαδή η Γερμανία, και η Γαλλία 10 από στις 48, δηλαδή 1 στα 5 και αυτή. Είναι οι τρεις αυτή τη στιγμή πιο όχι πιο δυνατές ομάδες, είναι ομάδες που έχουν πετύχει τα περισσότερα γκολ.
0: Μάλιστα.
1: Από πίσω έχει ένα ενδιαφέρον η Βραζιλία, η Αργεντινή και οι Ηνωμένες Πολιτείες. Γιατί η Βραζιλία έχει 7 στα 40, δηλαδή 1 στα 6. Δεν είναι αμεληταίο το 1 στα 6. Έτσι, η Αργεντινή 8 στα 35, 1 στα 4. Είναι πιο επικίνδυνη από όλο το πακέτο αυτό. Και η Ισπανία, η οποία έχει μεν 5 γκολ, αλλά από 55 προσπάθειες, 1 στα 11 σκοράρει δύσκολα η Ισπανία. Δεν θα πάει μακριά η Ισπανία. Εγώ έτσι τη βλέπω την εικόνα.
0: Ναι.
1: Έτσι. Αυτή είναι μια εκτίμηση μόνο από τα νούμερα όμως, έτσι, χωρίς να πει κανείς ότι ξέρω πώς θα είναι η επόμενη. Αυτή τη στιγμή συγκρίναμε τις ομάδες. Συγκρίνουμε τις ομάδες με τις ομάδες που παίξανε. Δεν έτυχε να αγωνιστεί η Βραζιλία με την Αργεντινή ή η Ολλανδία, ας πούμε, με τη Γερμανία. Να δούμε πόσο πραγματικά ζυγίζουν. Παίξανε με δευτέρα, ας πούμε, αξίας ομάδες. Με δεύτερης αξίας ομάδες.
0: Υποδεέστερους αντιπάλους, βέβαια.
1: Υποδεέστερους αντιπάλους, ναι. Έχει και άλλες ομάδες ενδιαφέρουσες. Η Πορτογαλία έχει 6 γκολ από 37 προσπάθειες. 1 στα 6 είναι. Έτσι. Ένα πράγμα που πρέπει κανείς να δει και έχει ένα μεγάλο ενδιαφέρον είναι η διαφορά των γκολ. Mm-hmm. Η ομάδα που έχει τη μεγαλύτερη διαφορά των γκολ είναι η Γαλλία, 8. Δηλαδή η Γαλλία σκόραρε 10 και δέχτηκε 2 μέχρι τώρα, έτσι. Με αυτούς που έπαιξε δεν έχει σημασία. Η Αργεντινή σκόραρε 8 και δέχτηκε 1.
0: Συν 7.
1: Αυτά είναι σοβαρά στοιχεία, είναι ενδεικτικά. Το είδαμε ότι η Αργεντινή παίζει μπάλα, είδαμε ότι η Αργεντινή και λόγω Μέση και λόγω των άλλων βέβαια έχει τη δυνατότητα να σκοράρει. Και δεν τρώει εύκολα γκολ. Η Αργεντινή είναι ζόρικη παίκτες και αμυντικά δηλαδή. Η Ολλανδία και η Γερμανία έχουν δεχθεί από 4 γκολ. Έχουν μια διαφορά γκολ 6. Είναι μεγάλη διαφορά, αλλά έχουν μια διαφορά 6. Και η Πορτογαλία έχει 5. Έτσι. Είπαμε λοιπόν, η Γαλλία, η Αργεντινή, η Ολλανδία, η Γερμανία, η Πορτογαλία έχουν τις καλές διαφορές των γκολ. Τώρα μπορεί να ξεφεύγει και καμία από αυτά που κοιτάζω, γιατί είναι και πολλές ομάδες.
0: Ναι, βέβαια. 64. Πού να βγάζει άκρη. 48.
1: Χαμός. 48, ναι.
0: Ερώτηση, Κώστα, αν ολοκλήρωσε τα στοιχεία για την επίθεση, που είναι, είναι ναι, πολύ κατατοπιστικά και πολύ διαφωτιστικά για τους φίλους ακροατές, για να μην ακούνε μπουρδολογίες και αμπελοφιλοσοφίες διαφόρων ειδημόνων, μέσα εισαγωγικά. Ναι, οι οποίοι, ας πούμε, βλέπουν.
1: Όχι, μωρέ, όλοι ξέρουν, κύριε,
0: βλέπουν ένα όνειρο το βράδυ και την επόμενη μέρα το πρωί σερβίρουν το όνειρό τους ως προφητεία. Γιατί εδώ στηρίζεσαι σε αριθμούς αυτά που λες. Δεν είναι. Ναι, δεν βγάζεις από το κεφάλι σου.
1: Οι αριθμοί. Ναι. Βεβαίως. Αλλά οι αριθμοί, βεβαίως, μην κοροϊδευόμαστε. Μπορούν στην πορεία να ανατραπούν. Όχι να ανατραπούν, ότι δεν ισχύουν. Αλλά σου λέει ότι ναι, ρε φίλε, αυτή τη διαφορά την έκτισε η Ολλανδία, η Γερμανία και η Γαλλία έναντι αντιπάλων που μπορούσε να το κάνει. Για να τη δω εγώ τώρα τη Γαλλία απέναντι στη Βραζιλία, τι θα κάνει.
0: Ναι, εντάξει. Απλά για εσύ στηρίζεσαι σε αντικειμενικά κριτήρια. Ενώ μία προφητεία, μία ενόραση στηρίζεται σε μεταφυσικά κριτήρια.
1: Έχουν πει και εμένα πολλά μεταφυσικά.
0: Να μην πω τίποτα άλλο. Λοιπόν, αλλά εν πάση περιπτώσει, έχουμε αυτή την εικόνα, αν την ολοκλήρωσες στην επίθεση. Ναι. Θέλω να μου πεις και για την άμυνα, αν υπάρχει κάποια εικόνα. Ποια είναι η πιο σφιχτή ομάδα, ας πούμε, του Μουντιάλ μέχρι τώρα.
1: Λοιπόν, από την άμυνα δεν δίνει η FIFA αμυντικά στοιχεία πολλά, παρά μόνο τα γκολ που έχουν δεχτεί.

0: οι ομάδες.
1: Μάλιστα.
0: Έτσι. Η ομάδα λοιπόν που έχει δεχθεί τα περισσότερα γκολ είναι το Ιράκ και την Ισία από 12. Το Ουσμπεκιστάν 11. Έτσι. Η ομάδα, λοιπόν, οι ομάδες που έχουν δεχθεί 0 γκολ και έχει ένα ενδιαφέρον είναι η Ισπανία.
1: Ναι.
0: Δεν δέχεται, δεν έχει φάει γκολ η Ισπανία. Αυτό είναι ένα χαρακτηριστικό. Το Μεξικό 0 γκολ. Mm-hmm. Η Κολομβία ένα γκολ που θα είναι έκπληξη στη διοργάνωση. Δεν ξέρω πόσο θα αντέξει. Έτσι, μπορεί να φάει μια τρικλοποδία στην πορεία, αλλά είναι ομάδα έκπληξη. Η καλή ομάδα. Η Αργεντινή με ένα γκολ και η Βραζιλία με ένα γκολ και η Πορτογαλία με ένα γκολ. Αυτές είναι οι πιο σφιχτές ομάδες. Αυτό και επειδή συνήθως τα μάτσα κερδίζουν οι άμυνες και όχι οι επιθέσεις. Βγάλεις, ξέρω εγώ, να είσαι πολύ επιθετική ομάδα, αλλά αν πέσει σε μια σφιχτή άμυνα μπορεί να μπορέσει να τους βγάλει γκολ. Έχουμε λοιπόν 5 ομάδες, 6 ομάδες, οι οποίες είναι πολύ δυνατές. Πορτογαλία, Βραζιλία, Αργεντινή, Κολομβία, Μεξικό και Ισπανία.
1: Μάλιστα. Η Ισπανία όμως εσύ επιμένεις λόγω της επιθετικής της δυστοκίας ότι δεν θα πάει μακριά.
0: Ότι δεν μπορεί να πάει μακριά.
1: Γιατί και με 0-0 δεν μπορεί να προχωρήσει. Πρέπει να βάζει γκολ.
0: Πρέπει να βάζει γκολ. Ναι, ναι, ναι. Δεν γίνεται δηλαδή αυτό. Θα βρεθεί ένας μάγκας, θα σου χώσει ένα γκολ και θα τελειώσεις.
1: Η Ισπανία πόσα γκολ έχει πετύχει μέχρι τώρα?
0: Η Ισπανία έχει, για να την δω μια στιγμούλα, έχει πετύχει 5 γκολ από 55, βάζει 1 στα 11.
1: Μάλιστα, είναι
0: θα
1: κάτι.
0: Πρέπει δηλαδή, είναι δύσκολο. Η Αργεντινή βάζει 1 στα 4. Δηλαδή της Αργεντινής της φτάνουν 4 σουτ για να βάλει ένα γκολ. Όπως και της Ολλανδίας, όπως και της Γερμανίας και της Γαλλίας. Εκεί είναι όλοι αυτοί. Το 1 στα 11 είναι βαρύ.
1: Βέβαια. Επειδή τώρα θα κάνω λίγο μια σύνοψη και μετά θα συνεχίσεις, γιατί έκοψα τη ροή του... τη σκέψη σου και του λόγου σου. Οι καλύτερες επιθέσεις μέχρι τώρα στο Μουντιάλ. Ολλανδία με Γερμανία και Γαλλία με 10 γκολ. Σε επίπεδο παραγωγικότητας από αυτές τις τρεις που είναι στην πρώτη θέση της, της επιθετικής λειτουργίας, εν πάση περιπτώσει, είναι η Ολλανδία η οποία έχει... στις 40 προσπάθειες 10 γκολ έχει 1 στα 4. Είναι η πιο, αποτελεσματική ναι. από όλες.
0: Η πιο αποτελεσματική, σωστά.
1: Δεύτερη κατηγορία πολύ σημαντική στα στατιστικά που μπορούμε να δούμε, να προβλέψουμε κάπως το μέλλον, είναι η διαφορά στα γκολ. Η Γαλλία είναι πρώτη με συν 8, έχει 10 γκολ, πέτυχε 2, δέχτηκε. Η Αργεντινή σωστά. είναι δεύτερη με συν 7, πέτυχε 8 γκολ, δέχτηκε 1. Και από εκεί και πέρα ακολουθούν με συν 6 γκολ η Ολλανδία και η Γερμανία και συν 5 η Πορτογαλία. Στην άμυνα 0 γκολ έχουν δεχτεί το Μεξικό και η Ισπανία, 1 γκολ η Κολομβία, η Αργεντινή, η Βραζιλία και η Πορτογαλία. Αυτή είναι η εικόνα που έχουμε σε άμυνα και επίθεση έτσι πολύ χοντρικά.
0: Πολύ χοντρικά. Έχουμε άλλη μια ομάδα με 0 γκολ. Για να το δω μια στιγμούλα. Με 0 γκολ, είπαμε, είναι δύο ομάδες.
1: Μέχρι τώρα μου είπες Ισπανία-Μεξικό.
0: Α, Ισπανία-Μεξικό. Νόμιζα ότι ανέφερες μία. Σωστά. Ισπανία-Μεξικό. Αυτές οι δύο είναι, ναι. Με 0 γκολ και 4 ομάδες με ένα γκολ.
1: Με ένα
0: γκολ. Πορτογαλία, Βραζιλία, Αργεντινή, Κολομβία. Ναι.
1: Λοιπόν, και τώρα συνεχίζουμε οτιδήποτε άλλο στατιστικό ενδιαφέρον έχεις εντοπίσει.
0: Κοίταξε να δεις. Καταρχάς, κάνοντας απλώς, λαμβάνοντας αυτά τα δεδομένα. Έτσι κάθε και είδα όλα τα μάτς τα που ακολουθούν από εδώ και πέρα.
1: Τον 32.
0: Τον 32. Και εκεί κατέληξα ότι οι περισσότερες ομάδες, τα περισσότερα μάτς είναι άσοι. Δηλαδή το Γερμανία-Παραγουάη είναι άσος.
1: Μάλιστα. Βραζιλία-Ιαπωνία.
0: Δεδομένα. Το Βραζιλία-Ιαπωνία είναι άσος.
1: Μάλιστα.
0: Είναι τα στοιχεία της Βραζιλίας είναι συντριπτικά σε σχέση με αυτά της Ιαπωνίας. Η Γαλλία-Σουηδία, επίσης άσος. Η Ολλανδία με το Μαρόκο.
1: Άσο.
0: Άσος.
1: Ακτή ελεφαντοστού Νορβηγία.
0: Με την Κροατία, άσος.
1: Ακτή ελεφαντοστού Νορβηγία.
0: Ακτή ελεφαντοστού Νορβηγία είναι το μόνο που βλέπω διάρρεια. Γιατί η ακτή ελεφαντοστού έχει πετύχει 4 γκολ, ενώ η Νορβηγία 8. Και οι δύο έχουν κάνει περίπου ίσες τελικές, δηλαδή 31 ο ένας, 34 ο άλλος. Δηλαδή η Νορβηγία είναι πιο αποτελεσματική ομάδα από την ακτή ελεφαντοστού.
1: Εδώ βλέπεις διάρρη. Λοιπόν, πάμε μετά.
0: Εδώ είναι διάρρη.
1: Το παίρνω χρονικά εγώ. Γαλλία-Σουηδία.
0: Ναι. Γαλλία-Σουηδία είναι άσος.
1: Μεξικό-Εκουαδόρ.
0: Μεξικό-Εκουαδόρ, για να το δω. Άσος.
1: Αγγλία.
0: Γιατί είναι, ας πούμε, το Μεξικό έχει 6 γκολ από 35. Το Εκουαδόρ 2 από 46. Δηλαδή το βλέπεις αμέσως τη διαφορά, έτσι. Η ζυγαριά είναι υπέρ του Μεξικού.
1: Μάλιστα. Αγγλία-Κονγκό.
0: Αγγλία-Κονγκό. Είναι χ.
1: Μπα.
0: Προς άσο. Γιατί η Αγγλία και το Κονγκό είναι καλή ομάδα.
1: Έτσι. Ναι.
0: Σε σχέση βέβαια με την Αγγλία, όχι με τους άλλους. Δεν είναι τόσο. Η Αγγλία δεν είναι η Αγγλία που ακούγεται έτσι όπως ακούγεται με τη φανέλα την αγγλική. Η Αγγλία έχει πετύχει 6 γκολ από 58 προσπάθειες. Ένα στα 10 δηλαδή. Το Κονγκό 4 γκολ από 34. Δηλαδή είναι πιο αποτελεσματικό το Κονγκό. Να μην δηλαδή το παιχνίδι σαν εικόνα είναι ισόπαλο. Τώρα τι θα γίνει δεν ξέρουμε.
1: Θα δούμε.
0: Θα δούμε.
1: Άρα εδώ λέμε χ.
0: Εδώ λέμε χ.
1: Δεν μπορεί να βγει χ, αλλά στην κανονική διάρκεια μπορεί να
0: λέμε,
1: είναι χ.
0: Ναι, ρε παιδί μου, ναι. Εντάξει, είναι προφανώς.
1: Βέλγιο-Σενεγάλη.
0: Ο Βέλγιο-Σενεγάλη είναι καθαρός άσος και εδώ.
1: Μάλιστα. Είπα-Βοσνία.
0: Είπα-Βοσνία, άσος. Είπα είναι καλή ομάδα. Έτσι. Οι Ηνωμένες Πολιτείες σκοράρουν 1-5. Δηλαδή έχουν 8 γκολ από 44 προσπάθειες. Είναι καλή ομάδα. Και έχουν και μια διαφορά γκολ 4. Δηλαδή είναι μια ομάδα δύναμη. Θα πάει κι άλλο, θα τρέξει κι άλλο μπρος.
1: Ισπανία.
0: Θα περάσει και σε αυτό το γύρο και στον άλλον, από ό,τι φαίνεται.
1: Λες εσύ ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες, με βάση τα στατιστικά που βλέπεις, έχουν μια δυναμική να πάνε μέχρι τους 8.
0: Ναι. Ναι. Δεν σου λέω ότι τους θέλουν οι διοργανωτές, γιατί εντάξει, αυτό είναι μπουδολογία.
1: Ναι, οκ. Okay. Στατιστικά πάνε μέχρι τους 8, βλέπεις.
0: Διάβαζα ένα σοβαρό άρθρο για το παιχνίδι, για το πώς βγήκε το Ιράν απ' έξω, έτσι.
1: Ναι.
0: Έτσι, όπου υπάρχει ένα, δείχνει, υπάρχει μια συνωμοσία, ας πούμε, σε εισαγωγικά συνωμοσία, γιατί είναι και μια συγκυρία γεγονότων, έτσι.
1: Ναι.
0: Υπάρχει
1: ναι.
0: Αυτή η περιβόητη σοπαλή Αλγερίας και Αυστρίας, ας πούμε, και τον πέταξαν απ' έξω.
1: Το Ιράν.
0: Ναι.
1: Νομίζω εύλογο ο Τραμπ θα ήθελε να αναπαίξει το Ιράν. Δεν το συζητάμε.
0: Δεν ξέρω, δεν τον έχω ρωτήσει. Δηλαδή θα τον πάρω να τηλέφωνο να σου πω.
1: Όχι, δεν το ρωτήσαμε. Το έχει πει ο ίδιος. Το έχει πει ο ίδιος.
0: Ξέρω, ρε.
1: Μα δεν τους αφήνει κιόλας ο ανθρώπους κρατάει εκεί, λέει, να μείνετε σε άλλη χώρα. Δεν τους αφήνει να μείνουν. Δηλαδή παίζουν στις Ηνωμένες Πολιτείες και μένουν στο Μεξικό. Λοιπόν, από εκεί και πέρα. Πάμε. Ισπανία-Αυστρία.
0: Ισπανία-Αυστρία. Είναι άσος. Είναι καλύτερη ομάδα η Ισπανία από την Αυστρία. Με όλα τα προβλήματα που είπαμε. Έτσι. Δηλαδή, ποια προβλήματα. Τη δυστοκία. Η Αυστρία έχει ένα καλό ποσοστό αποτελεσματικότητας. 1-4. Έτσι. Δεν είναι αυτό που λέμε κακή επιθετικά. Αμυντικά όμως είναι κακή.
1: Ναι.
0: Έχει 0 διαφορά γκολ. Δηλαδή έχει βάλει 6 και έχει φάει 6.
1: Και εδώ άσο. Και εδώ άσο λοιπόν.
0: Εδώ άσο λοιπόν, ναι.
1: Πορτογαλία-Κροατία μου είπες άσος.
0: Άσος πεντακάθαρος είναι αυτό, Πορτογαλία-Κροατία.
1: Ελβετία-Αλγερία.
0: Η Ελβετία με την Αλγερία είναι άσος προς χ. Είναι όμοιες ομάδες. Όμοιες ομάδες. Τώρα, η Αλγερινή είναι μια ομάδα η οποία είναι παθιασμένη ομάδα. Έτσι, όλοι οι Βορειοαφρικανοί είναι παθιασμένοι. Το βλέπουμε. Έτσι. Και στο πώς παίζουν και στην ανάγκη που έχουν να πετύχουν τις νίκες τους. Πάντως είναι χ το παιχνίδι προς άσο. Χ προς Ελβετία.
1: Χι προς άσο. Λοιπόν.
0: Ναι.
1: Αυστραλία-Αίγυπτος.
0: Αυτό είναι διάρρη. Είναι η άλλη βορειοαφρικάνικη ομάδα. Η
1: είναι
0: οποία...
1: το δεύτερο διπλό που μου λες.
0: Το δεύτερο διπλό, ναι.
1: Γιατί?
0: Διότι, ας πούμε, η Αίγυπτος έχει πετύχει 5 γκολ από 48 προσπάθειες. Δηλαδή, έχει 5 γκολ, έτσι. Η Αυστραλία έχει 2 από 26. Δηλαδή,
1: μεγάλη διαφορά.
0: Ναι. Έχει διαφορά, ναι.
1: Έχει μεγάλη διαφορά. Αργεντινή πράσινο ακροτήρι.
0: Αργεντινή πράσινο ακροτήρι είναι υπέρ της Αργεντινής πεντακάθαρα. Η Αργεντινή είναι πολύ σκέψου. Ας πούμε, το πράσινο ακροτήρι έχει 0 γκολ από 33. Οι άλλοι έχουν 8 από 35. Τώρα...
1: Α, είναι από αυτά, το ακροτήρι είναι από τις ομάδες που έβαλαν 0 γκολ.
0: 0. 0 γκολ. Ναι.
1: 0. Ιστοπιλίκων. Και Κολομβία-Γκάνα.
0: Αυτό είναι ένα δύσκολο μάτς. Εγώ πιστεύω ότι είναι άσος αυτό.
1: Mm-hmm.
0: Μόνο και μόνο γιατί η Κολομβία έχει μια διαφορά γκολ 3, ενώ η Γκάνα 0. Η Κολομβία δέχεται δύσκολα γκολ. Δεν νομίζω ότι θα καταφέρει η Γκάνα να της κάνει τίποτα. Δεν κερδίσει η Κολομβία.
1: Μάλιστα. Κάνω μία ανακεφαλαίωση για να δούμε, Κώστα, την άλλη Δευτέρα που θα τα ξαναπούμε, αν μπορείς, αν έχεις χρόνο.
0: Θα έχω.
1: Ωραία. Να δούμε πού θα έχεις πέσει μέσα για να, έτσι, να παίρνουμε τις συνήθειες του χειμώνα.
0: Άρχισε η ιερά εξέταση.
1: Νότια Αφρική, Καναδά, τελείωσε αυτό, το είπαμε, τη λέω. Βραζιλία, Ιαπωνία, είπες άσο. Γερμανία, Παραγουάη, άσο. Ολλανδία, Μαρόκο, άσο. Ακτή Ελεφαντοστού, ναι. Νορβηγία, διπλό.
0: Διπλό.
1: Γαλλία, Σουηδία, άσο. Μεξικό, Εκουαδόρ, άσο. Αγγλία, ναι. Κονγκό, χ προς ένα.
0: Ναι, σωστά.
1: Βέλγιο, Σενεγάλη, άσο. Ηνωμένες Πολιτείες, ναι. Βοσνία, άσο. Ισπανία, Αυστρία, ναι. άσο. Πορτογαλία, Κροατία, άσο. Ελβετία, Αλγερία, χ προς ένα.
0: Σωστά, ναι, χ προς ένα, ναι.
1: Αυστραλία, Αίγυπτος, άσο.
0: Αργεντινή.
1: Α, ναι, συγγνώμη. Αυστραλία, Αίγυπτος, το διορθώνω. Είναι το δεύτερο διπλό από τους 16 αγώνες.
0: Το δεύτερο διπλό, ναι, ναι. Το δεύτερο
1: Το ένα καθαρό διπλό είναι Ακτή Ελεφαντοστού, Νορβηγία 2 και το δεύτερο Αυστραλία, Αίγυπτος, διπλό για τους λόγους που προανέφερες. Αργεντινή, πράσινο ακροτήρι. Άσπρο, συγγνώμη.
0: Άσος.
1: Και Κολομβία. Μα είναι τόσο, τόσο πολλά τα μάτς. Και Κολομβία, Γκάνα, άσος.
0: Άσο, ναι.
1: Λοιπόν,
0: μαζί με το διπλό του Καναδά είναι τρία τα διπλά, ας πούμε,
1: ναι.
0: μέσα σε αυτή τη φάση.
1: Να πούμε για όσους μας ακούνε ότι αυτές τις προβλέψεις έγιναν με βάση την επιστήμη της στατιστικής, όχι με βάση...
0: Ναι, όχι μωρέ, μην το...
1: Με βάση τη στατιστική.
0: Με βάση την εικόνα μέχρι τώρα.
1: Ωραία, τη στατιστική εικόνα των αγώνων. Όχι με βάση το τι μας κόβει το κεφάλι μας και τι θα πούμε.
0: Όχι βέβαια,
1: προς. Γιατί δεν είμαστε παντογνώστες, δεν ξέρουμε τίποτα. Όπως, δεν γνωρίζω τίποτα. Πώς το έλεγε ο Σωκράτης, ένα ξέρω, έτσι. Δεν ξέρω τίποτα. Λοιπόν, έτσι. Κώστα, σε ευχαριστούμε πολύ, θα τα ξαναπούμε την άλλη Δευτέρα.
0: Εγώ ευχαριστώ. Και καλή συνέχεια.

0: Διαφημίσεις και επανερχόμαστε.
1: Άκου δυνατά, πες το δυνατά. Ακούω FM 100, το δικό μου ραδιόφωνο.
2: Το Φεστιβάλ Επταπηγείου 2026 παρουσιάζει την όπερα «Μποέμ» του Τζάκομο Πουτσίνι. Μια συγκλονιστική ιστορία για τον έρωτα, τα όνειρα της νιώτης και τη βίαιη ενηλικίωση. Με την Κρατική Ορχήστρα Θεσσαλονίκης. 17, 23, 25, 29 Ιουνίου και 1 Ιουλίου. Εισιτήρια στο more.com. Παραγωγή διοργάνωση Κέντρο Πολιτισμού Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας. Με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
1: Χορηγή επικοινωνίας FM 100, TV 100.
3: Τόσοι άνθρωποι, να ξέρεις, ποτέ δεν χάθηκαν σε μία και μόνο μέρα. Πέρσες του Εσχύλου, σκηνοθεσία Χρήστος Θεοδωρίδης.
4: Αχ, μια φορά, πόσο μεγάλη και γλυκιά ήταν στα αλήθεια η ζωή μας.
3: Πρωταγωνιστούν η Μαρία Ναυπλιώτου, Δημήτρης Καταληφός, Αναστάσης Ροηλός και Σταύρος Βίκος, πλαισιωμένοι από έναν δυναμικό 18μιλί χώρο.
4: Μια βαθιά αντιπολεμική κραυγή.
3: Πέρσες. 9 και 10 Ιουλίου, Θεσσαλονίκη, Θέατρο Δάσους. Εισιτήρια more.com.
1: Χορηγή επικοινωνίας FM 100, TV 100.
5: 100% στον FM 100. 100% ενημέρωση, επικαιρότητα, πολιτική, ανάλυση, παρασκήνιο, απόψεις. 100% πολιτισμός και ψυχαγωγία. Όλα όσα πρέπει να γνωρίζουμε κάθε πρωί. Καθημερινά, Δευτέρα με Παρασκευή, 8 με 10 το πρωί, με την Κάτια Γερακαρίτου και το Βαγγέλη Στολάκη. 100% η εκπομπή σου. 100% στον FM 100. Αφιερωμένο σε όσους πιστεύουν ότι ο πολιτισμός δεν είναι πολυτέλεια. Αφιερωμένο στους δημιουργούς, στις ιδέες, σε ιστορίες που αξίζει να ακουστούν. Καθημερινά, 4 με 6 το απόγευμα. Η Δέσποινα Αυγερίδου στον FM 100. FM 100. Εδώ ο πολιτισμός έχει ραδιόφωνο.
6: Θεσσαλονίκη, FM 100. Αθλητική ενημέρωση.

Να πούμε ότι η αποστολή του ΠΑΟΚ έφτασε πριν από λίγη ώρα στο αεροδρόμιο του Ντίσελντορφ και από εκεί θα μεταβεί ο δικός στο Ζαλτ Μπόμελ, όπου θα διεξαχθεί το βασικό στάδιο της προετοιμασίας. Σήμερα είναι προγραμματισμένη και η πρώτη προπόνηση του ΠΑΟΚ επί Ολλανδικού εδάφους στις 7 ώρα Ελλάδας.

Το πρώτο φιλικό είναι προγραμματισμένο για την Τετάρτη στις 5, στην ευρύτερη περιοχή εκεί του προπονητικού κέντρου του ΠΑΟΚ θα διεξαχθεί το παιχνίδι, στις 5 ώρα Ελλάδος με την Βέβερεν, και το Σάββατο το δεύτερο φιλικό στις 2.30 ώρα Ελλάδος με την Βέστερλο. Αυτό θα είναι και το πρόγραμμα της πρώτης εβδομάδας προετοιμασίας του ΠΑΟΚ, από τις 2 που θα μείνει στην Ολλανδία, με διπλές προπονήσεις σχεδόν κάθε μέρα.

Η δεύτερη εβδομάδα προετοιμασίας του ΠΑΟΚ στην Ολλανδία περιλαμβάνει φιλικό με την 3η 7 Ιουλίου με την ΑΕΚ Λάρνακα στις 7 ώρα Ελλάδας, η έναρξη αυτού του παιχνιδιού, και θα κλείσει την προετοιμασία του ΠΑΟΚ με το 4ο φιλικό το Σάββατο 11 Ιουλίου κόντρα στην Τβέντε. Θα είναι και το πιο δυνατό φιλικό από τα 4 που θα δώσει ο ΠΑΟΚ. Στις 12 Ιουλίου η επιστροφή επιστρέφει στη Θεσσαλονίκη και θα ξεκινήσει πλέον η αντίστροφη μέτρηση από τότε για το πρώτο ευρωπαϊκό παιχνίδι στον δεύτερο προκριματικό γύρο του Europa League, το οποίο θα διεξαχθεί στις 23 Ιουλίου εκτός έδρας, η ρεβάνς στις 30 Ιουλίου στην Τούμπα. Ο ΠΑΟΚ θα μάθει τον αντίπαλό του στις 16 Ιουλίου. Τα δύο μάτς του πρώτου προκριματικού γύρου ανάμεσα στην Δυναμό Κιέβου και την Ουνιβερσιτατέα Κλουζ θα διεξαχθούν στις 9 Ιουλίου και στις 16 το δεύτερο μάτς, όταν θα μάθει ο ΠΑΟΚ το βράδυ της 16 Ιουλίου τον αντίπαλό του για τον δεύτερο προκριματικό γύρο του Europa League. Αυτό είναι το πρόγραμμα του ΠΑΟΚ με τον Αρίτζε Λουστόντο, τον 32χρονο στόπερ, τον Ισπανό στόπερ από την Real Sociedad, ως την πρώτη μεταγραφή. Η δεύτερη αναμένεται να είναι ο Γιάννης Γιαννούλης, καθώς οδεύουν προς την τελική ευθεία οι διαπραγματεύσεις του ΠΑΟΚ με την Augsburg. Τρίτος μεγάλος στόχος για την άμυνα πάντα, από εκεί ξεκινάει η μεταγραφική ενίσχυση, είναι ο Χατζηδιάκος, ο στόπερ της Κοπενχάγης. Πιο δύσκολη περίπτωση, εν πάση περιπτώσει έχουν επικεντρωθεί οι άνθρωποι του ΠΑΟΚ και προς αυτή την κατεύθυνση.

0: Και πάμε στο καθιερωμένο σχόλιο της ημέρας για το Μουντιάλ και όχι μόνο, από το Γιάννη Χατζιωαννίδη. Γιάννη, καλησπέρα.
1: Καλημέρα, καλή εβδομάδα. Καλημέρα.
0: Καλή εβδομάδα και βλέπουμε εδώ τώρα ξεκινάει εβδομάδα με παρέτηση του Μπιέλσα από την...
1: Εντάξει τώρα, είναι ντροπή για την Ουρουγουάη.
0: Ναι, ντροπή.
1: Δεν έπρεπε να φύγει καν αυτό, σίγουρα να μείνει στην Αμερική, μην πάει καθόλου. Είναι δυνατόν η Ουρουγουάη με τέτοια παράδοση τη συμπαθεί ο κόσμος να έχει παταγώδη αποτυχία και να βλέπουμε Γκάνες και Σαουδικές Αραβίες και
0: Νότιες
1: Αφρικές. Έχει δίκιο η κυβέρνηση, αν θέλεις, και το Υπουργείο Αθλητισμού. Στην Κορέα έγιναν χειρότερα.
0: Τι έγινε εκεί?
1: Στην Κορέα βάλανε... Γελάω μόνος μου.
0: Τους κρέμασαν, τι έγινε?
1: Βάλανε... Ξέρω ότι κάθισε τώρα, ευτυχώς. Όπως και ο Γιώργος στην κονσόλα, κάθισε και δύο. Ελπίζω και οι ακροατές να κάθονται. Βάλανε έξω από τα μεγάλα σούπερ μάρκετ. Δεν έχει πολλές φορές κάτι πινακίδες που διαφημίζουν τα σούπερ μάρκετ, ας πούμε, ποια προϊόντα έχουν προσφορά.
0: Ναι.
1: Βάλαν τέτοιες πινακίδες και απαγόρευσαν την είσοδο στον προπονητή της ομάδας, ο οποίος παραιτήθηκε. Επενέβηκε ο πρόεδρος της Κορέας κλπ. Τζάμπα τα εκατομμύρια, λέει, και αυτά. Όπως επίσης και για την Κορέα ήταν παταγώδη αποτυχία. Η Κορέα, να ξέρεις, είναι πιο συγκροτημένη ομάδα από αυτές που είδαμε χθες Καναδά και. Αυτή χθες το βράδυ ήταν αστεί. Καναδά και Σαουδική Αραβία και Νότια Αφρική.
0: Βέβαια.
1: Αλλά όποιος βάζει γκολ κερδίζει. Να μην λέμε τα ίδια. Το είπε ο μεγάλος Έντζο Μπέαρζοντ αυτό. Όποιος βάζει γκολ κερδίζει.
0: Απλά...
1: Η Κορέα δεν έβαλε. Όπως και η Ουρουγουάη.
0: Σωστό. Απλά να πούμε, Γιάννη, για τον Μπιέλσα, ο οποίος είναι μια μεγάλη μορφή των πάγκων.
1: Ναι.
0: Ο Μαρσέλο Μπιέλσα, ότι δήλωσε συντετριμένος στα μέσα ενημέρωσης. Δεν αφήνω τίποτα στο ουρουγουανικό ποδόσφαιρο. Είχε αυτοκριτική διάθεση ο άνθρωπος. Φεύγω λυπημένος επειδή με αφήσατε μόνο μου, όμως είπε μετά. Τώρα δεν ξέρουμε
1: τι. Εντάξει, μετά την επόμενη μέρα, τώρα μετά χρυσό.
0: Τέτοια λέμε. Τέτοια λένε οι προπονητές. Έχει ήδη καλέσει μάλιστα συνέντευξη τύπου, Γιάννη, στο στάδιο Σεντενάριο του Μοντεβιδέο.
1: Σεντενάριο, ναι.
0: Ναι, για να πει για ποιου λόγου.
1: Έχει πει η Βραζιλία το Μουντιάλ το 62 με Αμαρίλτο και Γκαρίντσα, χωρίς το Πελέ.
0: Δεν το θυμόμουν, γιατί έχει περισσότερες γνώσεις πάνω στο ξένο ποδόσφαιρο. Η οποία έχει προγραμματιστεί για αύριο, Τρίτη. Εκεί θα ανακοινώσει και τους λόγους της παραίτησής του. Ο Μπιέλτσα,
1: δεν υπάρχουν λόγοι σε αυτή την περίπτωση, όπως και νομίζω ότι όποιοι προπονητές αποτυχάνουν παταγωδώς, ο προπονητής, ας πούμε, ο μπρος της Νότιας Αφρικής, δεν απέτυχε. Πήγε στους 32, δεν ήταν πολύ καλύτερος ο Καναδάς, το είδα το παιχνίδι, δεν ήταν πολύ καλύτερος ο Καναδάς από την Νότια Αφρική. Εγώ περίμενα να προκριθεί η Νότια Αφρική, να ξέρεις. Το κρατούσε το παιχνίδι, αλλά δεν μπορείς να πεις ότι ήταν αποτυχία. Βέβαια, όποια ομάδα και να περνούσε, δεν νομίζω ότι έχει καμία τύχη απέναντι σε Ολλανδία ή Μαρόκο. 4 ώρα τα χαράμετα θα γίνει το μάτς αυτό. Εγώ παραδέχτηκα τον προπονητή της Ιαπωνίας. Είναι μεγάλος μάγκας.
0: Ναι.
1: Παίζει Βραζιλία ή Ιαπωνία σήμερα.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Και λέει τους δημοσιογράφους, δεν μπορώ να καταλάβω γιατί χρήζεται απόλυτο φαβορή τη Βραζιλία. Παίζουμε κι εμείς. Στο τελευταίο φιλικό την κερδίσαμε 3-2. Έχει δίκιο. Δεν έχει δίκιο.
0: Και μάλιστα, Γιάννη, έχει να χάσει.
1: Έχανε 2-0 και το γύρισε.
0: Και το γύρισε. Έχει να... και ένα άλλο στατιστικό. Έχει να χάσει από ευρωπαϊκή εθνική ομάδα η Ιαπωνία αρκετά χρόνια. Το έβλεπα
1: από ευρωπαϊκή. Η Βραζιλία είναι Λατινοαμερικά, αλλά είναι η Βραζιλία. Είναι το...
0: Ναι,
1: το
0: ευρωπαϊκή. Να μου πει ένα άλλο θέμα εδώ. Αλλά δείχνει όμως την δυναμικότητά της. Εγώ τον άκουσα σε μια άλλη συνέντευξη να είναι επίσης ταυτόχρονα με αυτά που λες και πολύ έτσι να εκφράζει αυτή την ταπεινότητα των Ιαπώνων και να λέει ότι είναι εντάξει, είμαστε και εμείς πολύ ανταγωνιστικοί κτλ. Αλλά παραμένει.
1: Ναι. Όταν κερδίζει το φιλικό ρεσάκι, γιατί δηλαδή είναι απόλυτο φαβορή?
0: Όχι,
1: είναι φαβορή η Βραζιλία, συμφωνούμε όλοι, έτσι.
0: Να σου πω κάτι,
1: δεν
0: Γιάννη.
1: Δεν μπορεί να πετάμε στο καναβάτσο την Ιαπωνία.
0: Αν στραβώσει, το μάτς το βράδυ. Ποιος θα το, εκτός από τον Βινίσιους, υπάρχει κάποιος άλλος ο οποίος θα πάρει τη Βραζιλία στις πλάτες?
1: Κούνια τώρα και αυτή, τώρα
0: τι είναι αυτή.
1: Είχε μια...
0: Εγώ έβλεπα προχθές, έβλεπα χθες αφιέρωμα για τη Βραζιλία εν ώψη του απόψινού αγώνα με την Ιαπωνία. Κάτι Μουντιάλ το 2002, το 2006 με Ροναλντίνιο, Κακά, Ρονάλντο.
1: Το 2002 το πήρε τότε, μπορώ να σου πω μια ιστορία για εκείνο το μάτσο.
0: Ρονάλντο, δηλαδή Κακά, Ροναλντίνιο, σούταραν από το κέντρο και έμπαινε η μπάλα μέσα του. Τι σχέση έχει η Βραζιλία σήμερα με αυτό
1: το Μουντιάλ που λες? Ναι, αυτό το είπα και μόλις ξεκινήσαμε τις καθημερινές συνδέσεις, ότι ο Βινίσιους που παίζει και στην Ρεάλ Μαδρίτης που υποστηρίζω, είναι ένας πολύ καλός ποδοσφαιριστής. Μέχρι εκεί.
0: Και μόνος του Γιάννη δεν έχει άλλον.
1: Το 2002 παίζει η Βραζιλία-Αγγλία στα προημιτελικά. Η Αγγλία προηγείται 1-0. Το έλεγε ο Μπέκαμ μετά όταν μίλησε για το Μουντιάλ μετά από καιρό. Λέει, έχουμε προηγηθεί, ο Ντέιβιντ Μπέκαμ τα λέει αυτά. Έχουμε προηγηθεί 1-0 και ενώ περιμένουμε τη Βραζιλία ενάντια στο Καναβάτσο κλπ. Βλέπω, λέει, στο κέντρο το Ρονάλντο, το Ριβάλντο και το Ροναλντίνιο να χαμογελάνε και να μιλάνε μεταξύ τους. Τότε κατάλαβα ότι θα αποκλειστούμε. Το είπε ο Μπέκαμ, δεν το λέω εγώ. Θέλω να πω ότι εκείνη ήταν η υπερομάδα. Η καλύτερη ομάδα που παρουσίασε η Βραζιλία μετά το 70, το 82 ήταν εκείνη. Με μια πεντάδα φωτιά όπως οι Γάλλοι. Τώρα που διρωτάτε ο κόσμος ποιος θα τους σταματήσει. Έχουν προβλήματα πίσω οι Γάλλοι. Το είδαμε και στο παιχνίδι με τους Νορβηγούς. Έχουν σοβαρά προβλήματα πίσω. Μπροστά είναι καταιγιστικοί. Μπορεί να σε συντρίψουν, μπορεί να σε σκοτώσουν. Βάλε όποια λέξη θέλεις. Μπροστά δηλαδή όταν ξανοίγονται και επιτίθενται, τρομάζεις. Το είχε πει ο Χάλαντ, πετάγομαι από τον ύπνο, λέει. Και σκέφτομαι πώς θα τους σταματήσω. Στο τέλος μπορεί να πάρουν και το Μουντιάλ. Αλλά δεν ξέρεις τι μπορεί να γίνει. Εγώ στέκομαι επίσης και θεωρώ λάθος το σχολιασμό όχι μόνο των Έλληνων αλλά και των ξένων συναδέρφων που στέκονται στο Μέση και το Ρονάλντο που είναι τα δύο μεγαλύτερα ποδοσφαιρικά ονόματα. Είναι τεράστιοι ποδοσφαιριστές αμφότεροι. Διαφωνώ κάθετα με την κρίση με τους Ευρωπαίους. Πιστεύω δηλαδή ότι ο Χάρι Κέιν αξίζει περισσότερο σχολιασμό από τους δύο γιατί. Ο Μέση παίζει 22 παιχνίδια στην Αμερική, πιο πρωτάθλημα τώρα, Kansas City και στο Τέξας, παλιά στο Τέξας που λέει ο Βέννης. Και ο Κριστιάνο παίζει στη Σαουδική Αραβία άλλα 28 παιχνίδια, μια στην Τόχα, μια εδώ. Και οι Ευρωπαίοι παίζουν 67 μάτς, παρακαλώ, έκανε ο Κέιν. Χρήζουν περισσότερου σεβασμού. Κατά την ταπεινή μου άποψη, όλοι οι Ευρωπαίοι, ο Χάλαντ, όλοι αυτοί. Τώρα, σήμερα, εντάξει, Βραζιλία και Ιαπωνία.
0: Να σε διακόψω αν λίγο, Γιάννη.
1: Βραζιλία,
0: Κοίτα, βρήκα την 11η τότε και σε εκείνο τον τελικό. Καφού.
1: Να σου πω από τώρα απ' έξω.
0: Καφού, δεν λέω τον τερματοφύλακα τον Μάρκος. Καφού, Λούσιο, Ρόκε Τζούνιορ, Εντμίλσον, Ρομπέρτο Κάρλος, Ζιμπέρτο Σίρβα, Ριβάλντο, Ρονάλντο, Ροναλντίνιο, Ντενίλσον, Ζουνίνιο. Δηλαδή, τώρα σε παρακαλώ. Δεν έχει καμία σχέση.
1: Στο τελικό έπαιξε και ο ξανά του λέμπεσε και ο Κλέμπερσον στα χάφνα.
0: Ναι.
1: Εκείνο ήταν ο βασικό χάφο, ο Κλέμπερσον.
0: Ακριβώς και μπήκε ο Ντενίλσον αλλαγή, έχεις δίκιο.
1: Ο μάγος εκείνος της Μπέτης.
0: Τώρα δεν έχει αντιστάσει η Βραζιλία. Αν δεν πάει το παιχνίδι καλά, τι να κάνει ο Βινίσιους, δεν μπορεί να γίνει μάγος. Ενώ σε εκείνο το Μουντιάλ. Είχαν προηγηθεί οι Ιαπωνέζοι στους 16, πότε ήταν. Είχαν παίξει με τη Βραζιλία και είχαν προηγηθεί οι Ιαπωνέζοι 0-1 και μετά έφαγαν 4, θυμάσαι. Από όπου σούταραν έμπαινε μέσα γιατί είχε προσωπικότητες πολύ μεγάλες. Λένε τώρα κάποιοι το ποδόσφαιρο τώρα είναι okay. Αλλά οι προσωπικότητες όμως παραμένουν προσωπικότητες. Εκείνη η ομάδα είχε 11 αστέρες. Αυτή δεν έχει κανέναν. Να δούμε τι θα γίνει το βράδυ.
1: Κοίταξε, εύκολα ή δύσκολα. Θα περάσει, θα είναι καταστροφή και για τη FIFA να αποκλειστεί η Βραζιλία.
0: Ναι, βέβαια.
1: Λογικά, όπως είδατε, τις διασταυρώσεις μπορεί να φτάσουμε σε Βραζιλία, Αργεντινή, Γαλλία, Γερμανία, Αγγλία. Μπορεί να φτάσουμε σε τέτοιες διασταυρώσεις, να δούμε ματσάρες. Αλλά αν οι Ιάπωνες είναι καλύτεροι, πάντως εγώ κατάλαβα από τις δηλώσεις του προπονητή τους ότι δεν τους τρομάζει η Βραζιλία.
0: Όχι, ποτέ δεν τρομάζουν από τίποτα αυτοί. Γερμανία, Παραγουάη, τι βλέπεις?
1: Γερμανία.
0: Γερμανία.
1: Ξεκάθαρα, άσε τώρα που έχασε εκεί στο φιλικό.
0: Οι άλλοι Παραγουανοί, άμυνα, νησάφη.
1: Δεν γίνεται. Εντάξει, τώρα αν βάλουν δύο μπετόν αρμέ πίσω και διώχνουν και είναι και τυχεροί, τι να πω. Η μπάλα είναι μπάλα, όποιος σκοράρει. Αλλά η Γερμανία είναι Γερμανία. Δεν μπορεί, μόνο με τη φανέλα θα το πάρει το μάτς. Αν και άλλαξαν οι εποχές, δεν κερδίζει με φανέλες, αλλά είναι η Γερμανία. Πώς θα γίνει τώρα, δηλαδή απέναντι της Παραγουάη. Δεν είναι μια ομάδα. Αν μιλείς για Λατινική Αμερική, ξεκινάς με Βραζιλία, Αργεντινή, Ουρουγουάη και μετά έρχονται όλες οι άλλες. Κάτι Χιλή κλπ. Τώρα, αυτό είναι, το είπε, πρέπει να σταθούμε επίσης. Βέβαια, τώρα εδώ γίνεται κρίνει ο καθένας πια ως διευθυντής εφημερίδας, ως διευθυντής σταθμού, ποια είδηση είναι καλύτερη για να αναδειχθεί. Ο Κεϊρός, ο Πορτογάλος. Mm-hmm. Πέντε Μουντιάλ, τι ο άνθρωπος, προπονητής της Γκάνα. Είπε ότι έκανε συνέντευξη που και επιτέθηκε στη FIFA για τις ομάδες και είπε ότι κάποτε, για τον αριθμό των ομάδων, κάποτε περιμέναμε το Μουντιάλ γιατί πήγαιναν οι καλύτερες, 24 καλύτερες ομάδες. Τώρα λέει σε λίγο θα παίζουμε όλοι. Χάνει τη μοναδικότητα. Δεν μπορεί η FIFA να ζητάει ξεχωριστό και να είναι μοναδικότητα. Είναι σαν το Champions League να πει αύριο, ας πούμε, ο Τσέφεριν,
0: παίζουν
1: οι πρώτες ομάδες από 10 πρωταθλήματα θα παίζουν.
0: Τι Champions League, μετά δεν θα είναι Champions League, θα είναι δεύτερο-τρίτο link.
1: Αυτό είπε και ο κύριος
0: Κυριακός. Ναι, σωστό. Και εγώ συμφωνώ με τον Κυριακός. Και κλείνουμε, Γιάννη, Ολλανδία-Μαρόκο.
1: Αυτό είναι ποδοσφαιρικό μάτς. Αν από τα τρία ανέλεγες ποιο είναι το ποδοσφαιρικό μάτς, είναι αυτό. Ανοιχτό. Σαν Ευρωπαίος, αν θέλεις, οκ, ας περάσουν Ολλανδοί, δεν με ενοχλεί, λάθος, αποσύρω τη φράση μου. Ας περάσουν Ολλανδοί, αλλά και οι Μαροκινοί είναι πολύ σκληροί. Και σαν άνθρωποι, σαν λαός δηλαδή, όλοι αυτοί οι βόρειο-αφρικανικές χώρες που επηρεάστηκαν πολύ από την Ευρώπη είναι πολύ σκληροί λαοί, πέρασαν πάρα πολλά. Δηλαδή, τώρα το Μαρόκο το είδα στο προηγούμενο Μουντιάλ, δεν είναι η ίδια ομάδα. Δεν θα πέσει αμαχητή. Να μην εκπλήξει αν πετάξει έξω τους Ολλανδούς. Οι Ολλανδοί βέβαια πήγαν σε αυτό το Μουντιάλ με τη χειρότερη επίδοσή τους να φτάνουν στους τέσσερις. Έτσι τουλάχιστον διεμήνησε η Ολλανδική Ομοσπονδία τον Ρόναλντ Κούμαν, τον προπονητή τους, ότι οποιαδήποτε άλλη θέση είναι αποτυχία. Δεν ξέρω πώς μπορεί να φτάσουν τόσο ψηλά, αν πέσουν σε άλλες ομάδες, Γαλλία κλπ. Τη Βραζιλία την έχουν. Νομίζω ότι η Γαλλία τρομάζει, η Γερμανία λόγω ονόματος, ίσως η Αγγλία αν και η Αγγλία στα τελευταία παιχνίδια ψηλοαπογοήτευση, την μπάλα στον Μπέλιχαμ και από εκεί στον Γκέιν. Και μετά το χάος.
0: Κάτσε να δούμε, Γιάννη.
1: Ας μέσει και αυτοί μόλις θα πέσουν σε ευρωπαϊκές κλειστές ομάδες θα ζοριστούν. Πάντως είναι η απαγορευμένη ώρα. Εγώ θα το βλέπω. Απαγορευτική ώρα. Αν ήταν, ας πούμε, στη μία, θα το βλέπα.
0: Ναι, για όλους.
1: Είναι κλασικό ποδοσφαιρικό. Είναι στις 4 νομίζω αυτό.
0: Ναι, να δούμε αν θα περάσει. Γιατί το Μαρόκο, εκτός από όλα τα χαρακτηριστικά της σκληροτράχυλης ομάδας που περιέγραψες, ξέρουν και ποδόσφαιρο. Έχουν και καλή τεχνική κατάρτιση. Οι περισσότεροι παίζουν και στην Ευρώπη, εκεί, σε μεγάλες ομάδες, σε ανταγωνιστικές ομάδες. Δηλαδή δεν είναι τυχαία ομάδα το Μαρόκο.
1: Όχι, δεν είπα. Αυτό είπα. Είναι ένα κλασικό ποδοσφαιρικό μάτς που όποιος το δει θα απολαύσει ποδόσφαιρο. Υπενθυμίζω ότι το Μαρόκο κατέκτησε το τελευταίο Μουντιάλ νέων, τον 19. Άρα δηλαδή το 30 που θα σε διοργανώσει με τους Ισπανούς, νομίζω, και τους Πορτογάλους στο Μουντιάλ, σε τρεις χώρες θα γίνει κάπως έτσι, νομίζω θα έχουν λόγο.
0: Βέβαια.
1: Αλλά η Ολλανδία έχει 2-3 παίκτες που μπορεί να σε αλλάξουν και αυτή τη ροή τους. Είναι Ολλανδία. Παίζει γρήγορα, παίζει τεχνικά.
0: Και γενικώς έχουν και την κουλτούρα και την νοοτροπία του νικητή. Γιάννη, θα τα ξαναπούμε αύριο.
1: Για την Ολλανδία, μόνο το τελευταίο να πω σε 5 δευτερόλεπτα. Mm-hmm. Ίσως επηρεαστεί ο Χάπκο, που είναι το βαρύ πυροβολικό της μπροστά, γιατί η σύζυγός του έχασε το παιδί που περίμεναν. Οπότε ψυχολογικά μπορεί να επηρεαστεί ο ποδοσφαιριστής. Είναι βαρόμετρο ο Χάπκο για τους Ολλανδούς. Να το προσέξουν αυτοί, ναι, όσοι παίζουν στοίχημα.
0: Βέβαια, είναι μια σημαντική παράμετρος. Γιάννη, θα τα ξαναπούμε αύριο. Καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι, Σάκη. Καλό μεσημέρι.

Και κλείνοντας να πούμε ότι στο Μουντιάλ προκύπτουν και πολλές προσωπικές ιστορίες, είτε ευχάριστες είτε δυσάρεστες. Εδώ εμείς θα αναφέρουμε μία δυσάρεστη τώρα της τελευταίας στιγμής, καθώς έχει προκύψει πολύ σοβαρή υπόθεση για την εθνική ομάδα του Πράσινου Ακροτηρίου, η οποία πέρασε στους 32, ήταν η μεγάλη έκπληξη και θα αντιμετωπίσει το Σάββατο την Αργεντινή. Ο αρχηγός της ομάδας, ο Ράιαν Μέντες, βρίσκεται στο επίκεντρο καταγγελίας για φερόμενο βιασμό βραζιλιάνας μεταφράστριας κατά τη διάρκεια της αποστολής της ομάδας στη Νέα Ζηλανδία τον περασμένο Μάρτιο. Σύμφωνα με την καταγγελία, η γυναίκα είχε προσληφθεί ως μεταφράστρια για τους αγώνες του Πράσινου Ακροτηρίου και όπως υποστηρίζει, μετά τον αγώνα με τη Χιλή, προσκλήθηκε σε συγκέντρωση σε δωμάτιο του ξενοδοχείου της αποστολής. Όταν διαπίστωσε ότι δεν χρειαζόταν μεταφράστρια, επέστρεψε στο δωμάτιό της και καταγγέλει ότι λίγο αργότερα ο Μέντες χτύπησε την πόρτα του δωματίου της. Εκείνη μόλις άνοιξε, εισήλθε στο χώρο αυτός, της επιτέθηκε σωματικά και στη συνέχεια την βίασε. Παράλληλα, φέρεται να παρέδωσε στις αρχές φωτογραφίες με τραύματα που σύμφωνα με την ίδια υπέστη το λαιμό, το στόμα, το πόδι και τα πλευρά από τον αρχηγό της Εθνικής Ομάδας του Πράσινου Ακροτηρίου και η αστυνομία της Νέας Ζηλανδίας διεξάγει έρευνα. Μέχρι στιγμής ο Μέντες δεν έχει τοποθετηθεί δημόσια. Από την πλευρά της η FIFA, γιατί είναι σοβαρό το θέμα, ανακοίνωσε ότι βρίσκεται σε επικοινωνία με τις αρμόδιες αρχές της Νέας Ζηλανδίας και αντιμετωπίζει την καταγγελία με την μέγιστη σοβαρότητα, χωρίς ωστόσο να σχολιάσει την ουσία της υπόθεσης ή να επιβεβαιώσει αν βρίσκεται σε εξέλιξη κάποια πειθαρχική διαδικασία κατά του αρχηγού του Πράσινου Ακροτηρίου, του Ράιαν Μέντες. Κάπου εδώ κλείνουμε, θα τα ξαναπούμε αύριο στις 12 το μεσημέρι. Ακολουθεί δελτίο ειδήσεων με την Αλεξάνδρα Μαρτίδου. Καλό μεσημέρι.

0: Δημοτικό ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. FM 100. Ειδήσεις.
1: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Σύσκεψη υπό τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη με τη συμμετοχή του Υπουργού Ανάπτυξης Τάκη Θεοδωρικάκου και εκπροσώπων της αγοράς είναι σε εξέλιξη στο Μέγαρο Μαξίμου. Στόχος είναι να βρεθούν λύσεις ώστε να υπάρξουν αισθητές μειώσεις τιμών σε βασικά καταναλωτικά αγαθά στα ράφια των σούπερ μάρκετ. Μέχρι αύριο Τρίτη, περίπου 1 εκατομμύριο οικογένειες με παιδιά θα λάβουν στους τραπεζικούς τους λογαριασμούς την έκτακτη οικονομική ενίσχυση των 150 ευρώ. Λίγη αύριο προθεσμία για την απογραφή ανελκυστήρων με τους αρμόδιους να διαμηνύουν ότι δεν θα δοθεί άλλη παράταση. Μετά τις 30 Ιουνίου, η ανεξάρτητη αρχή ελέγχου αγοράς αναμένεται να ξεκινήσει ελέγχους για τη συμμόρφωση των ιδιοκτητών. Συνεχίζεται η περιοδία του Προέδρου του ΠΑΣΟΚ Νίκου Ανδρουλάκη στα Δωδεκάνησα και τις επόμενες μέρες, καθώς σήμερα θα μεταβεί στην Κάσο, ενώ αύριο Τρίτη θα επισκεφθεί την Κάρπαθο στο πλαίσιο των επαφών του με κατοίκους, φορείς και εκπροσώπους της τοπικής αυτοδιοίκησης. Μια ομάδα 15 εκπαιδευμένων εθελοντών από τη Θεσσαλονίκη ξεκινά ένα κρίσιμο ταξίδι με προορισμό τις περιοχές της Βενεζουέλας που έχουν ισοπεδωθεί από το διπλό σεισμό σε μια προσπάθεια να ενισχύσουν το έργο των διασωστών που δίνουν μάχη με το χρόνο. Απαγόρευση κυκλοφορίας πεζών και τροχοφόρων λόγω υψηλού κινδύνου πυρκαγιάς θα εφαρμοστεί και σήμερα από τις 8 το πρωί ως τις 8 το βράδυ σε δασικές περιοχές των Δήμων Κασάνδρας, Ιθονίας και Αριστοτέλης στη Χαλκιδική. Ο Ρώσος Πρόεδρος Βλαντιμίρ Πούτιν δήλωσε χθες ότι περιμένει την έλευση Αμερικανών διαπραγματευτών προκειμένου να ξαναρχίσουν οι συνομιλίες όσον αφορά τον πόλεμο στην Ουκρανία, όταν η Ουάσιγκτον θα είναι πλέον λιγότερο επικεντρωμένη στο ζήτημα του Ιράν. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα με το ενημερωτικό μαγκαζίνο. Ακολουθεί ο Πόλης Μαυρόπουλος.
2: Το καλοκαίρι αυτό κάτι γίνεται στις βιβλιοθήκες ολόκληρης της Ελλάδας. Βιβλία παράξενα, βιβλία διαφορετικά, βιβλία παράθυρα ανοιχτά. Μας καλούν να γνωρίσουμε τα σπίτια τους. Η καλοκαιρινή εκστρατεία ανάγνωσης και δημιουργικότητας είναι εδώ για να συντροφεύσει το καλοκαίρι μας. 15 Ιουνίου έως 4 Σεπτεμβρίου. Εργαστήρια, δραστηριότητες και παιχνίδια προσφέρονται στις βιβλιοθήκες όλης της χώρας για μικρά και μεγάλα παιδιά. Οι βιβλιοθήκες του Δικτύου Ελληνικών Βιβλιοθήκων σε περιμένουν να τις ανακαλύψεις. Καλοκαιρινή εκστρατεία 2026. Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος σε συνεργασία με το Δίκτυο Ελληνικών Βιβλιοθήκων και το Ελληνικό Ίδρυμα Βιβλίου και Πολιτισμού.
3: Τόσοι άνθρωποι, να ξέρεις, ποτέ δεν χάθηκαν σε μία και μόνο μέρα. Πέρσες του Εσχύλου, σκηνοθεσία Χρήστος Θεοδωρίδης.
4: Αχ, μια φορά πόσο μεγάλη και γλυκιά ήταν στα αλήθεια η ζωή μας.
3: Πρωταγωνιστούν η Μαρία Ναυπλιώτου, Δημήτρης Καταληφός, Αναστάσης Ροηλός και Σταύρος Βίκος, πλαισιωμένοι από έναν δυναμικό 18μιλί χώρο.
4: Μια βαθιά αντιπολεμική κραυγή.
3: Πέρσες. 9 και 10 Ιουλίου, Θεσσαλονίκη, Θέατρο Δάσους. Εισιτήρια more.com.
5: Χορηγή επικοινωνίας, FM 100, TV 100.
6: Φεστιβάλ Επταπυργίου 2026. Το μεγάλο πολιτιστικό γεγονός του καλοκαιριού. 17 Ιουνίου έως 22 Ιουλίου. Όπερα, βραδιές ποιήσης και μουσικής. Έντεχνη μουσική, ροκ βραδιές, αφιερώματα. Ζήστε την εμπειρία μέσα στο φρούριο του Επταπυργίου. Εισιτήρια από τιμό.com. Παραγωγή, διοργάνωση, Κέντρο Πολιτισμού Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας. ΕΣΠΑ, με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
7: Άκου δυνατά, πες το δυνατά. Ακούω FM 100, το δικό μου ραδιόφωνο.
8: Τικ-τακ, τικ-τακ.
9: Μεσημέρι στην πόλη.
8: Λα, μπλα, μπλα.
9: Ώρα για την καλύτερη ραδιοφωνική συντροφιά.
8: Λαλά.
9: Παρέα με επιλεγμένη μουσική.
8: Πω, πω, πω.
9: Πόλης Μαυρόπουλος λέμε.
8: Μεσημέρι στην πόλη, με τον Πόλη.
9: Καθημερινά στη μία, στον FM 100.

0: Πολύ καλό σας μεσημέρι, καλή εβδομάδα σε όλους. 9 λεπτά μετά τη μία. Καλώς ήρθατε εσείς που άνοιξατε τώρα το ραδιοφωνό σας. Μεσημέρι στην πόλη ο Πόλης Μαυρόπουλος, στο μικρόφωνο του Δημοτικού Ραδιοφώνου Θεσσαλονίκης. Μαζί μου ο Γιώργος Μάγκος.
1: Καλημέρα, καλησπέρα και καλή εβδομάδα. Τα πάω όλα.
0: Και καλή βραδιά, πες. Να μας θυμίσει και τον μεγάλο, τον τεράστιο, τον Βασίλη τον Καρά. Εδώ είμαστε, εδώ θα είμαστε έως και τις 2. Πάρα πολύ κόσμο έφυγε, πήγε να απολαύσει τα μπάνια του αυτό το τρίμερο, όπου ήταν πολύ δύσκολο.
2: Στο δρόμο
0: δύσκολο γιατί είχε πάρα πολύ κίνηση από την Παρασκευή. Είχαμε
2: σε κάποια χώρα
0: και αυτό το κλείσιμο της περιφερειακής για τη γέφυρα την είχαμε προαναγγείλει, το ξέρατε όλοι φαντάζομαι, αλλά όπως και να το έχει ο κόσμος ήθελε να φύγει, ήθελε να πάει Χαλκιδική, ταλαιπωρήθηκε, αλλά πάρα πολύ γρήγορα, δεν ξέρω, οι ρυθμοί εκεί είναι τρομεροί που προχωράει ο flyover, γενικά η εργασία σου και το flyover. Και κάπου με τρομάζουν κιόλα, δεν ξέρω.
2: Είχαν
0: πει ότι Κυριακή. Ναι, με τρομάζουν. Δηλαδή πάνε με ασύλληπτους δρόμους που δεν τους έχουμε συνηθίσει στην Ελλάδα. Και γι' αυτό τρομάζω. Τέλος πάντων. Ακούστε και το λιωμένο παγωτό. Έτσι όπως δεν το έχετε ξανακούσει.

0: Ναι, καλησπέρα μου στον Κώστα Γεωργιάδη, τον καλύτερο DJ της πόλης. Και στο Βουτυράκι, δεν ξέρω αν θα μας ακούει σήμερα ο Βουτυράκης. Φαντάζομαι ότι έχει άδεια, γιατί τον είδα, ανέβασε από παραλία.
1: Ξέρετε κάνει,
0: ανέβασε από παραλία Βουτυράκης λίγο πριν. Story, θα πήρε άδεια το αγόρι μας και θα δροσίζεται.

0: Πάντως για αυτή την ώρα πρέπει να επισημάνουμε ότι έχει κίνηση στην περιφερειακή, στο ρεύμα από ανατολικά προς δυτικά, από το ύψος των Κωνσταντινοπολίτικων και μέχρι επάνω περίπου τον κόβο του Επταπηριού, μετά ανοίγει ο δρόμος. Όπως και από δυτικά προς ανατολικά έχουμε θεματάκι. Εκεί από τα νταμάρια της Ευκαρπίας, από εξωτερική περιφερειακή. Την καλησπέρα μου στον Δημήτρη Φλιάτρο. Γεια σου Δημήτρη μου.
1: Αναργίσμα ξέρω θα φανείς. Κι αν χειμώνες μόνος πέρασα.
0: Γεια σου ρε Δημήτρη. Ό,τι θέλεις εγώ θα σου τα στείλω. Γιατί παιδεύεσαι εσύ, έκανες σαζάμ. Δεν έκανες σαζάμ, δεν πειράζει.
2: Το προηγούμενο.
0: Δεν προλάβει,
2: αλλά δεν θα βγει. Έχω παρετηθεί το καλοκαίρι.
0: Παρετήθηκε.
2: Έχει και ζέστη τώρα.
0: Ο Γιώργος παρετήθηκε. Έχουν πονέσει τα δάχτυλά του. Τα σαζάμα, αλλά δεν βρίσκει τίποτα. Δεν πειράζει. Εγώ είμαι εδώ, μη στεναχωριέσαι. Θα σα στείλω όλα να τάκει στο αρχείο σου.
2: Στο Δημήτρη θα τα στείλει. Εμένα θα τα στείλει.
0: Είσαι επικίνδυνο.

0: θα σου πω κάτι.
1: Και δεν μου λες.
0: Έχουμε το flyover, έχουμε το μετρό τώρα που τέλη Ιουλίου θα έχουμε την επέκταση προς Καλαμαριά. Και βλέπω εδώ τώρα στο Μακεδονία ότι λέει θα καλύπτει από Μίκρα μέχρι το κέντρο της πόλης μέσα σε μόλις 15 λεπτά.
1: Από Μίκρα
0: μέχρι
1: στο κέντρο.
0: Πώς
1: θα γίνει αυτό, σε 15 λεπτά.
0: Ναι, ο χρόνος. Με το μετρό.
1: Πώς γίνεται αυτό, ρε, κάτσε. Τώρα κάνουμε από την Ελβετία 18-19 λεπτά. Από τη Μίκρα πώς θα γίνεται.
0: Όχι μέχρι εδώ, μέχρι το τέρμα, μέχρι το κέντρο της πόλης.
1: Μέχρι το κέντρο, ναι, μέχρι το κέντρο, ναι. Ωραία, ωραία πράγματα. Και να σου πω κάτι, Γιώργο, να πούμε και στους ακροατές μας ότι είναι σίγουρο πλέον θα γίνει, γιατί είχαμε και αποκαλύψει. Δηλαδή, μέσα στους χάρτες που δίναν που είχαν καλύψει τη γραμμή που πήγαινε προς Καλαμαριά, προς τη Μίκρα τέλος πάντων, δεν είχαν καλυμμένη. Τα έχουν.
0: Το βγάλαν.
1: Κάναν τα αποκαλυπτήρια. Έχω ξεκολλήσει εκεί τα αυτοκόλλητα που είχαν και κάναν τα αποκαλυπτήρια. Και βλέπουμε ακριβώς και τις στάσεις που θα κάνει μέχρι τη Μίκρα, το οποίο σημαίνει ότι πλέον είναι αποφασισμένη και ότι, όπως είπανε, τέλη Ιουλίου θα δοθεί στην κυκλοφορία. Κοντός ψαλμός, αλληλούια. Listen, baby. In this game of love, there's always pain and pleasure. Έχουμε και τι δεν έχουμε, πόσες ειδήσεις έχουν χαθεί, δηλαδή από πού να ξεκινήσουμε, τι να πιάσουμε. Να ξεκινήσουμε από το παγκόσμιο κύπελο, γιατί από εδώ και πέρα πλέον ουσιαστικά ξεκινάει. Είναι πολλοί που δεν έχουν δει μέχρι τώρα αγώνες παρά μόνο κάποια στιγμιότητα, κάποια γκολ. Από εδώ και πέρα τώρα στη φάση των νοκάουτ στους 32 ξεκινάει το πραγματικό παγκόσμιο κύπελο.

0: Τα μηνύματά σας τα στέλνετε πάντα στο Πόλης Μαυρόπουλος στα λατινικά, στο Messenger και στο Instagram. Εσείς που θέλετε να επικοινωνήσετε τηλεφωνικά μαζί μας, 2310-285-106. Όντως, Γιώργο, βούλιαξε Χαλκιδική, όπως ακριβώς το λέμε, βούλιαξε. Και όχι μόνο η Χαλκιδική, αλλά και πολύ κοντινές παραλίες. Πράγματι, καταλαβαίνεις τι γινόταν εδώ προς τον ποταμό.
1: Εγώ έμπαινα στο Instagram και κάθε story ήταν παραλία, θάλασσα.

Τώρα είναι και κάποιοι που έχουν συνειδητοποιήσει να πάνε εξωτερικό. Εγώ και εγώ, ας πούμε, έχω όνειρο. Θέλω να πάω Νότια Ιταλία. Δεν πήγα. Και, ναι, γίνεται. Καλά, τώρα δεν πας. Έχει τρομερό συνωστισμό. Διαβάζαμε και τις ειδήσεις το τι γίνεται εκεί πέρα. Και βλέπαμε και τις εικόνες πραγματικά όπου δεν παίρνεις ανάσα στην κυριολεξία, έτσι. Εντάξει, τώρα αυτές δεν είναι διακοπές εκεί. Πας άλλη εποχή. Τώρα διαβάζω εδώ για τους επισκέπτες που θα βρεθούν φέτος το καλοκαίρι στο διάσημο Cinque Terre της Ιταλίας. Θα πρέπει να προσέξουν ιδιαίτερα τι παπούτσια θα φορέσουν. Η περιοχή, ένας από τους πιο δημοφιλείς καλοκαιρινούς προορισμούς της Ιταλίας, διαθέτει μονοπάτια που συχνά είναι ολισθηρά και απαιτητικά, και όσοι εντοπιστούν να περπατούν με κατάλληλα παπούτσια αντιμετωπίζουν πρόστιμο που μπορεί να φτάσει, λέμε, και τα 2.500 ευρώ.

0: στην Ευρώπη. Οι εικόνες είναι πρωτόγνωρες, πρωτόγνωρο είναι και όλο αυτό που βιώνουν οι άνθρωποι. Διαβάσαμε ότι στη Γαλλία έχει πάνω από 1000 νεκρούς, από τον καύσωνα.
1: Ναι. Και τρέχουν όλοι σαν τρελοί να αγοράσουν αυτά τα φορητά κλιματιστικά. Το βλέπω δηλαδή σαν σωστό, γίνεται χαμός.
0: Φορητά σταθερά, έχουν εξοπλίσει τα πάντα εκεί.

0: Το συζητήσαμε. Να το σόλαγο κέφαλος και στη Χαλκιδική. Έγινε μεγάλο δώρος. Για αυτή την επίθεση σε Λουόμενη, η οποία, όπως αναφέρει, τη δάγκωσε στον Αστράγαλο ενώ κολυμπούσε. Δεν ξέρω, θα την ακούσατε φαντάζομαι την είδηση. Δεν ξέρω, αρχίσαμε να φοβόμαστε, ρε, λες. Πάντως, λαγοκέφαλη, μιλούσα και με τον κουμπάρο μου που είναι και ψαρεύει και πάει με το σκάφος και λοιπά και λοιπά.
1: Ναι.
0: Και γνωρίζει πολλά, εν πάση περιπτώσει.
1: Ναι.
0: Είχαν πιάσει λαγοκέφαλος, λέει, πριν από καμία 6-7 χρόνια.
1: Υπάρχουν.
0: Υπήρχαν δηλαδή.
1: Υπάρχει και ένας χάρτης όπου δείχνει τις εμφανίσεις λαγοκεφάλων και άμα δεις έχει από το 2007, από το 2006. Ναι. Δεν είναι τωρινό.
0: Έτσι είναι. Και εδώ συγκεκριμένη κυρία λέει μου άφησε σχετικά μια καλή τρύπα πάνω στον Αστράγαλο. Προσθέτοντας πως όσο ακόμα ήταν στην παραλία της παρήχαν τις πρώτες βοήθειες, ενώ στη συνέχεια πήγε στο κέντρο υγείας της περιοχής όπου της έκαναν αντιτετανικό ρο, πήρε και αντιβίωση και της έκλεισαν το τραύμα.

0: αυτή την ώρα τα έξυπνα κινητά μας δείχνουν 34 βαθμούς. Αναλογιστείτε ότι θα είναι λίγο παραπάνω, γιατί πάντα τα κινητά δείχνουν, δεν ξέρω τι γίνεται, δείχνουν 1-2 βαθμούς λιγότερο από την πραγματική θερμοκρασία. Και το έχουμε συζητήσει ούκολικές φορές και εδώ και με τον Γιώργο.
1: Εγώ πιστεύω.
0: Τι πιστεύεις?
1: Ότι είναι και τα τσιμέντα.
0: Τα τσιμέντα.
1: Άμα πας δηλαδή και κάνεις λίγο μια βόλτα στα στενά.
0: Καλά,
1: βράζουν. Γι' αυτό, αυτό νιώθεις λίγο.
0: Πόσες φορές έχω
1: πιο...
0: πάρει και σου λέω. Δηλαδή εδώ τώρα δείχνει 34. Στο αυτοκίνητο. Έτσι, γιατί δεν μιλάμε. Τα καινούργια αυτοκίνητα τώρα έχουν εξωτερικές θερμοκρασίες όλα. Και στη σκιά. Το έχει στη σκιά.
1: Ναι, ναι.
0: Και προχωράω. Τώρα θα σου δείχνει 36 βαθμούς. Σίγουρα. Δεν υπάρχει περίπτωση.
1: Δεν ξέρω. Το σίγουρο είναι ότι είναι καιρός για μπάνιο, όσο βαθμούς και να έχει.
0: Πού το κατάλαβες τώρα αυτό εσύ?
1: Έτσι το λέω. Είδα κανένα δυο που κάνουν βουτιές γι' αυτό.
0: Αχ, το Γεωργάκι, είναι καιρός για μπάνιο, λέει.
1: Δεν είναι, εγώ δεν έχω κάνει ούτε ένα
0: ακόμα. Όχι, είναι για σκι. Να πας στις Άλπες, να κάνεις σκι, Γεωργάκι.
1: Γιατί όχι.

0: Διάβαζα ότι έπεσε θύμα τηλεφωνικής απάτης μια 86χρονη στο Καστρίθια Φωτίας και τους παρέδωσε περισσότερα, λέει, από 180.000 ευρώ. Πόσο ρε, τι είναι αυτό, πόσο εξειδικευμένοι, πόσο το έχουν τερματίσει την απατεωνιά. Δεν τα ξέρουν όλα, ξέρουν τα πάντα της οικονομίας και πάνε στοχευμένα. Δέχθηκε τηλεφώνημα από άγνωστο άνδρα που τη συστήθηκε ως λογιστής και την έπεισε ότι επίκειται άμεση αλλαγή νομίσματος. Άκου τώρα. Άμεση αλλαγή νομίσματος αντίστοιχη με τη μετάβαση από τη δραχμή στο ευρώ και ότι θα έπρεπε να αντικαταστήσει τα χαρτονομίσματα που είχε στην κατοχή της. Είναι δυνατόν, ρε παιδί, πώς θα έχω και μιλάει για όνομα του ρε παιδί. Θα την έβαλα να μαζέψει όλα τα λεφτά που είχε στο σπίτι, τα τοποθέτησε σε σακούλα, να κλείσει τα παράθυρα, την είπαν, και να τα αφήσει στην αυλή της οικίας. Δηλαδή, είναι δυνατόν να είναι κανένας τόσο αφέλειος, ρε παιδί, να τρελαθώ.
1: Αυτό είναι και μεγάλος ηλικία. Τώρα. Και άμα δεν έχει και κάποιον δίπλα του και είναι μόνος του, είναι...
0: Αυτό είναι, και αυτό και σαν έχετε μεγάλους ανθρώπους, όσο μπορείτε να τους ενημερώνετε, όσο μπορείτε να είναι καχύποπτοι, να μην απαντάνε, να μην σηκώνουν τηλέφωνα, να μην. Αυτά. Χαμός γίνεται με αυτό το τραγούδι. Το ψάχνουν απαξάπαντες, αλλά πού. Για κάνε να σας αμπιόρουμε πως το βρίσκεται. Κάνε μια πηγή. Κάνε την προσπαθία σου.

μεταξύ ο Θοδωρής ο Φέρης ξεκίνησε και την καλοκαιρινή του περιοδία τη συναυλίες του, δύο sold out συναυλίες. Στην Αθήνα και οι δύο, και ξεκινάει τώρα το tour την περιοδία σε όλη την Ελλάδα. Έβλεπα τα βιντεάκια, πραγματικά συγκινήθηκε τόσο πολύ που βούρκωσε. Δύσκολα συγκράτησε τα δάκρυά του τη στιγμή που τραγουδούσε πιο άλλο αυτό. Που είναι, όπως κατά γενική ομολογία λέγεται στην Ελλάδα, ύμνος, έτσι το είπες. Τραγουδούσε όλος ο κόσμος δυνατά μαζί του, ακόμα και το κουπλέ με το Θοδωρή Φέρη να τους αφήνει να συνεχίσουν, και είπε στο τέλος δεν είμαι καλά. Κατέβασε και το, κατέβασε το πουκάμισό του. Παιδιά, είπε σας αγαπώ, σας αγαπώ πάρα πολύ. Το φώναζαν ότι και εμείς αγαπάμε. Και είπε ότι τα συναισθήματά μου δεν περιγράφονται, παιδιά. Δεν θέλω να πω τίποτα γιατί μπορεί να πω κάτι που ίσως να παρεξηγηθεί. Σας αγαπώ πάρα πολύ, είμαι απόλυτα ευγνώμων για αυτό που ζω, είπε.

Έτσι ακριβώς είναι, γιατί ζει το όνειρό του. Και σας λέει ένας άνθρωπος ο οποίος πέρασε πάρα πολλά χρόνια μαζί του, δίπλα του, προσπαθώντας τότε το κεραίο εκείνο που ήταν εδώ στη Θεσσαλονίκη στα Μαμούνια, όταν καλή του ώρα ο Πέτρος Μουρατής τον είχε βγάλει μπροστά πρώτο όνομα και κάναμε την προσπάθεια για να μπορέσουμε να τον φτάσουμε εδώ που έχει φτάσει τώρα. Εδώ που τώρα είναι όλα μαγικά. Έτσι λέει ο Μιχάλης Χατζηγιάννης. Είναι ολοκένουργιο. Την Παρασκευή το έβγαλε. Είναι εκπληκτικό. Όλα μαγικά. Και με αυτό θα πάμε στο πακετάκι μας. Μιχάλης Χατζηγιάννης.

0: Άκου δυνατά, πες το δυνατά. Ακούω FM 100, το δικό μου ραδιόφωνο.
1: Κλιματική αλλαγή. Στόχος προσαρμογή.
2: Χάρη στο πρόγραμμα Life IP Adapting GR, δημιουργούμε πανελλαδικά δράσεις κατάρτισης και επιμόρφωσης της δημόσιας διοίκησης και ενημέρωσης των πολιτών. Διοργανώνουμε σεμινάρια και info days, μελετάμε τις επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής σε μνημεία, αρχαιολογικούς χώρους, τοπία, ιστορικές πόλεις και οικισμούς.
3: Έργο Life IP Adapting GR, ενισχύοντας την εφαρμογή πολιτικής για την προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή στην Ελλάδα. Συγχρηματοδότηση Ευρωπαϊκή Ένωση και Πράσινο Ταμείο. Ενημέρωση www.adaptivegreece.gr.
4: Το κλίμα αλλάζει. Εμείς?
5: Φεστιβάλ Δάσους. Αριστοφάνη. Λυσιστράτη.
6: Κάθε πόλεμος εμφύλιος είναι. Τελεία και παύλα.
7: Λυσιστράτη είσαι.
6: Μην το πεις.
8: Στον ομώνυμο ρόλο η Ελισάβετ Κωνσταντινίδου.
9: Σκηνοθεσία Αστέριος Πελτέκης.
10: 30 Ιουνίου στο Θέατρο Δάσους.
11: Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος. Το θέατρό σας.
12: Με την υποστήριξη FM 100 TV 100.
13: Φεστιβάλ Επταπυργίου 2026. Το μεγάλο πολιτιστικό γεγονός του καλοκαιριού. 17 Ιουνίου έως 22 Ιουλίου. Όπερα, βραδιές ποίησης και μουσικής. Έντεχνη μουσική. Ροκ βραδιές, αφιερώματα. Ζήστε την εμπειρία μέσα στο φρούριο του Επταπυργίου. Εισιτήρια από timo.com. Παραγωγή διοργάνωση Κέντρο Πολιτισμού Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας. ΕΣΠΑ με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
14: Καλοκαίρι στο Θέατρο Κήπου 2026. Το καλοκαιρινό φεστιβάλ της πόλης επιστρέφει στο Δημοτικό Θέατρο Κήπου. 51 παραστάσεις, 37 καλλιτεχνικά σχήματα. Καλοκαίρι στο Θέατρο Κήπου. 3 Ιουνίου έως 23 Σεπτεμβρίου 2026. Δήμος Θεσσαλονίκης.
15: Δείτε το πρόγραμμα στο e-pavla-thessaloniki-culture.gr.
16: Χορηγή επικοινωνίας FM 100 TV 100.
17: Όταν υπάρχει πολύ ανεβασμένη διάθεση,
18: πολύ ευχάριστη ραδιοφωνική συντροφιά,
17: πολύ ενδιαφέρουσες κουβέντες,
18: πολύ καλή μουσική,
17: τότε το πολύ γίνεται πόλη.
18: Μεσημέρι στην πόλη με τον πόλη.
17: Καθημερινά στη μία στον FM 100.

0: Γιώργο, γίνονται και αυτά. Τι να κάνουμε, τι να κάνουμε. 35 μετά τη μία.
1: Δεν το χορταίνεις.
0: Καλό σας μεσημέρι. Όχι, δεν το χορταίνουμε αυτό το κομμάτι. Αλλά και όλα αυτά. Όλα αυτά που ακούγονται εδώ στην εκπομπή μας. Ακούτε το Δημοτικό Ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης FM 100 σε ένα καυτό μεσημέρι.

0: Γιώργος μου δείχνει εδώ την είδηση. Για να αφαιρθούμε, γιατί πραγματικά την Κυριακή μεσημέρι έγινε και όλοι συγκλονιστήκαμε και βλέπαμε τις εικόνες και τα βίντεο με τη φωτιά, Γιώργο.
1: Ναι, ναι, ναι. Με την ηλικιωμένη κυρία που πήδηξε από το πρώτο όροφο.
0: Πήδηξε γιατί τη σώσαν οι άνθρωποι εκεί. Πραγματικά δεν έχουμε λόγια για αυτόν τον Ντελιβερά, ο οποίος τη φώναζε, γιατί η γυναίκα ήταν σε απόγνωση, ο άντρας είχε προλάβει να βγει, αυτή κάθισε στο σπίτι, μετά έσπασαν τα τζάμια από τη φωτιά, δεν μπορούσε να βγει, και εγώ ήταν το σπίτι και είπε ότι έβλεπα πολλούς ανθρώπους κάτω από το σπίτι, κανένας δεν πήγε να βοηθήσει, αλλά ήρθε ο Ντελιβεράς που την έσωσε, ο οποίος τη φώναζε πίδα για κάθε σε πιάσω, και όντως πήδηξε και την πιάσανε, την έπιασε ο Ντελιβεράς με τα παιδιά δίπλα του, πέσαν όλοι κάτω και σώσανε τη γυναίκα. Πόσα μπράβο αξίζει αυτά τα παιδιά, πόσα μπράβο.
1: Να το σημειώσω έτσι, η γιαγιά κρατούσε την ηλική σημαία. Ήταν μαζί με την ηλική σημαία. Μαζί με την ηλική σημαία.
0: Πολύ συγκινητικές εικόνες, πολύ συγκινητικές στιγμές. Τα βίντεο τα βλέπω, τα ξαναβλέπω. Συγκινούμε πραγματικά. Και δεν έχω λόγια για αυτά τα παιδιά. Γιατί και αυτοί κινδυνεύσαν, έτσι. Δηλαδή δεν είναι και το πιο εύκολο. Την έλεγαν πίδα και την μπήκαν όλοι από κάτω και την πιάσανε. Οι άνθρωποι πέσαν όλοι κάτω και προστατεύσαν και τη σώσανε. Μπράβο.

Και στον 18χρονο ράπερ τον Γιώργη Σεντεμέντε, που συγκέντρωσε 18.000 μόρια στις πανελλαδικές εξετάσεις, γνωστός και ως εισαγγελέας στον χώρο του ραπ. Και ο νεαρός που μίλησε στην κάμερα της ΕΡΤ και είπε ότι στόχος του είναι να μπει στη νομική. Και μάλιστα τόνισε ότι κατά τη διάρκεια της προετοιμασίας για τις εξετάσεις προσπαθούσε να συνδυάσει αγαπημένες του ασχολίες με το διάβασμα. Η πολλή αγάπη είναι το κλειδί για όλα, είπε. Αν υπάρχει πάθος, αγάπη και θέληση, όλα γίνονται. Αυτά είπε ο γνωστότερος ως εισαγγελέας, ο Γιώργος Σεντεμέντες. Μπράβο και σε όλα τα παιδιά γενικά που έδωσαν στις εξετάσεις. Εντάξει, δεν μπορούν βέβαια όλοι να τα καταφέρουν. Τι να κάνουμε. Αλλά ακόμα περισσότερο μπράβο και σε κάποια άλλα παιδιά που αρίστευσαν. Μάλιστα, διάβασα για μία που πέτυχε το απόλυτο, Γιώργο. Αυτά τα μυαλά, τα φωτεινά μυαλά. Δεν μπορούμε δυστυχώς να τα εκμεταλλευτούμε στην Ελλάδα και αναγκάζονται να φύγουν εξωτερικό.

0: Παντού υπάρχει ένας έλας. Δηλαδή όλα είναι σοφά που τα λέει, γιατί τα, για κάποιο λόγο βγήκαν έτσι. Είδατε τι έγινε στη συναυλία του Χάρι Στάιλς. Τη σταμάτησε τη συναυλία όταν διάβασε μήνυμα Ελληνίδας από τις Κερκίδες που έγραφε πως χρειάστηκε να πουλήσει φωτογραφίες με τις πατούσες της για να παρευρεθεί στο live του τραγουδιστή. Τι γίνεται στον κόσμο. Το Wembley έγινε την ώρα που τραγουδούσε στη σκηνή. Κυκλοφόρησαν τα βίντεο, μπορείτε να τα δείτε. Και έγιναν viral μάλιστα. Παρατήρησε ένα πανό από χαρτόνι που στο οποίο ήταν ζωγραφισμένη και η ελληνική σημαία ανάμεσα στους θεατές και ξαφνικά αναφώνησε συγγνώμη, μου αποσπάστηκε εντελώς η προσοχή. Στη συνέχεια ρώτησε το όνομα της κοπέλας και όταν το απάντησε ότι ονομάζεται Φένια, το τραγουδίστηκε να δυσκολεύεται, δυσκολεύτηκε στην αρχή να το πει, πού να το πει τώρα. Κατέληξε πως χάρηκε για την γνωριμία ενώ όλο το στάδιο γελούσε και χειροκροτούσε. Μέχρι εκεί έφτασε η χάρη μας, Γιώργο.
1: Τώρα ξανά.
2: Παντού, όπως το πες, παντού.
0: Τώρα. Αλλά τώρα δηλαδή, να το πάμε λίγο πιο μακριά. Πόση ανομαλία μπορεί να έχει ο κόσμος. Πούλησε φωτογραφίες με τις πατούσες της.
2: Συμβαίνει αυτό, συμβαίνει.
0: Συμβαίνει, ε.
2: Συμβαίνει και πολύ.
0: Θα τρελαθούμε τελείως. Δηλαδή το έχεις ξανακούσει εσύ.
2: Χρόνια.
0: Για τις πατούσες.
2: Χρόνια τώρα.
0: Μ' ό,τι εμπίστης. Παναία μου και το Θάμας που λένε εδώ. Η πόντη η δική μας. Πες τώρα Γιώργο, τι ντρέπεσαι με βάζεις και κόβω.
2: Εντάξει τώρα. Οι λεγόμενοι πατουσάκηδες.
0: Οι πατουσάκηδες.
2: Ναι, αυτοί είναι.
0: Οι βροντάκηδες, οι βροντάκηδες, οι μαρτσάκηδες και οι πατουσάκηδες. Αυτά είναι. Αυτά είναι. Και αυτό είναι πολύ καινούριο. Πολύ πολύ φρέσκο. Από έναν αξιολογότατο DJ παραγωγό. Ένα δικό μας παιδί, τον Δήμο, τον Τιμ Ζαχ. Μαζί με τη Λουίζ.

0: έλα Γιώργο, πες το εσύ, να μην το ξαναπώ.
1: Τώρα βγήκε την Παρασκευή ένα βιντεάκι, ανέβασε.
0: Το ανέβασα το βιντεάκι εγώ την περασμένη εβδομάδα, ναι. Αλλά δεν ήθελα να το σχολιάσω. Γιατί. Λέω να το σχολιάσω. Καλή ώρα τώρα ο Γιώργος, ας πούμε, θα το σχολιάσει ο Γιώργος. Για πες Γιώργο.
1: Ότι ανέβασε ο Αντώνης Ρέμος ένα βιντεάκι όπου ουσιαστικά μας παρουσιάζει ότι τη συναυλία που θα κάνει για τα 30 χρόνια, πού θα γίνει κτλ. Και είναι κάτω από το άγαλμα του Μεγάλου Αλεξάνδρου.
0: Κάτω από το άγαλμα του Μεγάλου Αλεξάνδρου. Πού είναι ο Σαλιάνγκας τώρα, να δούμε τι θα πει. Που έλεγε.
1: Καλοκαίρι είναι τώρα, καλοκαίρι.
0: Επειδή ο Σαλιάνγκας με όλους είναι φίλος, έχει παντού τις προσφάσεις του, από παντού τα μαθαίνει όλα πρώτος και αυτά. Και που έλεγε, θα γίνει εκεί στην Αριστοτέλους. Και ως όλο τον άξονα και θα γεμίσουν και οι άλλοι δρόμοι.
1: Πάντως το λέει και στην. Στα σχόλια που είχε από κάτω, παραλία Θεσσαλονίκη.
0: Και εγώ πότε το είπα, πες Γιωργάκη.
1: Έχει μήνες τώρα, έχει μήνες. Δεν θυμάμαι πότε.
0: Και σας είπα, για να δούμε στο τέλος ποιος θα δικαιωθεί, ο Σαλιάνγκας ή ο Μαυρόπουλος. Σήμερα είναι στη Μύκονο παρεμπιπτόντος ο Αντώνης ο Ρέμος.
1: Μύκονο. Όχι για διακοπές να φανταστώ.
0: Όχι. Για τη συναυλία του.
2: Χέρι με χέρι, σε ένα σύννεφο, σε ένα βαθμό.
0: Στις 12 Σεπτεμβρίου. Γιατί θα ζήσουμε, ακούστε με, πολύ πολύ ωραίες και μεγάλες στιγμές. Μιας και μιλάμε για συναυλίες, και μεθαύριο είναι η πολύ καλή μου φίλη επίσης, η Ιουλία Καλυμάνη. Εδώ στο θέατρο Γης.
3: Γύρισα με στα φιλιά σου. Ακόμα μια φορά.
0: Τώρα να σου πω ότι αυτό, Γιώργο, ήθελα να το ακούσω πολύ καιρό και μου αρέσει τόσο πολύ το κομμάτι. Και χθες που άκουγα FM 100, εσύ ήσουν εκείνη την ώρα. Δεν ξέρω αν έπεσε κατά λάθος, αν έπεσε από τον αυτόματο ή το βάλε εσύ. Χθες το άκουσα και λέω να θυμηθώ να το μεταδώσω αύριο.
1: Ναι.

μαζεύοντας προς το φινάλε. Σιγά σιγά. Κυκλοφόρησε ένα πάρα πολύ ωραίο βιβλίο με τον τίτλο «Άνθρωπε αγάπα». Και είναι ένα από τα πιο γνωστά ελληνικά τραγούδια, pop τραγούδια, και ίσως το πιο γνωστό του Κώστα Ντουμπά. Ένας καλλιτέχνης εκπληκτικός με 55 χρόνια διαδρομής και ατέλειωτα χιλιόμετρα, Κώστας Τουρνάς, και σαφώς και δικαιούταν μια βιογραφία για να θυμούνται οι παλιότεροι και να μαθαίνουν οι νεότεροι, και την έγραψε ο Θάνος Κανούσης με τη συμβολή του ίδιου του καλλιτέχνη, ο οποίος ακόμα είναι πολύ πολύ ενεργός, το ξέρουμε όλοι, το γνωρίζουμε όλοι. Λοιπόν, έχετε το κατά νου να πάρετε για να μάθετε και την ιστορία της ελληνικής pop rock μουσικής σκηνής. Μπορεί το «Άνθρωπε αγάπα» να είναι, ίσως να είναι μεγαλύτερη επιτυχία, αλλά εγώ με αυτό δεν ξέρω, με ένα μαϊκό τρόπο έχω συνδεθεί εδώ και δεκαετίες.

0: Ένα βιβλίο με 150 σελίδες, στο οποίο καταγράφονται η μουσική ιστορία του καλλιτέχνη, που πέρασε και από όλες τις δυσκολίες και τις απόψεις του για τη μουσική γενικότερα, για τη μουσική και του χθες και του σήμερα. Και με πιο χαρακτηριστικούς στίχους, με όλα αυτά που έχει, έχει ένα πλήθος φωτογραφικών ντοκουμέντων της πορείας του και πάει λέγοντας αυτά. Για το βιβλίο, επαναλαμβάνω, «Άνθρωπε Αγάπα» από τις εκδόσεις Οξύ, το βιβλίο κυκλοφόρησε, έτσι, και είναι η βιογραφία του μεγάλου, του μοναδικού, του Κώστα, του να είμαστε στα 4 λεπτά πριν από τις 2.
1: Φτάσαμε κιόλας στο τέλος.
0: Φτάσαμε. Από το ένα γερόλικο στον άλλον καταλήξαμε. Ο οποίος σας είπαμε πρόσφατα και τι έπαθε. Είδα τις ζαλάδες, είχε αυτά, αποχώρησε ναι. από τη σκηνή. Ναι. Τα λέγαμε την περασμένη εβδομάδα. Εγκατέλειψε τη συναυλία του. Παραμεγάλωσε. Ας τις συναυλίες, άνθρωπε.
1: Μία όμορφη εβδομάδα σε όλους.
0: Καλή συνέχεια να έχετε. Καλή εβδομάδα. Να χαμογελάτε. Να αισιοδοξείτε και να θυμάστε ότι όλα μα όλα περνούν. Αύριο πρώτα Θεός. Λίγο μετά τη μία εδώ. Για χαρά.

0: Πιάνω.
1: Πιάνω.
0: Βάζω.
1: Βάζω.
0: Στο κεφάλι.
1: Το κεφάλι.
0: Κατεβάζω.
1: Κατεβάζω.
0: Φτιάχνω τα χέρια μου.
1: Φτιάχνω τα χέρια.
0: Και σηκώνω ψηλά.
2: Αυτό που ακούσατε δεν ήταν απλά μία άσκηση. Ήταν μία νέα αρχή. Με την Πρωινή Παιδική Παρέμβαση δίνουμε στον παιδικό εγκέφαλο την ευκαιρία για μία νέα αρχή. Στηρίζοντάς τον να ξεπεράσει τις δυσκολίες και να ανακαλύψει νέες δυνατότητες. Στην ΕΛΕΠΑΠ έχουμε κάνει την αρχή εδώ και χρόνια. Συνεχίστε να στηρίζετε τα γενναία μας παιδιά. Μάθετε περισσότερα στο elepap.gr.
3: Τι είσαι, Δημήτρη μου?
1: Είμαι γενναίο. Θα τα καταφέρω.
4: Το Φεστιβάλ Επταπηργίου 2026 παρουσιάζει την όπερα «Μποέμ» του Τζάκομο Πουτσίνι. Μια συγκλονιστική ιστορία για τον έρωτα, τα όνειρα της νιώτης και τη βίαιη ενηλικίωση με την Κρατική Ορχήστρα Θεσσαλονίκης. 17, 23, 25, 29 Ιουνίου και 1 Ιουλίου. Εισιτήρια στο more.com. Παραγωγή διοργάνωση Κέντρο Πολιτισμού Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας. Με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
2: Χορηγή επικοινωνίας FM 100, TV 100.
5: 100% στον FM 100. 100% ενημέρωση, επικαιρότητα, πολιτική, ανάλυση, παρασκήνιο, απόψεις. 100% πολιτισμός και ψυχαγωγία. Όλα όσα πρέπει να γνωρίζουμε κάθε πρωί. Καθημερινά, Δευτέρα με Παρασκευή, 8 με 10 το πρωί, με την Κάτια Γερακαρίτου και το Βαγγέλη Στολάκη. 100% η εκπομπή σου. 100% στον FM 100.
6: Για ενημέρωση, πολιτισμό, ψυχαγωγία, παρακολουθείτε τη V100 μέσα από τους δέκτες σας ή στην Κοσμοτέ TV, κανάλι 665 ή μέσα από την ιστοσελίδα μας fm100.gr. Δημοτική τηλεόραση TV100. Η Θεσσαλονίκη, πάντα.

0: Κοιτάμε ψηλά. Δημοτικό ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. FM 100.
1: Ενημερωτικό μαγκαζίνο στον FM 100. Επικαιρότητα, συνεντεύξεις, ρεπορτάζ με τους δημοσιογράφους Αλεξάνδρα Μαρτίδου και Κωνσταντίνο Λουτζιούδη.
2: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι και καλή εβδομάδα, Δευτέρα 29 Ιουνίου. Σήμερα είναι το ενημερωτικό μαγκαζίνο από τον FM 100. Στο μικρόφωνο Κωνσταντίνος Λουτζιούδης, στην παραγωγή ο Αριστοτέλης Αναστασιάδης. Στα μοντάζ ο Αντώνης Παπαδόπουλος. Πάμε να δούμε τις κυριότερες ειδήσεις. Συζητήσεις με εκπροσώπους της αγοράς για επίτευξη συμφωνίας με στόχο τη μείωση των τιμών σε βασικά καταναλωτικά αγαθά διεξάγει η κυβέρνηση. Σύσκεψη στο Μαξίμου σήμερα από τον Πρωθυπουργό. Σε λίγη ώρα οι ανακοινώσεις από τον Υπουργό Ανάπτυξης Τάκη Θεοδωρικάκο. Σε υψηλό κίνδυνο εκδήλωσης πυρκαγιάς θα βρεθούν και αύριο αρκετές περιοχές της χώρας σύμφωνα με το σχετικό χάρτη της πυροσβεστικής, μεταξύ αυτών Θεσσαλονίκη, Χαλκιδική, Άγιο Όρος, Ροδόπη και Εύρος. Απαγόρευση κυκλοφορίας μέχρι τις 8 σήμερα και σήμερα μάλλον, γιατί ήταν και τις προηγούμενες μέρες, σε δασικές περιοχές των Δήμων Κασάνδρας, Ιθονίας και Αριστοτέλης στη Χαλκιδική. Σε πλήρη ετοιμότητα ο κρατικός μηχανισμός, σε 24ωρη λειτουργία πυροσβεστική, πολιτική προστασία, δήμοι και εθελοντικές ομάδες. Για θερμή αλλά όχι καυτή εισβολή της ζέστης που κατεβαίνει στη χώρα μας από τη Δυτική και Κεντρική Ευρώπη, χωρίς ωστόσο να προκαλέσει ακραία φαινόμενα, κάνουν λόγο οι μετεωρολόγοι. Από αύριο και την Παρασκευή η θερμοκρασία ανεβαίνει σταδιακά, φτάνοντας σε κάποιες περιοχές της χώρας και τους 40 βαθμούς Κελσίου. Δροσιά αναμένεται από το Σαββατοκύριακο, οπότε θα ενισχυθούν οι άνεμοι και θα υπάρξουν τοπικές καταιγίδες. Το ενδεχόμενο να μειωθεί το ελάχιστο ποσοστό ιδιοκτησίας που απαιτείται για την ένταξη στο πρόγραμμα Ανακαινίζω, ώστε να αυξηθεί ο αριθμός των κλειστών κατοικιών που μπορούν να αξιοποιηθούν, εξετάζει η κυβέρνηση, σύμφωνα με τα όσα δήλωσε σήμερα ο αναπληρωτής Υπουργός Οικονομικών Νίκος Παπαθανάσης. Αναστάτωση στην οδό Ιασονίδου, στο ύψος της Φιλίππου, στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, από μεγάλη τρύπα που άνοιξε στη μέση του δρόμου, αποτελώντας κίνδυνο για οχήματα και πεζούς. Στο σημείο έσπευσε άμεσα περιπολικό της Ελλάς, ενώ τοποθετήθηκε κόνος για να την αποφεύγουν οι οδηγοί. Η αρμόδια υπηρεσία του Δήμου έχει ενημερωθεί και προβαίνει στην άμεση αποκατάσταση του προβλήματος. Στη Βουλή καταδίθεται η ρύθμιση για τα πατίνια που προβλέπει πλήρη απαγόρευση της χρήσης στους άτομα κάτω των 17. Σύμφωνα με τον κυβερνητικό εκπρόσωπο, η πρωτοβουλία αποσκοπεί στην ενίσχυση της οδικής ασφάλειας, στην πρόληψη ατυχημάτων και ιδίως στην αυξημένη προστασία των ανηλίκων. Καταργεί την τελωνιακή ατέλεια για εισαγόμενα αγαθά χαμηλής αξίας έως 150 ευρώ από τρίτες χώρες προς την Ευρωπαϊκή Ένωση ή ΑΑΔΕ. Από 1η Ιουλίου επιβάλλεται ειδικός δασμός 3 ευρώ για κάθε απευθείας εξ αποστάσεως πώληση προς καταναλωτές. Χαραμάδα αισιοδοξίας από τους γιατρούς του νοσοκομείου Αλεξανδρούπολης για τον ανήλικο που ανασύρθηκε χθες από τη θάλασσα χωρίς τις αισθήσεις του, ενώ έκανε μπάνιο σε παραλία του νομού Ροδόπης. Ο 17χρονος, τον οποίο επανέφερε η ναυαγοσώστρια της Πλάζη, είναι διασωληνωμένος σε κρίσιμη μεν αλλά σταθερή κατάσταση. Αποζημίωση ύψους 360.000 ευρώ λόγω ψυχικής οδύνης για το θανάσιμο τραυματισμό από κυνηγητική καραμπίνα ενός 15χρονου στον Εύωσμο το 2022, επιδικάστηκε σε βάρος του κατηγορουμένου που τότε ήταν ανήλικος αλλά και των γονιών του. Δύο μέρες πριν την ειδική συνεδρίαση για τις διμερεσίες, ο Δημοτικός Σύμβουλος Μιχάλης Κούπκας, που είχε εκλεγεί με την παράταξη Νέα στη Θεσσαλονίκη του Κωνσταντίνου Ζέρβα, ανακοίνωσε την ανεξαρτητοποίησή του. Αυτές είναι οι κυριότερες ειδήσεις μέχρι και αυτή την ώρα, κυρίες και κύριοι. Πάμε τώρα να δούμε το θέμα της ακρίβειας. Όπως είπαμε, σε λίγο περιμένουμε και τις ανακοινώσεις από τον Υπουργό Ανάπτυξης, τον Τάκη Θεοδωρικάκο, μετά την σύσκεψη που είχαμε στο Μαξίμου και ολοκληρώθηκε λίγο νωρίτερα. Ρεπορτάζ για τις τιμές και την ακρίβεια στα βασικά αγαθά έχει συνάδελφος Ευελίνα Κεχαγιά που είναι μαζί μας. Καλό μεσημέρι, Ευελίνα.

Λοιπόν, θα πάμε σε λίγο στην Ευελίνα. Ξεκινήσουμε όμως από τον καύσωνα που ήδη τον ζούμε και όπως λένε οι μετεωρολόγοι θα ανέβει κι άλλο η θερμοκρασία. Ρεπορτάζ για το θέμα αυτό έχει η Ελίνα του Κουσμπαλίδου, συνάδελφος, που είναι στη τηλεφωνική μας γραμμή. Δεν είναι ούτε η Ελίνα.

0: Λοιπόν, πάμε τώρα να ακούσουμε το ρεπορτάζ για την ακρίβεια στα βασικά αγαθά που είναι η Ευελίνα και η Χαγιά μαζί μας. Καλό μεσημέρι, Ευελίνα.
1: Καλό μεσημέρι, Κωνσταντίνε. Κυρίες και κύριοι, ακρίβεια εξακολουθεί να αποτελεί ένα από τα μεγαλύτερα προβλήματα για τα νοικοκυριά, με τις τιμές στα βασικά προϊόντα του σούπερ μάρκετ να παραμένουν σε υψηλά επίπεδα. Τρόφιμα, είδη πρώτης ανάγκης, προϊόντα καθημερινής χρήσης συνεχίζουν να επιβαρύνουν τον οικογενειακό προϋπολογισμό λόγω της μείωσης, ενώ εξακολουθεί να υπάρχει το ενεργειακό κόστος και από εδώ και στο εξής, λόγω της αποκλιμάκωσης της Έτσι Μέση Ανατολή, έχει μειωθεί σημαντικά. Τώρα, να σας πω ότι σύμφωνα με τον πρόεδρο του ΚΕΠΚΑ, Νίκο Τσεμπερλίδη, η πλατφόρμα Πόσο Κάνει ως εργαλείο ενημέρωσης δεν είναι ιδιαίτερα χρήσιμη, γιατί αφορά συγκεκριμένους κωδικούς προϊόντων. Περιέχει περίπου 8.000 με 9.000 κωδικούς, ενώ στα φυσικά καταστήματα υπάρχουν 25.000 κωδικοί για προϊόντα και στα ηλεκτρονικά 50.000. Επομένως, καταλαβαίνω ότι δεν δίνει μια ολοκληρωμένη σφαιρική εικόνα για όλες τις κατηγορίες προϊόντων. Άρα, να σας πω ότι οι εκπρόσωποι των καταναλωτών ζητούν την κατάργηση του πλαφών στο μεικτό περιθώριο κέρδους για συγκεκριμένες κατηγορίες προϊόντων, υπό την προϋπόθεση ότι οι επιχειρήσεις θα προχωρήσουν σε ουσιαστικές μειώσεις τιμών. Είναι και σε εξέλιξη η σύσκεψη στο Μέγαρο Μαξίμου με αφορμή τις μειώσεις τιμών στα βασικά αγαθά. Έχει ολοκληρωθεί τώρα, από λεπτό σε λεπτό περιμένουμε και τις
0: ανακοινώσεις του κυρίου Θεοδόρου Κάκου, ακριβώς.
1: Να σου πω τέλος ότι οι καταναλωτές δηλώνουν πως θα συνεχίσουν να περιορίζουν τις αγορές τους, συγκρίνοντας προσφορές και επιλέγοντας μόνο τα απολύτως απαραίτητα, περιμένοντας να δουν στην πράξη αν οι εξαγγελίες θα μεταφραστούν σε φθηνότερο καλάθι στο σούπερ μάρκετ. Επίσης, το επόμενο διάστημα είναι πολύ κρίσιμο, γιατί θα φανεί αν η αποκλιμάκωση στη Μέση Ανατολή θα φέρει και φθηνότερο καλάθι για τους καταναλωτές. Κυρίως λόγω της μείωσης του ενεργειακού κόστους, γιατί όπως καταλαβαίνεις και εκεί είναι τεταμένο το κλίμα, εξακολουθεί να είναι τεταμένο.
0: Ωραία, σε ευχαριστώ πολύ, Ευελίνα. Καλή συνέχεια. Θα πάμε τώρα στο θέμα του καιρού και θα δούμε πώς θα εξελιχθεί η εβδομάδα, καθώς η γνωστή μετεωρολόγος Χριστίνα Ρίγου μίλησε το πρωί στην εκπομπή Θέσεις και Απόψεις.
2: Τουλάχιστον μέχρι και την Πέμπτη φαίνεται ότι η θερμοκρασία ανεβαίνει. Είναι ουσιαστικά έτσι η ανατολικότερη μετατόπιση αυτού του συστήματος που προκάλεσε τον ακραίο καύσωνα στην Ευρώπη. Επηρεάζει πλέον όλη την και τις υπόλοιπες χώρες της Ευρώπης, αλλά με πιο ήπιο τρόπο. Δηλαδή δεν περιμένουμε ακραίο καύσωνα, ούτε καν σε περίπτωση σε επίπεδο καύσωνα δεν θα είναι οι θερμοκρασίες. Αλλά θα είναι οι υψηλότερες θερμοκρασίες που έχουν καταγραφεί μέχρι σήμερα για το φετινό καλοκαίρι. Δηλαδή, σήμερα μπορεί να ξεκινήσει η μέρα στη Θεσσαλονίκη με 25 βαθμούς, 26, θα φτάσει μέχρι 35, αύριο 37 και θα παραμείνει κοντά στους 37 και την Τετάρτη. Μετά λίγο θα πέσει στους 34-35, αλλά τουλάχιστον μέχρι και την Τετάρτη και το μεσημέρι, αλλά και νωρίς το πρωί θα κάνει ζέστη. Είναι αυτή η
3: 37 βαθμοί. 37 βαθμοί δεν είναι απλά ζέστη.
2: Και χωρίς αέρα.
3: Ναι, ναι, και χωρίς αέρα με έντονο το αίσθημα της δυσφορίας και με υγρασία που έχουμε στην πόλη. 37 βαθμοί είναι πρώτο πυλόν μίνι καύσωνα.
2: Συν να σας πω ότι όσον αφορά και τη Θεσσαλονίκη, βασικά όσον αφορά όλη τη χώρα από την Τρίτη και μετά επιστρέφουμε και στην αστάθεια, δηλαδή μεσημεριανές βροχές και μπόρες, μικρής διάρκειας κυρίως τα ορεινά, που συμπεριλαμβάνεται και σε αυτό το κομμάτι και η Θεσσαλονίκη, καθώς από αύριο Τρίτη, Τετάρτη και Πέμπτη και στη συνέχεια θα δούμε το μεσημέρι και το απόγευμα να βρέχει λίγο τοπικά, κυρίως τα ορεινά που θα εκδηλώνονται καταιγίδες, τα γύρω ορεινά από την πόλη, αλλά σε συνδυασμό και με τις υψηλές θερμοκρασίες. Με την άπνοια που θα επικρατεί, θα είναι λίγο η ατμόσφαιρα αποπνικτική. Πάντως θα είναι μια εβδομάδα ζεστή, όπως είπα. Πέσουν και οι άνεμοι.
0: Προετοιμαζόμαστε λοιπόν ήδη και από τις προηγούμενες μέρες και η εβδομάδα θα είναι αρκετά έως πολύ ζεστή. Το ρεπορτάζ έχει να μας μεταφέρει η Ελίνα του Κουσμπαλίδου, συνάδελφος, που είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή. Καλό μεσημέρι, Ελίνα.
4: Καλησπέρα και στους ακροατές. Σε ετοιμότητα βρίσκεται ο επιχειρησιακός μηχανισμός στο Δήμο Θεσσαλονίκης για την αντιμετώπιση του πρώτου κύματος καύσωνα, των θερμών θερμοκρασιών, των υψηλών θερμοκρασιών που έχουν ξεκινήσει από σήμερα, έχουν κάνει την εμφάνισή τους. Οι ειδικοί συστήνουν σε κάθε περίπτωση στους δημότες και στους πολίτες, ειδικά στις ευπαθείς ομάδες, στις εγκυμονούσες, στους ηλικιωμένους, στα βρέφη, στα μικρά παιδιά, να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί. Να έχουν πάντα μαζί τους νερό, να πίνουν περισσότερο νερό, πάνω από 1,5 λίτρο την ημέρα, ελαφριά ρούχα, ελαφριά ενδυμασία, να μην κυκλοφορούν εάν δεν είναι απαραίτητες οι μετακινήσεις, ειδικά τις μεσημεριανές ώρες, ενώ σύμφωνα με Με στελέχη από την πλευρά του Δήμου Θεσσαλονίκης και του Τμήματος της Πολιτικής Προστασίας και της Διαχείρισης Κρίσεων, είναι σε ετοιμότητα να ανοίξουν και κάποιοι κλιματιζόμενοι χώροι σε όλο το Δήμο Θεσσαλονίκης, σε όλες τις δημοτικές ενότητες, προκειμένου να μπορούν να καταφεύγουν οι πολίτες, έτσι ώστε να βρουν μερικές ανάσες δροσιάς και να μην υπάρξουν περιστατικά όπου να κινδυνεύσει κάποια ανθρώπινη ζωή. Συστήνουν σε κάθε περίπτωση να υπάρχει επαγρύπνηση και δυνατά έντονα αντανακλαστικά για να αντιμετωπιστεί και αυτό το κύμα καύσωνα.
0: Υπομονή, καύσωνα είναι, θα περάσει. Ευχαριστώ πολύ, Ελίνα μου. Καλή συνέχεια και σε σένα. Και εμείς τώρα θα γυρίσουμε σελίδα, θα πάμε σε ένα άλλο θέμα που έχει να κάνει με τις φοιτητικές εστίες εδώ στην Θεσσαλονίκη και την απαγόρευση ουσιαστικά της παρουσίας τρίτων ατόμων. Αυτό λέει το καινούριο πρωτόκολλο που απευθύνεται φυσικά στους φοιτητές ένικους των φοιτητικών εστιών. Για το θέμα που έχει προκαλέσει αντίδραση από τους φοιτητές, για το θέμα μίλησε το πρωί στην εκπομπή Θέσεις και Απόψεις ο εκπρόσωπος της Ένωσης Ενοικιαστών Θεσσαλονίκης, Νίκος Βράντσης.
5: Μια κατοικία για αυτούς τους ανθρώπους, για τους φοιτητές μας. Η Θεσσαλονίκη είναι μια φοιτητούπολη. Για αυτούς τους φοιτητές που ζουν σε αυτές τις 1500 κλίνες, αυτός είναι ο τρόπος να μπορέσουν να μείνουν στη Θεσσαλονίκη και να σπουδάσουν. Μια κατοικία είναι η κύρια κατοικία τους. Μια κύρια κατοικία δεν λειτουργεί μόνο ως ένας χώρος μελέτης και ύπνου. Πρέπει να εξασφαλίζει μια συναισθηματική επάρκεια, πρέπει να εξασφαλίζει μια αίσθηση αξιοπρέπειας. Επομένως, μέσα σε αυτόν τον ιδιωτικό χώρο δεν μπορεί κάποιος εξωτερικός, κάποιος τρίτος να σου ορίζει ποιον θα δέχεσαι και ποιον δεν θα δέχεσαι. Γιατί σου δημιουργεί ένα πλαίσιο αίσθησης διαρκούς ελέγχου.
0: Πάμε τώρα στο πολιτικό σκηνικό. Πολλοί λένε ότι διανύουμε ήδη μια προεκλογική περίοδο. Το αν θα γίνουν εκλογές το Σεπτέμβριο ή την Άνοιξη είναι ένα θέμα που δεν έχει αποσαφινιστεί. Η κυβέρνηση βέβαια σε όλους τους τόνους διαμηνύει ότι οι εκλογές θα γίνουν την Άνοιξη. Γενικά για τις πολιτικές εξελίξεις, σχολίασε ο γνωστός δημοσιογράφος Δημήτρης Κούκλουμπέρης που μίλησε το πρωί στην εκπομπή 100%.
6: Είμαστε σε μια άτυπη προεκλογική περίοδο, όπως πολύ σωστά λέγατε πριν, όλοι βρίσκονται σε τέτοιους σχεδιασμούς. Από την κυβέρνηση δεν ξέρω, από το κόμμα που κυβερνά και δεν ξέρω κανένα και στην αντιπολίτευση. Γιατί, για παράδειγμα, ο κ. Μητσοτάκης χθες που αντί για ανάρτηση εβδομαδία έκανε απολογισμό 7 ετίας, αυτό δείχνει ότι το έχει στο μυαλό του και κανείς δεν ξέρει το πότε θα πατήσει το κουμπί και θα ενεργοποιήσει έτσι την προκήρυξη των εκλογών.
7: Και μάλιστα έλεγε το μήνυμα ο κύριος Μητσοτάκης ότι εμείς επιλέγουμε τη σύγκριση και όχι τη σύγκρουση, και παρέθεσε αυτά τα στοιχεία με τους δείκτες του κυβερνητικού έργου, Δημήτρη.
6: Ναι, με τους δείκτες, με τους αριθμούς, με μια διάθεση να δει μπροστά το 2030, όπως είπε, με λέξεις που χρησιμοποιεί και που καταλαβαίνω ότι θα είναι λέξεις κλειδιά στην προεκλογική ρητορική, η πρόοδος, η σταθερότητα, η συνένεση, η μεταρρυθμίση, τολμηρά βήματα και πολλά άλλα που βεβαίως θα μπουν σίγουρα σε ένα στάδιο, σε ένα πεδίο κριτικής, αλλά αυτή θα είναι η στόχευση και τα συνθήματα από την κυβερνητική πλευρά. Όλοι και στην αντιπολίτευση σε ίδιο mood βρίσκονται, προσπαθούν, όπως έλεγε η Βαγγέλη νωρίτερα, να συνδυάσουν εκ των τερπλώνων του απελί μου ο πρόεδρος του Πασόκ, ο οποίος είναι σε περιοδία στη Ρόδο, θα πάει σε Κάσο και Κάρπαθο σήμερα και αύριο.
0: Να πούμε, κυρίες και κύριοι, ότι το Υπουργείο Υγείας ανακοίνωσε τη λήξη του προγράμματος των δωρεάν απογευματινών χειρουργείων. Ολοκληρώνεται ουσιαστικά στο τέλος του Ιουνίου το πρόγραμμα αυτό. Θυμίζουμε ότι τα χειρουργεία δημιουργήθηκαν με κονδύλα από το Ταμείο Ανάκαμψης και το 2025 έφτασαν τις 522.000. Ο μέσος χρόνος αναμονής από την ημερομηνία καταγραφής στην ενιαία λίστα χειρουργείων ως την επέμβαση ήταν 5 εβδομάδες. Πάμε στα αθλητικά μας τώρα. Είναι ο Σάκης Γκίνας μαζί μας. Καλό μεσημέρι, Σάκη.
8: Καλό μεσημέρι, Κωνσταντίνο. Το Μουντιάλ βέβαια κυριαρχεί στην επικαιρότητα, καθώς μπαίνουμε στο κυρίως μενού, στη φάση των 32. Η πρώτη ομάδα που πέρασε στους 16 είναι ο Καναδάς, ο οποίος χθες το βράδυ νίκησε με γκολ του Εϊστέκιο στις καθυστερήσεις στην Νότια Αφρική με 1-0 και περιμένει πλέον στους 16 τον νικητή του ζευγαριού Ολλανδία-Μαρόκο. Το μάτς θα διεξαχθεί στις 4 το πρωί. Να πούμε τάχει τα υπόλοιπα ζευγάρια για τη φάση των 32. Βραζιλία-Ιαπωνία σήμερα στις 8 το βράδυ. Επίσης σήμερα στις 11.30 Γερμανία-Παραγουάη. Αύριο στις 4 τα ξημερώματα Ολλανδία-Μαρόκο. Στις 8 το βράδυ αυτή ελεφαντουστούν Νορβηγία και από εκεί και πέρα. Από την Τετάρτη μέχρι και το Σάββατο θα παίξουν Γαλλία, Σουηδία, Μεξικό, Εκουαδόρ, Αγγλία, Κονγκό, Βέλγιο, Σενεγάλη, ΗΠΑ, Βοσνία, Ισπανία, Αυστρία, Πορτογαλία, Κροατία, Ελβετία, Αλγερία, Αυστραλία, Αίγυπτος,

0: αναχώρησε πρωί από το αεροδρόμιο Μακεδονία. Έφτασε στο αεροδρόμιο του Ντίσελντορφ το μεσημέρι και αυτή τη στιγμή ο δικός μεταβαίνει στην Ολλανδία, στο προπονητικό κέντρο όπου θα διεξαχθεί η προετοιμασία. Το πρώτο φιλικό για τον ΠΑΟΚ είναι προγραμματισμένο στις 6 ώρα Ελλάδα την Τετάρτη απέναντι στην Βελγική Μπέβερεν.
1: Ωραία, σε ευχαριστώ πολύ Σάκη μου, καλή συνέχεια και σε σένα. Και να ρίξουμε και μια ματιά στην κίνηση που είναι πολύ αυξημένη αυτή την ώρα. Ξεκινάμε από τον περιφερειακό. Στο ρεύμα προς ανατολικά το πρόβλημα ξεκινά από το ύψος της Ευκαρπίας. Φτάνει λίγο πριν την διασταύρωση της περιφερειακής με τη λεωφόρο Παπα-Νικολάου. Και λίγο πιο κάτω στο ύψος του κόμβου Τριανδρίας και εκεί έχουμε πολύ αυξημένη κίνηση. Στο ρεύμα προς δυτικά τώρα το μεγάλο πρόβλημα ξεκινά ήδη από το ύψος των Κωνσταντινοπολίτικων. Και φτάνει σχεδόν μέχρι τον κόμβο Επταπυργίου. Στις υπόλοιπες οδικές αρτηρίες, Κωνσταντίνου Καραμαλή, η λεωφόρος Κωνσταντίνου Καραμαλή, πολύ επιβαρημένη και στα δύο ρεύματα. Η Παραλιακή έχει αρκετά μεγάλο όγκο αυτοκινήτων, όπως και η Κατσιμίδη. Η Τσιμισκή είναι στο κόκκινο αυτή τη στιγμή που μιλάμε. Η Εγνατία είναι σε λίγο καλύτερη κατάσταση, κατά διαστήματα βέβαια έχει και αυτή κάποια μπουκώματα. Καρατάσιου, Παλαιού Σταθμού και 26 Οκτωβρίου είναι πολύ επιβαρημένες, όπως και η Λαγκαδά σε αρκετά σημεία, ιδίως στο ανέβασμά της. Κάπου εδώ ολοκληρώθηκε και σήμερα το ενημερωτικό μαγκαζίνο. Εσείς μείνετε στον FM 100. Ακολουθεί σύνδεση με Deutsche Welle για δελτίο ειδήσεων και στις 2.30 κοντά σας η Palmira Arslanoglu με τη βιταμίνη P.
2: Εδώ Deutsche Welle από τη Βόνη μεταδίδουμε δελτίο ειδήσεων. Εγκλωβισμένη στον καύσωνα η Ευρώπη, νέα ρεκόρ θερμοκρασίας στη Γερμανία. Νέα χτυπήματα από Ηνωμένες Πολιτείες και Ιράν, στήριγμα στην αντιπολίτευση, ψάχνει ο Νετανιάχου. Ραγδαίες εξελίξεις στη Σερβία, παρετούμε και πάμε για διπλές εκλογές, λέει ο πρόεδρος Βούτσιτς. Είναι οι ειδήσεις της Deutsche Welle, στο μικρόφωνο ο Γιάννης Παπαδημητρίου. Το παρατεταμένο κύμα καύσωνα συνεχίζει να πλήττει την Ευρώπη. Αυτή τη στιγμή τουλάχιστον 190 εκατομμύρια Ευρωπαίοι καλούνται να διαχειριστούν θερμοκρασίες άνω των 35 βαθμών. Μια πρωτοφανής κατάσταση για τα τέλη Ιουνίου. Στη Γαλλία οι αρχές κάνουν λόγο για τουλάχιστον 1.000 θανάτους που συνδέονται με τον καύσωνα. Στη Δανία οι αρχές καταγράφουν 37 βαθμούς Κελσίου για πρώτη φορά στα χρονικά. Θερμοκρασία ρεκόρ 40,8 βαθμοί το Σάββατο στην Τσεχία. Στη Γερμανία οι ανακοινώσεις κάνουν λόγο για σταδιακή υποχώρηση του καύσωνα από σήμερα ή το αργότερο τη Δευτέρα. Πάντως το βράδυ του Σαββάτου ήταν η πιο ζεστή και για πολλούς η πιο ανυπόφορη νύχτα όλων των εποχών. Περισσότερα από το Βερολίνο και τη Δήμητρα Κυρανούδη.
3: Συνεχίζεται ο ακραίος καύσωνα στη Γερμανία, με το Βερολίνο να αναμένει και σήμερα έως και 39 βαθμούς, ενώ καταγράφηκε ιστορικό ρεκόρ θερμότερης νύχτας χθες το βράδυ με 29,4 βαθμούς στη Σαξονία. Η κατάσταση ήταν αποπνικτική καθ' όλη τη διάρκεια της νύχτας, με ακραία άπνοια και υψηλή υγρασία, καθιστώντας την ιδιαίτερα δύσκολη, ιδίως χωρίς κλιματισμό στα σπίτια. Η Μετεωρολογική Υπηρεσία αναμένει από αύριο εκτόνωση, ωστόσο προειδοποιεί για ισχυρές καταιγίδες και χαλάζει. Στο Βερολίνο, η αστυνομία χθες δρόσησε τους πολίτες στην πύλη του Βραδεμβούργου και άλλες μεγάλες πλατείες, χρησιμοποιώντας αντλίες νερού για τη δημιουργία άβρας. Τα εισιτήρια για τις πισίνες είναι sold out, ενώ σε πολλές λίμνες έξω από το Βερολίνο καταγράφηκαν εικόνες που θυμίζουν ελληνική παραλία. Η δε εφημερίδα Bild αποκαλύπτει στους αναγνώστες της τα μυστικά των Βεδουίνων για την ακραία ζέστη. Την ίδια στιγμή έχει ήδη ξεκινήσει έντονη συζήτηση για το κατά πόσο η χώρα είναι προετοιμασμένη για τέτοιου είδους καύσωνες. Οι πράσινοι ζητούν κίνητρα για την αγορά κλιματιστικών, ενώ ασκείται κριτική στην κυβέρνηση επειδή δεν συγκάλεσε έκτακτη σύσκεψη στην καγκελαρία για τη διαχείριση της κρίσης του καύσωνα. Από το Βερολίνο για την Deutsche Welle, Δήμητρα Κυρανούδη.
2: Οι Ηνωμένες Πολιτείες και η Ιράν συνέχισαν τα εκατέρωθεν χτυπήματα για δεύτερη συνεχή νύχτα. Αμερικανός αξιωματούχος δηλώνει μάλιστα στο δίκτυο Fox News ότι έχουν ενταθεί οι επιθέσεις. Ο Αμερικανός πρόεδρος Τραμπ απειλεί με αφανισμό το Ιράν. Στην Τεχεράνη, οι αποκαλούμενοι φρουροί της Επανάστασης ανέλαβαν την ευθύνη για χτυπήματα με βαλιστικούς πυράβλους και drones εναντίον Αμερικανικών στρατιωτικών εγκαταστάσεων σε Κουβέιτ και Μπαχρέιν. Ένα νέο

0: Πλαίσιο ασφαλείας για την ευρύτερη περιοχή του Περσικού κόλπου προτείνει ο Ιρανός Υπουργός Εξωτερικών Αμπάς Αραγτσί. Στο μεταξύ, στο Ισραήλ, ο Πρωθυπουργός Βενιαμίν Νετανιάχου στρέφεται σε κόμματα της αντιπολίτευσης αναζητώντας ερίσματα για τους επόμενους χειρισμούς αλλά και εν ώψη εκλογών, οι αντιδράσεις μάλλον αρνητικές προς το παρόν, όπως μεταδίδει από την Ιερουσαλήμ ο Γαβριήλ Χαρίτος.
1: Ενωτικώς εμφανίστηκε χθες βράδυ σε συνέντευξη τύπου ο Νετανιάχου και αναφερόμενος στις επικείμενες βουλευτικές εκλογές, κάλεσε τις πολιτικές δυνάμεις της χώρας να σχηματίσουν μια κυβέρνηση με διευρυμένη σύνθεση, επειδή, όπως είπε, μόνο με αυτόν τον τρόπο θα υπάρξουν οι απαραίτητες συνενέσεις. Ωστόσο, οι αντιδράσεις ήταν αρνητικές από παντού. Ο κεντροαριστερός Γιάρι Λαπίντ, αφού είπε ότι με την πρόσφατη συμφωνία με τον Λιβανό, ο Νετανιάχου έχει αποδεχθεί την αποχώρηση του Ισραήλ από τα λιβανικά εδάφη χωρίς αντάλλαγμα, επανέλαβε την κριτική του κατά της κυβέρνησης για αποτυχημένη διαχείριση του πολέμου. Αρνητική απάντηση ήρθε και από τον Ναφτάλι Μπένετ, που τόνισε πως οι πολίτες του Ισραήλ παραμένουν ανασφαλείς. Ακόμα πιο οξύς εμφανίζεται ο Γκάντι Άιζενκοτ, λέγοντας ότι η πολιτική διαδρομή του Νετανιάχου έχει διχάσει το λαό, όχι μόνο με τις ευθύνες που έχει για τα γεγονότα της 7ης Οκτωβρίου, για τη διαχείριση του πολέμου και τις διχαστικές του υποθέσεις, αλλά και λόγω των εξαιρέσεων στη στράτευση των υπερορθοδόξων που θέλει να νομοθετήσει. Ο Γιαΐρ Γκολάν, ηγέτης του αριστερού κόμματος Οι Δημοκράτες, δήλωσε ξεκάθαρα ότι δεν πρόκειται να συνεργαστεί με θρησκευόμενους ακραίους εθνικιστές. Αλλά και ο ακροδεξιός Ιταμάρ Μπεν-Γκβίρ είπε ότι δεν θα συνεργαστεί με άλλα κόμματα πλην του Λικούντ και των υπερορθόδοξων. Από την Ιερουσαλήμ, για την ελληνική υπηρεσία της Deutsche Welle, Γαβριήλ Χαρίτος.
0: Ευνηδιαστικές εξελίξεις στη Σερβία. Ο πρόεδρος της χώρας Αλεξάνδαρ Βούτσιτς ανακοίνωσε ότι θα παραιτηθεί μέσα στις επόμενες εβδομάδες, ανοίγοντας τον δρόμο για τη διεξαγωγή πρόωρων προεδρικών και βουλευτικών εκλογών. Είχαν προηγηθεί μαζικές αντικυβερνητικές διαδηλώσεις με αφορμή την καταστροφή του Νόβι Σαντ το Νοέμβριο του 2024, όταν είχε καταρρεύσει στέγαστρο στον σιδηροδρομικό σταθμό της πόλης, με αποτέλεσμα να σκοτωθούν 16 οι άνθρωποι. Του Βραντεμβούργου με 41,7 βαθμούς Κελσίου. Εδώ Deutsche Welle από τη Βόνη, συνεχίζουμε με σύντομες ειδήσεις. Ο πρόεδρος του Ιράν Μασούτ Πεζεσκιάν δηλώνει ότι το Κατάρ θα ξεπαγώσει περιουσιακά στοιχεία του Ιράν αξίας 6 δισεκατομμυρίων δολαρίων στο πλαίσιο της προσωρινής συμφωνίας με τις Ηνωμένες Πολιτείες. Αύριο αναμένεται ο νέος γύρος διαπραγματεύσεων ανάμεσα στην Ουάσιγκτον και την Τεχεράνη. Ο πρόεδρος της Λευκορωσίας, Αλεξάνδρε Λουκασέγκο, επισκέπτεται σήμερα το Πεκίνο για συνομιλίες με τον Κινέζο ομολογό του Σι Τζιπίν. Οι σχέσεις μεταξύ των δύο χωρών εισέρχονται στην καλύτερη περίοδο της ιστορίας τους, αναφέρει η ανακοίνωση του Πεκίνου. Τουλάχιστον 36 άμαχοι σκοτώθηκαν και άλλοι 160 τραυματίστηκαν από τις αεροπορικές επιδρομές του Πακιστάν στο γειτονικό Αφγανιστάν τα ξημερώματα της Δευτέρας, υποστηρίζουν Αφγανοί αξιωματούχοι, με αντίπεινα απειλή το καθεστώς των Ταλιμπάν. Ήταν το δελτίο ειδήσεων της Deutsche Welle.
2: Το θέμα της ημέρας.
3: Ο Μάρκος είναι ένας από τους ιδρυτές των Agro Rebels. Το σύνθημά τους, η κλιματική αλλαγή είναι εδώ. Δεν μπορούμε να τη σταματήσουμε. Αλλά έχουμε λύσεις. Και αυτό που τους κάνει να διαφέρουν είναι η αντίδρασή τους στο κατεστημένο. Εν προκειμένου, οι ελιές Αυστρίας. Δεν είχα σκεφτεί ποτέ ότι θα μπορούσα να μαζεύω ελιές εδώ, στην κεντρική Ευρώπη. Ο Ματίας είναι ένας από τους ελαιοκαλλιεργητές πρώτης γενιάς εδώ. Η οικογένειά του ασχολείται κυρίως με την καλλιέργεια φρούτων και λαχανικών. Για τον ίδιο οι ελιές δεν είναι παιχνίδι, αλλά μια επένδυση στο μέλλον. Τα σχεδόν 100 ελαιόδεντρα είναι σήμερα 7 ετών. Μια πρώτη συγκομιδή ελιάς έγινε το 2024. Ούτε 1,5 κιλό δεν ήταν. Μια ελιά δίνει άλλωστε καρπούς μετά από 5 ή και 7 χρόνια. Οι ελιές μπορούν να ζήσουν έως και 4.000 χρόνια και αγαπούν τους ήπιους χειμώνες, τα ζεστά καλοκαίρια και τις επαρκείς βροχοπτώσεις το φθινόπωρο και την άνοιξη. Ο Μιλένκο Ζάγκορατς δραστηριοποιείται στην παραγωγή ελιάς εδώ και 20 χρόνια. Η οικογένειά του έχει 1.000 ελαιόδεντρα στη Νότια Κροατία. Το 2022 οι καιρικές συνθήκες ήταν αντίξωες και λόγω της ξηρασίας αναγκάστηκαν να αγοράσουν νερό. Μαζί με την οικογένειά μου καταφέραμε να φέρουμε εδώ 1.000.000 λίτρα νερού, 700 ως 800 λίτρα για κάθε δέντρο, ώστε να σώσουμε τη συγκομιδή του Οκτωβρίου. Αν επαληθευτούν οι προβλέψεις των μετεωρολόγων, αυτό σύντομα θα είναι περισσότερο ο κανόνας παρά η εξαίρεση. Κάθε χρόνο καταρρύπτονται νέα ρεκόρ θερμοκρασιών και η μέση θερμοκρασία αυξάνεται επίσης. Η Ευρώπη είναι η Ήπειρος που θερμαίνεται ταχύτερα, σύμφωνα με το Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα Κοπέρνικους. Σημαίνει όμως αυτό όντως ότι η καλλιέργεια ελιάς θα μετατοπιστεί? Αυτό ήταν ένα πείραμα και αν δεν πιστεύει κάποιος σε αυτό, τότε δεν χρειάζεται να το κάνει. Υπάρχουν περίπου 300 με 400 διαφορετικές ποικιλίες ελιάς. Εγώ επέλεξα ποικιλίες που συνήθως καλλιεργούνται στις πιο ψυχρές περιοχές της Νότιας Ευρώπης. Το αν θα ορίμαζαν πραγματικά, αν θα βρίσκαμε δηλαδή πράγματι ποικιλίες που ορίμαζουν αρκετά γρήγορα και καρποφορούν, φυσικά δεν το γνώριζα. Τα πειράματά τους αποδίδουν πλέον κυριολεκτικά καρπούς. Σήμερα στην Αυστρία υπάρχουν πάνω από 7.000 ελαιόδεντρα ήδη. Λάδι λοιπόν made in Austria. Εσείς θα το δοκιμάζατε?

0: FM 100. Είσαι Θεσσαλονίκη.
1: Κλιματική αλλαγή. Στόχος προσαρμογή.
2: Χάρη στο πρόγραμμα LifeIP Adapting GR, δημιουργούμε πανελλαδικά δράσεις κατάρτισης και επιμόρφωσης της δημόσιας διοίκησης και ενημέρωσης των πολιτών. Διοργανώνουμε σεμινάρια και info days, μελετάμε τις επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής σε μνημεία, αρχαιολογικούς χώρους, τοπία, ιστορικές πόλεις και οικισμούς.
3: Έργο LifeIP Adapting GR. Ενισχύοντας την εφαρμογή πολιτικής για την προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή στην Ελλάδα. Συγχρηματοδότηση Ευρωπαϊκή Ένωση και Πράσινο Ταμείο. Ενημέρωση www.adaptivegreece.gr.
4: Το κλίμα αλλάζει. Εμείς.
5: Αν είσαι φαν των σπορ, βγάλε διαρκείας.
6: Διαρκείας στην κερκίδα του FM 100.
5: Εκεί που ο Σάκης Γκίνας ενημερώνει καθημερινά για ό,τι συμβαίνει στο χορτάρι,
6: στο παρκέ,
5: στην πόλη,
6: στον κόσμο. Με ρεπορτάζ,
5: σχόλια,
6: αναλύσεις,
5: συνεντεύξεις. Στην κερκίδα του FM 100 όλα παίζουν κάθε μεσημέρι στις 12.
6: Με τον Σάκη Γκίνα.
7: Αφιερωμένο σε όσους πιστεύουν ότι ο πολιτισμός δεν είναι πολυτέλεια. Αφιερωμένο στους δημιουργούς, στις ιδέες, σε ιστορίες που αξίζει να ακουστούν. Καθημερινά, 4 με 6 το απόγευμα. Η Δέσποινα Αυγερίδου στον FM 100. FM 100. Εδώ ο πολιτισμός έχει ραδιόφωνο.
8: Κάθε μέρα διαφορετική. Κάθε μέρα FM 100. Κάνει τη διαφορά.
9: Βιταμίνη P με την Παλμύρα.
10: Ούτε χαλιά αφήνω, ούτε τίποτα. Δεν κρατιέμαι. Μου λείψατε πάρα πολύ. Δεν ξέρω πώς περάσατε όλο αυτό το διάστημα που δεν ήμασταν μαζί από αέρος, αλλά η βιταμίνη P, να ξέρετε ότι γύρισε ανανεωμένη. Πήραμε τα πάνω μας, έτσι πήραμε, κάναμε αυτό το διάλειμμα το οποίο ήταν πολύ πολύ χρήσιμο. Και θα το καταλάβετε και βέβαια και στη σημερινή εκπομπή. Ούλετε και μάλα χαίρε. Εύχομαι να σας βρίσκω πραγματικά πάρα μα πάρα μα πάρα πολύ καλά. Εδώ θα είμαστε και τις 4, τα γνωστά 90 λεπτά. Μπορεί να είναι πολύ της μόδας τα 90 λεπτά τώρα με το Mundial που έτσι είναι σε εξέλιξη, αλλά τα δικά μας 90 λεπτά διαφέρουν και αυτό είναι που μας κάνει και ενωνόμαστε εδώ. Και όλα αυτά διαφέρουν γιατί είστε εσείς εδώ και είμαι ευγνώμων και σας ευχαριστώ από τα βάθη της καρδιάς μου. Να μπούμε στην κανονική ροή της εκπομπής κατευθείαν όταν ξεκινάμε, για να δούμε πού είστε και τι κάνετε, και θα ρίξω μια γρήγορη ματιά στο χάρτη, τον οποίο χάρτη είπαμε είναι ο καλοκαιρινός χάρτης. Πάω λίγο στην περιφερειακή μας να δω τι ακριβώς συμβαίνει, για να δώσουμε βαρύτητα και εκεί αλλά και σε άλλα σημεία που βλέπω αρκετή κίνηση. Από τα δυτικά τα γνωστά έχουμε από το γνωστό σημείο αυξημένη κίνηση έως και την έξοδο της Πολύχνης από τα ανατολικά. Το μποτιλιάρισμα ξεκινάει από το πρώην τούνελ και φτάνει μέχρι και την ανηφόρα του Σέξου. Ο χάρτης από Δάκη Στεφανίδη φυσικά, έτσι ξεκινάμε. Τσιμισκή είναι μποτιλιαρισμένη, Κωνσταντίνου Καραμαλή από την ανάληψη μέχρι και τη Βούλγαρη και στα δύο ρεύματα.

Η Εγνατία μας είναι κούκλα, η Τσιμισκή. Είπαμε ότι είναι αποτυλιαρισμένη από Άκρισσα, Κυκλοφόρος Νίκης. Και αυτή η κούκλα είναι από τη Βογατσικού και μετά έχει καθυστερήσεις. Ανοπόλη κουκλάρα. Τι άλλο να σας πω, πολύ καλή τη βλέπω για τα υπόλοιπα σημεία την πόλη μας. Θα δώσετε προσοχή στο ρεύμα προς τα ανατολικά από στην Κωνσταντίνου Καραμαλή. Από νωρίς το αποτυλιάρισμα.

μας έλειψαν και αυτά τα καλοκαιρινά, μας έλειψε και η συγκεκριμένη εκτέλεση, μου έλειψε και ο χάρτης, μου λείψατε κι εσείς. Οπότε σας ενημερώνω ότι ο τείχος έχει ανοίξει, είναι στη διάθεσή σας, με την ωραιότερη τούρτα όλων των εποχών ξεκινάμε σήμερα και έτσι θα ανταμώσουμε για σήμερα στον τείχο που αλλού. Facebook, Παλμύρα Αρσλάνογλου, με ελληνικούς χαρακτήρες ανταμώνουμε εκεί. Σας περιμένω να περάσετε, να αφήσετε αποτυπώματά σας. Και νομίζω ότι πρέπει να πάμε και γρήγορα στα μουσικά μας. Έτσι θα μπούμε και στην ειδησιογραφία της ημέρας και των ημερών. Αλλά πρώτα έτσι να πάρουμε μια ωραία μουσική ανάσα. Και τι ωραία ιταλική νότα είναι αυτή, με Φινέτσα ξεκινάμε σήμερα. Βεβαίως ξεκινάμε με την ιταλική συμμετοχή της, την ιταλική συμμετοχή στη Eurovision.

Έτσι, εύχομαι να ανεβάσετε την ένταση. Αυτό ήθελα να κάνουμε από νωρίς, να το κάνουμε, να ανεβάσουμε την ένταση, να ανεβάσουμε και τις δονήσεις μας. Αυτό μας έλειψε, αυτό θα κάνουμε. Τι υπέροχος τρόπος για να συναντηθούμε και πάλι ξανά αυτός. Αχ, να, ήταν, να. Δεν μπορώ τώρα με τις ειδήσεις που έχω μπροστά μου. Δηλαδή, τι να κάνω. Ολοκληρώνεται το πρόγραμμα των δωρεάν απογευματινών χειρουργείων. Πραγματοποιήθηκαν πάνω από 26.000, έτσι μας ενημέρωσε ο Άδωνης του Αδόνιδος. Η αναμονή στη λίστα έχει μειωθεί κατά 98%. Είναι ένας θρίαμβος του εσύ και του εγώ. Γιατί ανεβάζει το εγώ κάποιον αυτό. Σαφώς και η αναμονή των 4 ετών που ήταν απαράδεκτη έχει μειωθεί. Αλλά δεν πρέπει να πανηγυρίζουμε για τα αυτονόητα, έτσι δεν είναι? Δηλαδή έρχεστε και πανηγυρίζετε γιατί? Για τα αυτονόητα αυτά που θα έπρεπε να τα έχουμε χωρίς να πρέπει να περνάμε όλα αυτά και να χάνει άνθρωπο, να χάνουν άνθρωποι τις ζωές τους γιατί ακριβώς δεν μπόρεσαν να βρουν ένα δωρεάν χειρουργείο. Να μην κάνουμε πάρτι κιόλας. Λοιπόν, αυτό που μας ανακοινώθηκε είναι τα περιστατικά που περίμεναν πάνω από 4 μήνες ήταν 90.000 και σήμερα είναι μεταξύ είναι περίπου στις 7.000. Σαφώς και έχει μειωθεί ο αριθμός. Όταν θα φτάσουμε στο 0 αναμονή, 0 χρόνος αναμονής, εκεί πραγματικά να βγούμε όλοι και να σας χειροκροτήσουμε.

Κατά τα άλλα, τι κάνετε εδώ, τι γίνεται εδώ στην πόλη μας, πώς περάσατε, θέλω να μάθω, θέλω να τα απάντα, να μου τα αφήσετε εκεί στον τοίχο, να αφήσετε τα αποτυπώματά σας. Σας περιμένω, θα έρθω μετά τις 3 όπως συνηθίζουμε. Ψήνεται η Ευρώπη. Έχουμε και αυξημένες θερμοκρασίες και στην πόλη μας, η αλήθεια να λέγεται. Σε 45 μέρες αναμένεται να είναι έτοιμη και η νέα γέφυρα πανοράματος. Εν τω μεταξύ, όποτε περνάω από τον περιφερειακό, συνειδητοποιώ κάτι το οποίο δεν ξέρω αν το έχουμε συνειδητοποιήσει όλοι. Για μεγάλες αποστάσεις, από ό,τι φαίνεται, όσοι θα χρησιμοποιούν τον περιφερειακό από την ώρα που θα ενεργοποιηθεί ο flyover. Και ναι, να απαντήσω και στην παρατήρηση ενός αγαπητού φίλου ακροατή ότι χρησιμοποιούμε όρους ξένους. Εδώ γενικώς στην εκπομπή αποφεύγουμε αυτούς τους όρους, αλλά ο συγκεκριμένος δρόμος έτσι έχει χαρακτηριστεί flyover. Δεν είναι κάτι το οποίο προτιμούμε εμείς. Τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης τα χρησιμοποιούμε με αυτόν τον όρο συνήθως. Καμιά φορά πάνω στην ροή του λόγου μπορεί και κάτι να μου ξεφύγει. Αλλά να μην είστε αυστηροί κριτές, να είστε όμως κριτές γιατί το θέλω αυτό. Γι' αυτό υπάρχει και ο τείχος και είναι πάντα ανοιχτός στη διάθεσή σας. Έλεγα λοιπόν ότι όταν θα ολοκληρωθεί αυτός ο νέος αεροδιάδρομος λοιπόν που φτιάχνεται. Να σας πω ότι για πολύ μεγάλα τμήματα του περιφερειακού μας θα είμαστε στα σκοτάδια, έτσι. Βλέπω ότι χτίζονται. Δάσος δεν θα βλέπουμε και πάρα πολύ. Και θα έρθουμε και για το δάσος, το τι γίνεται, να πάρουμε και άλλη μια μουσική ανάσα, γιατί σας θέλω χαλαρούς.

Ξεκινήσαμε με τον αγαπημένο μου τον Άδωνη, το Αδόνιδος, και τις εξέλιξεις στο ΕΣΥ που ανεβάζουν το εγώ του. Αλλά δεν μας είπε για όλα αυτά που γίνονται, ας πούμε, στο νοσοκομείο ΑΧΕΠΑ, όπου διαβάζω ότι έχουμε δραματικές ελλείψεις. Δηλαδή, ωραία να βγαίνεις και να έτσι, λες τα πάντα και να λες «Να, εμείς κάναμε αυτό και κάναμε και εκείνο και έκανα και το άλλο, είπαμε ανεβάζουμε το εγώ μας». Αλλά και έπαιρνα και λίγο έτσι από τα νοσοκομεία ένα-ένα, όχι με συνοδεία και σε ώρα που θέλουν να σε δούνε και να φαίνεσαι. Έτσι μπες καμουφλαρισμένος. Μπορείς να το κάνεις. Αυτό δεν είναι κάτι δύσκολο. Αν είσαι υπουργός, εγώ αυτό θα έκανα. Δηλαδή, αν γνωρίζουν το ποιος είμαι και τι κάνω, θα είχα καμουφλαριστεί και θα έμπαινα να δω πώς λειτουργούν τα τμήματα και αν πραγματικά έχουν ελλείψεις. Οι ελλείψεις λοιπόν προσωπικού χαρακτηρίζονται ως δραματικές για το ΑΧΕΠΑ. Καταγράφονται 465 κενές οργανικές θέσεις, 134 εκ των οποίων αφορούν νοσηλευτές. Έτσι, για να τα λέμε όλα και να είπαμε, εμείς θα είμαστε οι πρώτοι που θα χειροκροτήσουμε εδώ και όλος ο ελληνικός λαός θα βγει να χειροκροτήσει όταν ο χρόνος αναμονής γίνει μηδέν, αλλά και όταν τα νοσοκομεία είναι στελεχωμένα έτσι όπως ακριβώς πρέπει να είναι. Να μην το παίζουμε Κινέζοι δηλαδή, ή Άγγλοι στη Νέα Υόρκη, όπως λέγεται το τραγούδι.

Τώρα που ακούγεται το τραγούδι και τους στίχους του τραγουδιού και λέει Amen Alien και τα λοιπά. Και για αυτό το κομμάτι έχουν, δηλαδή πολλά πράγματα έχουν συμβεί τώρα τις 10 μέρες αυτές που δεν είμαστε στον αέρα. Πολλά πράγματα άρχισαν να αποκαλύπτονται και θα μας αποκαλύψουν, λένε, για το θέμα της εξωγήινης ζωής. Εντάξει, τα έχουμε πει επανειλημμένως, δεν είναι κάτι το οποίο θα μας κάνει να πέσουμε από τα σύννεφα. Έτσι, εν έτη 2026, θέλω να πιστεύω ότι δεν πιστεύει κανείς από εμάς ότι είμαστε ο μοναδικός πλανήτης με ζωή σε αυτό το σύμπαν. Το δικό μας το σύμπαν είναι ένα, έτσι, με πολλούς γαλαξίες. Φανταστείτε ότι υπάρχουν και άλλα σύμπαντα και άλλοι εκατομμύρια γαλαξίες, οπότε φαντάζομαι ότι δεν θα είμαστε το μοναδικό, αυτή η κουκιδίτσα που υπάρχει μέσα στο γαλαξία μας και στο σύμπαν, ότι αυτή η κουκιδίτσα της γης είναι και η μοναδική που έχει ζωή. Λογικό είναι να υπάρχουν και εξωγήινοι και εσωγήινοι και πολλά άλλα που πιστεύω ότι σιγά σιγά θα τα μάθουμε. Ήδη από την Αμερική έχουν, έτσι, βγει στη δημοσιότητα φάκελοι. Από το Υπουργείο, το αρμόδιο Υπουργείο, έχουν δοθεί φάκελοι που καθένας μπορεί να τους ψάξει για την εμφάνιση αγνώστων αντικειμένων, τα άτια και όλα τα σχετικά, έτσι. Επειδή τώρα ήρθε και το τραγούδι να μας βοηθήσει με την αυτή, ό,τι μου έρχεται τώρα θα το λέμε, γιατί είναι πολλά αυτά που έχουμε να πούμε, να καλύψουμε πολλές μέρες. Η αλήθεια είναι ότι έχετε ξεκινήσει να στέλνετε τα μηνύματά σας, έχετε ξεκινήσει να γράφετε πάνω στον τοίχο και όχι μόνο ευχαριστώ καταρχάς για την υποδοχή, αλλά να ξέρετε ότι μου λείψατε και εσείς πάρα πολύ και όλο αυτό που κάνουμε κάθε μεσημέρι. Γι' αυτό και θα πάμε να ανεβάσουμε πολύ δυνατά και καλά τις δονήσεις μας, να είμαστε ψηλά-ψηλά, να μην μας πιάνει τίποτα. Αφαιθείτε και λίγο στο ρυθμό. Και στη Τζίμις και δεν ξέρω τι να κάνω για να σας βοηθήσω. Μόνο με ωραίες μουσικές, μουσικάρες μπορώ να σας βοηθήσω. Έχει μποτιλιάρισμα πάκρι άκρη έχουμε. Η Εγνατία όμως είναι μια πάρα πολύ καλή επιλογή και για τα δύο ρεύματα. Είναι καταπράσινη. Λεωφόρος Νίκης από τη Βογατσικού και μετά έχει μποτιλιάρισμα μέχρι το Λευκό Πύργο. Άνω Πόλη επίσης με πάρα πολύ καλή εικόνα. Αγίου Δημητρίου Κασάνδρου, Ολυμπιάδος, κούκλες. Έτσι, αν θέλετε, εναλλακτικές. Η περιφερειακή μας, την Τριανδρία, μποτιλιαρισμένη και στα δύο ρεύματα. Για αυτούς που έχουν μέτωπο προς τα δυτικά, το μποτιλιάρισμα ξεκινάει από τις 40 εκκλησιών. Έχουμε και μια. Έχουμε δυστυχώς μια σύγκρουση οχημάτων σε εκείνο το ύψος, σε εκείνη την έξοδο. Το μποτιλιάρισμα ξεκινάει από το τούνελ, από το πρώην τούνελ. Οπότε όσοι μπορείτε να αποφύγετε την περιφερειακή με μέτωπο προς τα δυτικά, καλά θα κάνετε να το κάνετε τώρα. Η Λαμπράκη αυτή τη στιγμή είναι με πολύ καλή εικόνα. Αρχίστε να βγαίνετε γιατί θα δυσκολέψουν τα πράγματα. Το αντίθετο ρεύμα έχει επίσης μποτιλιάρισμα από το ύψος της Τούμπας και από το θέατρο Γης ξεκινάει. Για αυτούς που έχουν μέτωπο προς τα ανατολικά. Εκτός από το γνωστό μποτιλιάρισμα στην είσοδο της περιφερειακής, στην Ευκαρπία. Αυτή είναι η βιταμίνη P. Εδώ θα είμαστε και τις 4. Στον τοίχο, αφήστε μηνύματα, να δω που είστε και τι κάνετε. Μετά τις 4, μετά τις 3 θα τα πούμε και στον αέρα.

Έσκασε και η είδηση από τον κύριο Μαρινάκη πριν από λίγα λεπτά να μας πει ότι περισσότεροι από 678.000 καταναλωτές έχουν επισκεφτεί την πλατφόρμα Πόσο Κάνει. Αυτό που βγαίνουν να μας παρουσιάσουν την κατάντια της χώρας μας και το παρουσιάζουν σαν θετικό, θα πρέπει να τους το αναγνωρίσουμε και να το δώσουμε έτσι, να τους δώσουμε και κάτι της, ρε παιδί μου, για να πούμε μπράβο σου, ρε φίλε, μπράβο σου, ρε άτιμε, μπράβο σου. Όχι, το έκανες. Το πήρες και το γύρισες. 678.000 άνθρωποι, πάνω από μισό εκατομμύριο δηλαδή Έλληνες, άνθρωποι που ζουν στην Ελλάδα, μπαίνουν στην πλατφόρμα του Πόσο Κάνει καθημερινά για να διαβάσουν και να δούνε τις τιμές. Καλά, κάποιοι θα μπήκαν και από περιέργεια. Ας πούμε, εγώ θα μπω κάποια στιγμή από περιέργεια έτσι για να κάνω λίγο πλάκα. Γιατί δεν μπορεί να το εννοείς αυτό που μου κάνεις. Δηλαδή, μου φτιάχνεις μια πλατφόρμα, πολύ ωραία ιδέα σου, να δω, ας πούμε, πόσο έχει το λάδι. Ένα λίτρο λάδι που θέλω να αγοράσω, γιατί δεν μπορώ να αγοράσω ούτε πεντάλιτρο, ούτε τίποτα έτσι. Θέλω να αγοράσω ένα λίτρο λάδι για να τη βγάλω τώρα λίγο με οικονομία. Και θέλω να δω πόσο έχει. Και το βρίσκω στο Α σούπερ μάρκετ 5 ευρώ. Και θέλω να αγοράσω όμως και αυγά. Θέλω να αγοράσω και ένα γάλα. Θέλεις να αγοράσεις και μία πάνα για το παιδί. Θέλεις. Έχεις να πάρεις 10 πράγματα, γιατί και αυτά είναι τα απολύτως απαραίτητα. Και βρίσκω στο Α σούπερ μάρκετ το λάδι, στο Β σούπερ μάρκετ καλύτερη τιμή για τις πάνες του παιδιού, στο Γ σούπερ μάρκετ δεν ξέρω εγώ τι. Και εσύ θα πρέπει ξαφνικά να αρχίζεις να πηγαίνεις σε 10 σούπερ μάρκετ, σε 2 σούπερ μάρκετ, σε 3 σούπερ μάρκετ, σε 4 σούπερ μάρκετ για να πάρεις τις καλύτερες τιμές. Δεν σου είπε όμως κανένας πόσο κάνει βενζίνη που θα κάψεις. Εκτός αν έχεις αποφασίσει να πας με τα πόδια ή με το ποδήλατο και να πηγαίνεις ένα-ένα κομμάτι, να τα πηγαίνεις, να έχεις ένα 8ωρο, να βάρεσουμε ένα ένσημο γι' αυτό, για να πάρουμε τα πράγματα από το σούπερ μάρκετ σε καλύτερες τιμές. Δηλαδή, πραγματικά, αισθάνεσαι ώρες-ώρες ότι σε κοροϊδεύουν μέσα στα μούτρα σου, αλλά σου το πουλάνε τόσο ωραία. Σου λέει, κοίταξε να δεις, 678.000 καταναλωτές. Επίσης, να αντιστρέψω εγώ το θέμα και να πω, 678.000 καταναλωτές μέχρι σήμερα μπαίνουν να δουν τις τιμές. Αυτό εσένα δεν σου προκαλεί έτσι καμιά εντύπωση? Να πεις, ρε εσύ, ο κόσμος ψάχνει το δεκάλεπτο να γλιτώσει. Μήπως πρέπει να κάνω κάτι άλλο και όχι μία πλατφόρμα την οποία τη χρησιμοποιούμε, φαντάζομαι. Πάλι κάποιο κόστος θα έχει και αυτή. Πρέπει να ψάξουμε λίγο στη διάβγεια να δούμε πόσο στοιχίζουν αυτές τις πλατφόρμες. Κάπως έτσι θα πάμε στο δελτίο ειδήσεων και σε όλα τα νεότερα από την Ελλάδα και τον κόσμο με τον Κωνσταντίνο Λουτζιούδη. Και αυτό γιατί θα το σταματήσω τώρα, γιατί έχω αρχίσει να φουντώνω, κάπως καταλαβαίνετε. Οπότε να πάμε στα ωραία τα δικά μας. Σας περιμένω να περάσετε τον τοίχο, να αφήσετε αποτυπώματά σας. Παλμύρα Αρστάνογλου με ελληνικούς χαρακτήρες στο Facebook. Περάστε, αφήστε αποτυπώματα, πάρτε και λίγες ωραίες νότες δροσιάς από το Small Town Boy και επιστρέφω.

0: Δημοτικό ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. FM 100. Ειδήσεις.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, συζητήσεις με εκπροσώπους της αγοράς για την επίτευξη συμφωνίας με στόχο τη μείωση των τιμών σε βασικά καταναλωτικά αγαθά διεξάγει η κυβέρνηση. Σύσκεψη είχαμε σήμερα στο Μαξίμου υπό τον Πρωθυπουργό. Σε λίγο αναμένονται ανακοινώσεις από τον Υπουργό Ανάπτυξης Τάκη Θεοδωρικάκο. Σε υψηλό επίπεδο εκδήλωση πυρκαγιάς θα βρεθούν αρκετές περιοχές της χώρας αύριο, σύμφωνα με το χάρτη πρόβλεψης κινδύνου, μεταξύ αυτών Θεσσαλονίκη, Χαλκιδική, Άγιο Όρος, Ροδόπη, Εύρος. Απαγόρευση κυκλοφορίας και αύριο, 8 το πρωί με 8 το βράδυ, σε δασικές περιοχές των Δήμων Κασάνδρας, Σιθωνίας και Αριστοτέλη στη Χαλκιδική. Για θερμή αλλά όχι καυτή εισβολή της ζέστης που κατεβαίνει στη χώρα μας από τη Δυτική και Κεντρική Ευρώπη, χωρίς ωστόσο να προκαλέσει ακραία φαινόμενα, κάνουν λόγο οι μετεωρολόγοι. Αναστάτωση στην οδό Ιασονίδου στο ύψος της Φιλίππου στο κέντρο της Θεσσαλονίκης από μεγάλη τρύπα που έχει ανοίξει στη μέση του δρόμου, αποτελώντας κίνδυνο για οχήματα και πεζούς. Στο σημείο έσπευσε άμεσα περιπολικό της Ελλάς, ενώ τοποθετήθηκε κόνος για να την αποφεύγουν οι οδηγοί. Η αρμόδια υπηρεσία του Δήμου έχει ενημερωθεί και προβαίνει στην άμεση αποκατάσταση του προβλήματος. Τη λήξη του προγράμματος των δωρεάν απογευματινών χειρουργείων ολοκληρώνεται στο τέλος Ιουνίου, ανακοίνωσε η ηγεσία του Υπουργείου Υγείας, κάνοντας ταυτόχρονα έναν απολογισμό. Τα χειρουργεία διενεργήθηκαν με κονδύλια του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας και το 2025 έφτασαν τις 522.000. Το ενδεχόμενο να μειωθεί το ελάχιστο ποσοστό ιδιοκτησίας που απαιτείται για την ένταξη στο πρόγραμμα ανακαινίζω, ώστε να αυξηθεί ο αριθμός των κλειστών κατοικιών που μπορούν να αξιοποιηθούν, εξετάζει η κυβέρνηση σύμφωνα με τον αναπληρωτή Υπουργό Οικονομικών Νίκο Παπαθανάση. Στη Βουλή κατατίθεται η ρύθμιση για τα πατίνια που προβλέπει πλήρη απαγόρευση της χρήσης τους από άτομα κάτω των 17. Σύμφωνα με τον κυβερνητικό εκπρόσωπο, η πρωτοβουλία αποσκοπεί στην ενίσχυση της οδικής ασφάλειας, στην πρόληψη ατυχημάτων και ιδίως στην αυξημένη προστασία των ανηλίκων. Την αποχώρησή της από το ΣΥΡΙΖΑ ανακοίνωσε η Μαριλίζα Ξενογιανακοπούλου με ενάρτησή της στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, κάνοντας άνοιγμα στον Αλέξη Τσίπρα. Η Ελλάς δημιουργεί διέξοδο και ελπίδα, αναφέρει χαρακτηριστικά. Δύο μέρες πριν την ειδική συνεδρίαση για τις διμερεσίες, ο Δημοτικός Σύμβουλος Μιχάλης Κούπκας, που είχε εκλεγεί με την παράταξη «Ναι» στη Θεσσαλονίκη του Κωνσταντίνου Ζέρβα, ανακοίνωσε την ανεξαρτητοποίησή του. Επόμενο δελτίο σε μία ώρα.
0: FM 100. Είσαι Θεσσαλονίκη.
2: Φεστιβάλ Δάσους. Αριστοφάνη. Λυσιστράτη.
3: Κάθε πόλεμος εμφύλιος είναι. Τελεία και παύλα.
4: Λυσιστράτη είσαι.
3: Μην το πεις.
0: Στον ομώνυμο ρόλο η Ελισάβετ Κωνσταντινίδου.
3: Σκηνοθεσία Αστέριος Πελτέκης.
2: 30 Ιουνίου στο Θέατρο Δάσους.
0: Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος. Το θέατρό σας.
2: Με την υποστήριξη FM 100 TV 100.
5: Θέσεις και απόψεις. Γιατί υπάρχει άποψη για την πολιτική, την οικονομία, την κοινωνία. Καθημερινά 10 με 12 με το Βασίλη Κοντογουλίδη.
6: Αγαπημένες ελληνικές μουσικές επιτυχίες. Σχόλια. Ειδήσεις. Επικοινωνία.
7: Δες το μουσικά. Δες το θετικά. Δες το ραδιοφωνικά.
6: Δες το από άλλη μεριά. Με τη Μέρη Λεριά.
8: Καθημερινά 6 με 8 το απόγευμα.
9: Κάθε μέρα διαφορετική. Κάθε μέρα FM 100. Κάνει τη διαφορά.

Και έλεγα και εγώ θα ξεκινήσουμε με φόρα. Να τόσο πολύ καρπός. Νομίζω ότι είμαστε οι πρώτοι που θα το ακούσετε αυτό. Έχουμε ένα τεράστιο λάστιχο, έχει σκάσει από κάποιο φορτηγό προφανώς και δημιουργεί πολύ μεγάλο πρόβλημα στο δρόμο προς Χαλκιδική μετά την αερογέφυρα, μετά την ένωση του αεροδρομίου, μετά την διασταύρωση για το αεροδρομίο. Λοιπόν, στο, γύρω στα 200 μέτρα πιο κάτω, ένα τεράστιο λάστιχο το οποίο άρχισε να δημιουργεί σοβαρά προβλήματα στο ρεύμα προς Χαλκιδική. Οπότε να μου έχετε το, να μου είστε πολύ πολύ προσεκτικοί αρχικά όσοι είστε στο σημείο, και από εκεί και πέρα όσοι μπορέσετε να αποφύγετε το σημείο για λίγη ώρα, καλά θα κάνετε, γιατί ακόμη βοήθεια δεν έχει φτάσει στο σημείο. Ούλετε και μάλα χαίρε, εύχομαι να σας βρίσκω πάρα μα πάρα πολύ καλά, και αν δεν είσαστε πάρα μα πάρα πολύ καλά, αυτό θα το αλλάξουμε έως τις 4. Σε άλλα νέα στην περιφερειακή μας, το ατύχημα που είχαμε, που ήταν σημειωμένο στην ανηφόρα του Σεϊχσού, έχει φύγει από εκεί, έχουν μετακινηθεί τα οχήματα, αλλά το μποτιλιάρισμα παραμένει από το ύψος της Πηλαίας και μετά μέχρι το σημείο εκείνο θα μου είστε μποτιλιαρισμένοι. Έτσι, τώρα βλέπω τι ακριβώς γίνεται εκεί στην, στο ρεύμα μετακίνησης προς τη Χαλκιδική. Βλέπω ότι έχει σημειωθεί πλέον, υπάρχει μια σημείωση για καθυστερήσεις. Επίσης στην Ανδριανούπολη έχουμε μια σύγκρουση οχημάτων και έχει δημιουργηθεί ένα ωραίο μποτιλιάρισμα καθ' όλο το μήκος της Αργυρουπό, της... άντε μωρέ, της... στην διασταύρωση της Ανδριανούπολης, μόλις περάσετε το φανάρι της Αιγαίου έχει γίνει η σύγκρουση, οπότε η Ανδριανούπολης είναι μποτιλιαρισμένη και το μποτιλιάρισμα περνάει και στην Γεωργίου Παπανδρέου. Θέλω να μου είστε προσεκτικοί, γιατί να με αυτά και με άλλα χάνουμε ξαφνικά, γίνεται χαμός στους δρόμους και αποκτούμε μποτιλιαρίσματα και δυσκολίες στη μετακίνησή μας. Η Κωνσταντίνου Καραμαλή εξακολουθεί να έχει μεγάλο όγκο οχημάτων για όσους έχουν μέτωπο προς τα ανατολικά. Προς τα δυτικά έχουμε από τη Μαρτίου μέχρι την Μπότσαρη ένα ωραίο μποτιλιάρισμα. Και ξαναπάω στην περιφερειακή για να σας πω ότι στο αντίθετο ρεύμα, για αυτούς που έρχονται από την Ευκαρπία, έχουμε το πρώτο μποτιλιάρισμα μέχρι την Πολύχνη και από την Τριανδρία μέχρι και την έξοδο της Τούμπας. Κατά τα άλλα, το κέντρο μας θα το πω σχετικά κουκλάκι, γιατί η Τσιμισκή δεν έχει πλέον το μποτιλιάρισμα που είχε, η Γνατία είναι κουκλάρα. Η Λεωφόρος Νίκης από τη Βογατσικού και μετά έχει και αυτό το δικό της μποτιλιάρισμα και η Πολυτεχνείου στο κλείσιμό της. Μίκη Θεοδωράκη με πάρα πολύ καλή εικόνα. Μάνο Πόλη και αυτή η κούκλα. Μπήκαμε λοιπόν στο κύριο μενού και είναι η ώρα να μπούμε και στον τοίχο, να δω πού είστε και τι κάνετε και εσείς, και να μου πείτε και να δω και πώς περάσατε όλο αυτό το διάστημα που λείπαμε. Έχω δει ήδη τα μήνυματά σας και έρχομαι να στείλω πολλά πολλά φιλιά στη Σοφία μας, στην Ασλανίδη πολλά φιλιά, στη Νίκη και στο Μάριο και στο Θάνο επίσης πολλά φιλιά, στο Μιχάλη και σε όλη την οικογένεια Γούρλα εκεί στην ΚΟ με τα ωραία τους. Η Ελένη μας είναι εδώ, ο Γιάννης καρδιάς μας είναι εδώ, αγαπημένος Δάκη Στεφανίδης δεν λείπει ποτέ, είναι εδώ, ο Μπάμπης, η Μαρία, ο Γρηγόρης και ο Ίντι είναι εδώ με πολλά πολλά φιλιά που τους στέλνουμε. Στο Γεώργιο πολλά φιλιά, στον Παντελή μου και την Ευγενία στο κέντρο θα στείλω πολλά φιλιά. Θα πάω στην Ηλία γιατί είναι ο Αλέξανδρος εκεί, είναι η Μαρία και είναι και μας. Είναι η Σύση μας εδώ, είναι η Κική μας εδώ, είναι η Ελευθερία μου πολλά πολλά φιλιά. Θα πάω στην Εύβοια γιατί έχουμε την Αντιγόνη και όλη την υπέροχη οικογένεια εκεί, να στείλουμε πολλά φιλιά. Πολλά φιλιά θα στείλω και στην Κορινθία. Είναι η Ελένη, ο Πάνος και ο Αλέξανδρος, στην αγάπη μας. Η Ελένη εδώ, η Μάρθα μου είναι εδώ, πολλά φιλιά σε όλη την οικογένεια. Επίσης, παρουσία ολόκληρη, έτσι, κανονικά, όλη η οικογένεια. Η Φανή είναι εδώ, πολλά φιλιά. Ο Δημήτρης μου και η Τασούλα μου από την Τούμπα είναι εδώ, πολλά φιλιά και ευχαριστώ. Η Μυρτώ μας είναι εδώ, η Μαρία και ο Γιάννης στο Γαλάτσι. Και εμένα μου λείψατε πολύ, να ξέρετε. Η Λίτσα μας είναι εδώ, αγαπημένη Αλεξάνδρα στην Αθήνα, πολλά πολλά φιλιά. Η Σοφία μας στη Βέρεια, η Ευγενία μας στη Βέρεια. Ο Γιάννης και η Ελένη της καρδιάς μας είναι εδώ. Και φυσικά δεν λείπει η υπεραγάπη μας, από την οποία είδατε και την υπέροχη τούρτα γενεθλίων που είχε ετοιμάσει. Τώρα είμαστε πανέτοιμοι να μπούμε μουσικά στο κυρίως μέρος της σημερινής μας βιταμίνης. Και πώς θα μπούμε κάπως έτσι.

Να στείλω πολλά φιλιά και στη Χρύση, η οποία έχει την εξής παρατήρηση. Λέει, κάτι αντίστοιχο δεν είχε γίνει με αυτό το πόσο κάνει, μια αντίστοιχο με, για τις τιμές λαϊκής αγοράς που συγκρίναμε τιμές και όλα τα σχετικά. Νομίζω ότι έχεις δίκιο. Βέβαια, αυτή η πλατφόρμα, από ό,τι έτσι είχα μια συνομιλία με τον Κωνσταντίνο Λουτζιγιώτη, για να είμαστε ακριβείς, μου είπε ότι είναι σε αντικατάσταση το πόσο κάνει της e-καταναλωτής. Έτσι. Αναβαθμιζόμαστε δηλαδή. Αυτό από το πόσο κάνει, η δική μας η απάντηση είναι στο πόσο θέλετε, πόσα θέλετε για να μας τρελάνετε. Μια τέτοια πλατφόρμα πρέπει να κάνουμε κι εμείς και να αρχίσουμε να ανεβάζουμε τις τιμές στα βενζινάδικα, στα πρώτα, στα είδη βασικής ανάγκης, στα πρώτης ανάγκης, στα βασικά είδη διατροφής δηλαδή και επιβίωσης. Να ανεβάζουμε τιμές από τα ενοίκια, από τα σπίτια που πολλούνται, να ανεβάσουμε τιμές από το ρεύμα, από την κατανάλωση, από το νερό που κι αυτό σιγά σιγά έτσι όσο πάει τσιμπάει λίγο, από τους φόρους που πληρώνουμε, να ανεβάζουμε γενικότερα τιμές και εμείς έτσι στο πόσο θες, πόσα θέλετε να μας τρελάνετε, να κάνουμε μια τέτοια πλατφόρμα έτσι, θα είχε ενδιαφέρον και νομίζω ότι θα βρούμε πολλούς οι οποίοι θα μπουν μέσα για να θα είμαστε πολλοί αυτοί που θα μπούμε να σχολιάσουμε και να αναφέρουμε τιμές από αυτά που πληρώνουμε καθημερινά και πώς βγάζει ο καθένας το μήνα του.

Βεβαίως, άμα ρωτήσεις έτσι κάποιον υπεύθυνο, κάποιον επικεφαλής για όλα αυτά που συζητάμε, θα σου πει δεν είμαι εγώ υπεύθυνος, να εγώ κάνω ό,τι καλύτερο μπορώ ή εγώ εκτελώ εντολές, τα γνωστά. Έτσι στα βάση του τραγουδίου τώρα, αυτό το Not Responsible. Να πάμε σε κάτι πιο ευχάριστο, γιατί βλέπουμε ότι εντάξει, έχουν ανέβει θερμοκρασίες, όλοι ζεσταίνονται αρκετά. Βλέπω κάτι 40 διάρια στην Ευρώπη. Αλλά βλέπω ότι ξεκίνησαν και τα δρομολόγια που συνδέουν την Θεσσαλονίκη μας με τις Ποράδες αλλά και το Βόρειο Αιγαίο. Έτσι είχαμε το πρώτο πλοίο για τις Ποράδες την Παρασκευή στις 7 το πρωί. 95% ήταν η πληρότητα, στο 95% πολύ ψηλό ποσοστό. Οι τιμές, να πούμε ότι για πέμπτο έτος είναι σταθερές. Η Σκόπελος φέτος εμφανίζει τη μεγαλύτερη ζήτηση, με δεύτερη τη Σκιάθο και τρίτη την Αλόνισο. Έτσι, για σύντομες αποδράσεις, νομίζω ότι είναι μια χαρά. Υπάρχει και δρομολόγιο που συνδέει τη Θεσσαλονίκη μας με το Βόρειο Αιγαίο. Δηλαδή με Λίμνο, με τη Λίμνη Χίο ή Σάμο, με δρομολόγια που είναι μία φορά την εβδομάδα όμως. Για τις Ποράδες, επειδή μπορεί να ενδιαφέρεστε, οι τιμές ανά επιβάτη και ανά διαδρομή ξεκινούν από 36 και 70 για τη Σκιάθο, 40,30 για τη Σκόπελο και 48 για την Αλόνισο. Για τη Σκιάθο είναι 3 ώρες και 10 λεπτά, 3 ώρες και 50 για την Σκόπελο και 4 και 20 για την Αλόνισο. Τώρα αν θέλετε να πάτε γλώσσα Σκοπέλου, που είναι ωραίος προορισμός, 5 ώρες και 5 λεπτά. Τώρα για Λίμνο και τα λοιπά, τα δρομολόγια είναι πολύ περισσότερες ώρες όπως καταλαβαίνετε, 7 ώρες και 15 για Λίμνο, αλλά τα εισιτήρια σε πολύ χαμηλό κόστος, 23 ευρώ από εκεί ξεκινούν, για Μυτιλίνη είναι 10 ώρες και 7 λεπτά και τα εισιτήρια ξεκινούν από 36 και 50, η επιστροφή γίνεται κάθε Σάββατο, το δρομολόγιο από Θεσσαλονίκη προς Χίο πραγματοποιείται μία φορά την εβδομάδα. Είναι 16 ώρες και 45 λεπτά, είναι αρκετές ώρες. Από 36 ευρώ το εισιτήριο ξεκινάει. Και πάει και στο Βαθύ Σάμου το ίδιο πλοίο και πάμε στις 20 ώρες και 35 λεπτά, σχεδόν μία μέρα δηλαδή.

Άντε βρε, σας έχω και άλλα καλά νέα. Παγώνουν για 2 μήνες οι μειωμένες τιμές που προέκυψαν λόγω πλαφών και έρχεται νέα αποκλιμάκωση σε βασικά προϊόντα τον Σεπτέμβριο. Αυτή είναι η είδηση που έχει σκάσει πριν από λίγα λεπτά. Το τέλος του πολέμου στη Μέση Ανατολή οδηγεί σε ομαλοποίηση των τιμών του πετρελαίου. Επομένως, θα υπάρξει και αποκλιμάκωση των διεθνών πληθωριστικών πιέσεων που είχαν υπάρξει στους τελευταίους μήνες. Για τις τιμές της βενζίνης δεν μας είπατε κάτι ακόμη, αλλά βαριές. Σε σημερινή σύσκεψη λοιπόν με τους εκπροσώπους της βιομηχανίας και το σούπερ μάρκετ, τι είπε η κυβέρνηση? Υπήρξε στη συζήτηση η ανάγκη, τοποθετήθηκαν για την ανάγκη αυτής της αποκλιμάκωσης να περάσει στις τιμές των προϊόντων σε πρώτη φάση τους 2 καλοκαιρινούς μήνες με πλήρη σταθεροποίηση των τιμών χωρίς καμία νέα αύξηση. Έτσι, αυτή είναι η πρώτη και η βασική συζήτηση που έγινε και έτσι θα συνεχίσουν. Οι 2.000 κωδικοί λοιπόν προϊόντων που είχαν μειωθεί κατά 6%. Γιατί υπήρξε και αυστηρότητα της εφαρμογής του μέτρου του πλαφών στα κέρδη, οπότε που είχε επιβληθεί εκτάκτως τότε. Λοιπόν, είναι και η δέσμευση αυτή της επιχειρηματικότητας. Οι μειώσεις αυτές λοιπόν θα παραμείνουν και μέσα στο καλοκαιρινό δίμηνο για αυτούς τους 2.000 κωδικούς και θα υπάρξει προετοιμασία

για να τεθεί σε εφαρμογή. Σας τα λέω αργά για να τα καταλαβαίνετε τι γίνεται, γιατί μας έρχονται πολύ καλά νέα. Θα υπάρξει προετοιμασία για να τεθεί σε εφαρμογή στην αγορά από τις αρχές Σεπτεμβρίου ως προϊόν Εθνικής Κοινωνικής Συμφωνίας, μία δραστική μείωση των τιμών σε βασικά προϊόντα που αφορούν τους καταναλωτές και χρησιμοποιούνται σε μεγάλη έκταση από το μέσο ελληνικό νοικοκυριό. Την καταλάβατε την είδηση, σας μύρισε κάτι? Γιατί μυρίζει εκλογές στο Σεπτέμβριο και αυτά τα λένε οι ειδικοί, έτσι. Εγώ μεταφέρω αυτά που τα συνδυάζω, μάλλον τις πληροφορίες που έχω, με αυτά που διαβάζω τώρα. Οπότε ναι, σίγουρα μυρίζουν εκλογές και άλλη δραστική μείωση λοιπόν τον Σεπτέμβριο. Ναι, όλα έχουν κάποιον λόγο και κάπως εξηγούνται όλα, αλλιώς δεν θα εξηγούνταν. Τι ζούμε, μεγάλη στιγμή ζούμε, να ξέρετε. Στο ρεύμα να πέσουν λίγο οι τιμές, τόσες ανεμογεννήτριες γέμισαμε σε αυτή τη χώρα μας, την Ελλαδίτσα μας. Την Ελλαδάρα μας βασικά, που προσπαθούν να την κάνουν Ελλαδίτσα, αλλά δεν μπορούν, γιατί πάντα τα καταφέρνουμε.

Βλέπω και μία είδηση που μας έχετε από τη Μήλο και το υπέροχο Σαρακίνικο, αλλά κοντά στο νου πρέπει να είναι και η γνώση. Δηλαδή, όταν βλέπουμε ότι υπάρχουν, ότι είναι ταραγμένη θάλασσα, ειδικά σε τέτοια επικίνδυνα σημεία, δεν βουτάμε μέσα εκεί. Μια γυναίκα κόντεψε να χάσει τη ζωή της λοιπόν στο Σαρακίνικο, πριν από λίγο βγήκε η είδηση. Είχε βουτήξει και δεν μπορούσε να βγει στη στεριά, γιατί την ώρα που προσπαθούσε να πλησιάσει ένα βράχο, ερχόταν τα δυνατά τα κύματα και την παρέσυραν και πάλι μέσα. Στο τέλος ευτυχώς τα κατάφερε, αλλά δεν είναι αυτός ο τρόπος που πρέπει να γίνεται. Και οι άλλοι που είναι πάνω στο βράχο, τι να κάνουν εκεί πέρα? Δηλαδή, και αυτοί φοβήθηκαν για τη ζωή τους. Σου λέει, άμα πέσουμε και εμείς, τι θα γίνει? Είμαστε δύο ή... Βέβαια, θα έπρεπε να υπάρχει κάποιος τρόπος και να πεταχτούν κάποια σκοινιά σε εκείνο το σημείο, να τρυπήσουν από το βράχο, από το Δήμο. Και να υπάρχουν και κάποια σκοινιά για τέτοιες περιπτώσεις, να μπορέσει ο κόσμος να σκαρφαλώνει. Και θα έρθω στο υπέροχο, στην συγκλονιστική είδηση έτσι που μας ανατριχιάζει και μόνο στο άκουσμά της, που να βλέπουμε όταν, πόσο περισσότερο μάλλον όταν βλέπουμε και τις εικόνες, με την 75χρονη που πήρε φωτιά η μονοκατοικία της στην Καλλιθέα και πήδηξε από τον μπαλκόνι. Γιατί? Γιατί ήταν άνθρωποι εκεί και της έλεγαν πέσε. Έκαναν ένα δίχτυ τα χέρια τους και τη συγκράτησαν, και έτσι σήμερα είναι ζωντανή και ασφαλής. Αυτοί είμαστε οι άνθρωποι, και με αυτό το υπέροχο μήνυμα θα πάμε στο τελευταίο διαμυστικό διάλειμμα. Να μην ξεχνάμε ποιοι είμαστε, να μην ξεχνάμε από πού προερχόμαστε εμείς οι Έλληνες, και όταν είμαστε ενωμένοι πόσα πράγματα μπορούμε να καταφέρουμε, από το πολύ μικρό μέχρι το πάρα πολύ μεγάλο. Με τέτοιο μήνυμα πάμε στο διαμυστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε για τελική ευθεία.

0: Βιταμίνη B.
1: Ακούγεται δυνατά.
2: FM 100. Είσαι Θεσσαλονίκη.
3: Το καλοκαίρι αυτό κάτι γίνεται στις βιβλιοθήκες ολόκληρης της Ελλάδας. Βιβλία παράξενα. Βιβλία διαφορετικά. Βιβλία παράθυρα ανοιχτά. Μας καλούν να γνωρίσουμε τα σπίτια τους. Η καλοκαιρινή εκστρατεία ανάγνωσης και δημιουργικότητας είναι εδώ για να συντροφεύσει το καλοκαίρι μας. 15 Ιουνίου έως 4 Σεπτεμβρίου. Εργαστήρια, δραστηριότητες και παιχνίδια προσφέρονται στις βιβλιοθήκες όλης της χώρας για μικρά και μεγάλα παιδιά. Οι βιβλιοθήκες του Δικτύου Ελληνικών Βιβλιοθηκών σε περιμένουν να τις ανακαλύψεις. Καλοκαιρινή εκστρατεία 2026. Διοργάνωση Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος σε συνεργασία με το Δίκτυο Ελληνικών Βιβλιοθηκών και το Ελληνικό Ίδρυμα Βιβλίου και Πολιτισμού.
4: Με τη Δύση του Ηλίου ανατέλει καθημερινά από Δευτέρα έως Παρασκευή 8 με 10 το βράδυ η εκπομπή Βολερό. Με την Αριστεία Κοντόζογλου ζωντανά στο Δημοτικό Ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης FM 100.
1: Κάθε μέρα διαφορετική. Κάθε μέρα. FM 100. Κάνει τη διαφορά.
0: Βιταμίνη P.
1: Μόνο.

Εξακολουθούμε να έχουμε ποτηλιαρίσματα στην περιφερειακή μας, τόσο από την είσοδο της Ευκαρπίας που έχει μεγαλώσει το ποτηλιάρισμα εκεί, έτσι από τα μισά της διαδρομής σας από Ευκαρπία προς Πολύχνη έχουμε αρκετή κίνηση, δηλαδή πριν μπείτε στην περιφερειακή ακόμη. Και φυσικά συνεχίζεται από την Άνω Τούμπα τώρα με, από την έξοδο της Τούμπας μέχρι και το πρώην τούνερ για αυτούς που έχουν μέτωπο προς τα ανατολικά και για αυτούς που έχουν μέτωπο προς τα δυτικά από, το, από την Πηλαία ξεκινούν οι καθυστερήσεις με μποτιλιάρισμα πάμε μέχρι και την ανηφόρα του Σέιξου. Μποτιλιαρισμένη Κωνσταντίνου Καραμαλή από, την, από νωρίς, από τη Μιχαήλ Ψελού και μετά θα βρείτε καθυστερήσεις μέχρι και τη Μαρτίου και στα φανάρια της Μπότσαρη. Το αντίθετο ρεύμα πλέον προς Χαλκιδική έχει πολύ καλύτερη εικόνα. Εκεί στα φανάρια του αεροδρομίου έχουμε καθυστερήσεις, αλλά ευτυχώς έχει καθαρίσει το σημείο της διαδρομής προς την Χαλκιδική. Δεν έχουμε πρόβλημα σε εκείνο το σημείο. Λεωφόρος Νίκης από την Αγία Σοφίας και μετά ξεκινάει το ποτηλιάρισμα μέχρι και τον πύργο, το λευκό μας πύργο. Τσιμισκή μόνο στο ξεκίνημα έχει κάποιες καθυστερήσεις από την έκθεση μέχρι και την Παλαιών Πατρών Γερμανού. Η Εγνατία και αυτή άρχισε να αποκτά έτσι όγκο οχημάτων από την Αγία Σοφίας μέχρι την Καμάρα. Το ρεύμα που έχει μέτωπο προς τα δυτικά είναι κουκλάκι. Η Πολυτεχνείου στο κλείσιμό της και γενικώς στα φανάρια Δημοκρατίας και στα φανάρια Πλατείας Δημοκρατίας και στα φανάρια των δικαστήριων έχουμε καθυστερήσεις από όλες τις κατευθύνσεις. Νίκη Θεοδωράκη με πάρα πολύ καλή εικόνα. Ο τείχος στο Facebook είναι πάντα στη διάθεσή σας έτσι για να ανεβαίνουμε και να φτιάχνουμε διάθεση, να αφήνετε τα μηνύματά σας. Να βλέπω και που είστε και τι κάνετε και πώς είστε βασικά. Αυτό είναι το πιο βασικό από όλα. Πολλά φιλιά θα στείλουμε στην Έλληνα Τηλεμονίδου, στο Θωμάκο μου που ήρθε και αυτό στην παρέα. Και γενικώς περάτε, αφήνετε τα αποτυπώματά σας, να βλέπω πώς είστε. Πολύ χαίρομαι που έχουμε ανταμώσει πραγματικά. Pet Shop Boys έκαναν την εμφάνισή τους στην Ελλάδα, το πέρασμά τους από την Αθήνα. Όσοι πήγαν ενθουσιάστηκαν με την ωραία τους εμφάνιση, όλα τα αγαπημένα μας είπανε. Εμείς θα θυμηθούμε μία από τις διασκευές τους που ξέρω ότι αρέσει πάρα πολύ σε όλους μας ως τραγούδι αρχικά γιατί θυμόμαστε και Elvis, έτσι. Alive and kicking, Pet Shop Boys, always on my mind.

Χαμός γίνεται με την τρύπα των 40 εκατοστών στο κέντρο της πόλης. Τα ακούσαμε και λίγο νωρίτερα στο δελτίο ειδήσεων από τον Κωνσταντίνο Λουτζιούδη. Έγινε viral η συγκεκριμένη τρύπα. Επί της οδού Ιασονίδου έχει ανοίξει ο δρόμος στο ύψος της Φιλίππου. Η τρύπα είναι αρκετά μεγάλη σε μέγεθος και έχει μέγεθος περίπου 15 επί 25 εκατοστά. Φτάνει σε βάθος τα 40 εκατοστά. Έχει και μια διαγώνιο λέει, που φτάνει στα 140 εκατοστά. Μου αρέσει που τη μετρήσανε, μπράβο. Σίγουρα θα πάει πολύ σύντομα το εργαλείο του Δήμου για να την κλείσει. Φυσικά και έχουν πάρθει τα απαραίτητα μέτρα. Έχει τοποθετηθεί κόνος προκειμένου να προσέχουν οι οδηγοί. Εντάξει, αυτά θα συμβούν. Όπως επίσης όταν θα βγει στους δρόμους, καλό είναι να περάσει και από την Απόλλωνο σε αυτό το μηχάνημα που κλείνει τις τρύπες και να στρώσει λίγο εκείνο το σημείο, γιατί για πολλά μέτρα κάνουν ντάγκαντα οι κάτοικοι εκεί της περιοχής. Στο ρεύμα ανόδου, να το πω έτσι, από τον κήπο του Καλού προς την Τούμπα, προς την Άνω Τούμπα, μέτωπο προς τα εκεί. Καλό είναι να γίνονται αυτά. Είναι η εποχή βέβαια και ασφαλτοστρώσεων στην πόλη μας, οπότε και αυτά θα μεριμνήσουν και για αυτά, είμαι σίγουρη. Απλά τα λέμε για να τονίσουμε και κάποια σημεία και να πιέσουμε κι εμείς όσο μπορούμε με το δικό μας τρόπο. Η Foreigner επίσης ήταν στην Αθήνα το Σάββατο και βέβαια είχαμε και Brian Adams εχθές στην Θεσσαλονίκη. Χαμός σε ένα τελείως διαφορετικό σοου που μας παρουσίασε από αυτό που είχαμε δει πριν από 2 χρόνια στο Παλατάκι. Αυτή τη φορά εμφανίστηκε στο Μέγαρο Μουσικής ο Brian Adams και μπορώ να πω ότι ήταν πολύ πολύ ωραίο και πολύ διαφορετικό. Ήρθε με την κιθάρα του, κατά διαστήματα το συνόδευε και ένας πιανίστας με το πιάνο του. Πολύ ωραίος, κοινωνικός, έτσι, διαδραστικός, με πάρα πολύ καλό κοινό θα πω αυτή τη φορά στο Μέγαρο για την συναυλία του Brian Adams. Πολύ δυναμικό το κοινό, έδινε πολύ συχνά το ρυθμό και τέτοιες εμφανίσεις θέλουμε να βλέπουμε. Είχε έρθει πριν από 2 χρόνια, 1,5-2 χρόνια ο Brian Adams στην πόλη μας. Έδωσε την κανονική τη συναυλία αυτή που περιμέναμε όλοι και ήταν πάρα πολύ καλή. Αυτή τη φορά ήταν διαφορετικός, γι' αυτό και τον ξαναείδαμε. Όπου να ξέρετε ότι ο Brian Adams η τελευταία συναυλία που θα κάνει για την τούρα αυτή που έχει κάνει, την κανονική όμως, η κανονική συναυλία, όχι αυτού του προγράμματος που μας έκανε, μας παρουσίασε χθες, θα τη δώσει στην Αθήνα το Δεκέμβριο. Οπότε όσοι δεν τον έχετε δει και θέλετε να τον δείτε, νομίζω ότι είναι μια καλή ευκαιρία, γιατί είναι και θα είναι και το κλείσιμο της περιοδίας του. Νομίζω ότι αξίζει τον κόπο να το δείτε και να τον δείτε και από κοντά. Είναι πολύ ενεργητικός, πολύ διαδραστικός και πολύ καλός. Γι' αυτό και εμείς θα θυμηθούμε αγαπημένο Run To You, που ξέρω ότι αρέσει σε πάρα πολλούς, από το 1984.

Δεν ξέρω τι γίνεται στην πόλη μας, αλλά ευτυχώς έχουμε την τροχιά που τα ελέγχει. Είχαμε 5 παραβάσεις, ελέγχθηκαν 14 οχήματα και είχαμε 5 παραβάσεις και επιβλήθηκαν πρόστιμα ύψους 15.000 ευρώ για την υποκλοπή μεταφορικού έργου. Δηλαδή έχουμε πειρατικά ταξί στους δρόμους της πόλης μας. Οπότε θέλει προσοχή στην χρήση αυτών και να παίρνουμε πάντα εταιρείες έτσι που γνωρίζουμε για αυτή την εργασία ή να βγαίνουμε στον δρόμο και να παίρνουμε να σταματάμε ένα ταξί, το οποίο όμως είναι νόμιμο, έτσι. Δεν πού θα το ξέρω εγώ άμα είναι. Έχει κάποια χαρακτηριστικά, δηλαδή είδα κάποια που πιάσανε που ήταν σε άλλο χρώμα το ταξί. Δεν μπορεί να έρθει άλλος από άλλη πόλη και να πάρει δρομολόγιο εδώ μέσα στην πόλη. Έτσι δεν είναι. Θέλει προσοχή λίγο σε αυτό. Και καλώς γίνονται και οι έλεγχοι.

Αύριο θα έχουμε απαγόρευση κυκλοφορία σε δασικές περιοχές της Χαλκιδικής λόγω υψηλού κινδύνου πυρκαγιάς. Και αναφέρθηκα και στο δάσος στο ξεκίνημα της εκπομπής. Να πω ότι πλέον βλέπω τους πολίτες να αναλαμβάνουν δράση όσον αφορά την κοπή χόρτων στο περιαστικό δάσος της πόλης μας. Και κάποιοι ξεκινούν και κόβουν από μόνοι τους τα χόρτα. Θα πρέπει να τα κάνουν αρμόδιες υπηρεσίες και όχι ο πολίτης. Ο οποίος πολίτης διαμαρτύρεται και λέει: εγώ λέει, να αφήσω ακούρευτο τα χόρτα στην αυλή μου, στον κήπο μου, στο χωράφι μου. Θα φάω πρόστιμο. Οι αρμόδιες υπηρεσίες που έχουν αφήσει τα χόρτα και έχουν φτάσει στα 2,5 μέτρα δεν έχουν κάποια. Δεν υπάρχει κάποια ποινή για αυτούς, κάποια τιμωρία. Παρ' όλα αυτά, ανέλαβαν οι πολίτες, άρχισαν να αναλαμβάνουν δράση προκειμένου να αισθάνονται πιο ασφαλείς. Αλλά δεν είναι η λύση αυτή.

0: Βοιάζ, βοιάζ και σίγουρα διακοπές, διακοπές. Όπως και να έχει, διακοπές είναι η λέξη αυτή, όπως ακριβώς το λέει. Διακόπτεις από την καθημερινότητά σου και τίποτα να μην κάνεις. Και μόνο θα διακόψεις την καθημερινότητά σου και θα κάνεις άλλα πράγματα και θα σχολεί. Ενώ τίποτα να μην κάνεις, να μην έχεις δυνατότητα να φύγεις να πας διακοπές κάπου. Όπως συνηθίζουμε να το λέμε. Αλλά και ακόμα και τίποτα να μην κάνεις και να μείνεις και να αλλάξεις την καθημερινότητά σου, να κάνεις άλλα πράγματα, να ασχοληθείς λίγο με τον εαυτό σου που είναι πολύ πολύ βασικό. Να πας και ένα κολυμπητήριο, ρε παιδί, άμα δεν μπορείς σε μια θάλασσα. Βγάλε έτσι μια βεβαίωση από τους γιατρούς που χρειάζεται και πήγαινε σε ένα κολυμπητήριο στην περιοχή σου. Θα μου πείτε τώρα που έχουν σφίξει λίγο τα πράγματα με το εθνικό και με όλα αυτά που γίνονται με τις ομάδες. Είναι λίγο ζόρικα, αλλά και πάλι θα μπορέσουμε να βρούμε τη δυνατότητα, έστω και λίγη ώρα, να αφιερώσουμε να μπούμε σε μια πισίνα, σε μια δημοτική πισίνα. Να κάνουμε τη βουτιά μας, να αλλάξουμε την καθημερινότητά μας. Χρειάζονται όλα αυτά, μας χρειάζονται και είναι απαραίτητα. Θα έλεγα ότι έπρεπε να είναι επιτακτική ανάγκη και να επιβάλλεται να κάνει ο άνθρωπος διακοπές. Στο εξωτερικό, ιδίως στη Βόρεια Ευρώπη, τους δίνουν ειδικές άδειες για να πάνε σε χώρες με ήλιο και έρχονται στην Ελλάδα. Γιατί αρρωσταίνει ο κόσμος όταν δεν παίρνει άδεια και ειδικά εκεί που έχουν και πρόβλημα με τον ήλιο. Εμείς εδώ που έχουμε τον ήλιο, ας βγούμε λοιπόν. Είτε σε κοντινές παραλίες, είτε σε μία πισίνα εδώ δημοτική, να πάρουμε τις απαραίτητες, είπαμε, τα απαραίτητα χαρτιά από τους γιατρούς, ότι είμαστε υγιείς και μπορούμε να μπούμε και με μικρό κόστος μπορούμε να κάνουμε και μια βουτιά καθημερινά και να κάνουμε κάτι διαφορετικό, να κάνουμε εργασίες και δουλειές στο σπίτι μας που δεν τις κάνουμε γιατί δεν έχουμε την ώρα να το κάνουμε από την καθημερινότητα. Εντάξει, να κάνουμε τέτοια μικρά πράγματα. Και πότε φτάσαμε στα 2,5 λεπτά, δεν πήρα χαμπάρι. Σας ευχαριστώ από τα βάθη της καρδιάς μου για την υπέροχη παρέα που κάναμε και σήμερα. Θα ανανεώσουμε φυσικά το ραντεβού μας για αύριο. Στις 2:30 θα είμαστε εδώ για τα δικά μας 90 λεπτά. Αυτά τις βιταμίνες που μας ανεβάζουν τις δονήσεις. Μέχρι αύριο να μου προσέχετε τον εαυτό σας. Φρούτα και λαχανικά να ενισχύσετε τον οργανισμό σας. Στις 4 ακριβώς θα είναι εδώ η Δέσποινα Αυγερίδου με όλα τα νεότερα από την Ελλάδα και τον κόσμο. Όχι, ο Κωνσταντίνος Λουτζούδης θα το κάνει αυτό. Η Δέσποινα Αυγερίδου θα είναι για 2 ώρες μαζί σας με πολύ ωραίες μουσικές, με το αφιερωμένο και τη δική σας ενημέρωση για τα πολιτιστικά μας νέα και δρόμενα. Μέχρι αύριο. Έρωσε, κυρίες και κύριοι.
1: Βιταμίνη P με την Παλμύρα.

0: Δημοτικό ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. FM 100. Ειδήσεις.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Τη διατήρηση των χαμηλών τιμών σε 2.000 προϊόντα αποφασίστηκε μεταξύ κυβέρνησης και εκπροσώπων σούπερ μάρκετ σε σύσκεψη στο Μαξίμου, ενώ από 1η Ιουλίου σταματάει η εφαρμογή του πλαφών στο περιθώριο κέρδους. Όπως δήλωσε ο Υπουργός Ανάπτυξης Στάκης Θεοδωρικάκος, από το Σεπτέμβρη θα υπάρξουν και νέες μειώσεις σε βασικές κατηγορίες προϊόντων. Η εισαγγελική έρευνα είναι σε εξέλιξη για την αυτοαποκαλούμενη αντισιωνιστική περιπολία μελών του Ρουβίκονα σε δρόμους της Θεσσαλονίκης. Θα ερευνηθεί αν στοιχειοδοτούνται τα αδικήματα της δημόσιας υποκίνησης μίσους, της συμμορίας, της απειλής και της διέγερσης σε διάπραξη εγκλημάτων. Σε υψηλό κίνδυνο εκδήλωσης πυρκαγιάς θα βρεθούν αρκετές περιοχές της χώρας αύριο, μεταξύ αυτών Θεσσαλονίκη, Χαλκιδική, Άγιο Όρος, Ροδόπη και Εύρος. Απαγόρευση κυκλοφορίας και αύριο 8 το πρωί με 8 το βράδυ σε δασικές περιοχές των Δήμων Κασάνδρας, Σιθωνίας και Αριστοτέλης στη Χαλκιδική. Για θερμή αλλά όχι καυτή εισβολή της ζέστης που κατεβαίνει στη χώρα μας από τη Δυτική και Κεντρική Ευρώπη, χωρίς ωστόσο να προκαλέσει ακραία φαινόμενα, κάνουν λόγο οι μετεωρολόγοι. Αναστάτωση στην Ιασονίδου στο ύψος της Φιλίππου από μεγάλη τρύπα που άνοιξε στη μέση του δρόμου, αποτελώντας κίνδυνο για οχήματα και πεζούς. Το σημείο έσπευσε άμεσα περιπολικό της Ελλάς, ενώ τοποθετήθηκε κόνος προκειμένου να την αποφεύγουν οι οδηγοί. Η αρμόδια υπηρεσία του Δήμου έχει ενημερωθεί και προβαίνει στην άμεση αποκατάσταση του προβλήματος. Τη λήξη του προγράμματος των δωρεάν απογευματινών χειρουργείων ανακοίνωσε η ηγεσία του Υπουργείου Υγείας, κάνοντας ταυτόχρονα έναν απολογισμό. Τα χειρουργεία αυτά διενεργήθηκαν με κονδύλια του Ταμείου Ανάκαμψης και το 25 έφτασαν τις 522.000. Το ενδεχόμενο να μειωθεί το ελάχιστο ποσοστό ιδιοκτησίας που απαιτείται για ένταξη στο πρόγραμμα ανακαινίζω, ώστε να αυξηθεί ο αριθμός των κλειστών κατοικιών που μπορούν να αξιοποιηθούν, εξετάζει η κυβέρνηση σύμφωνα με τον αναπληρωτή Υπουργό Οικονομικών Νίκο Παπαθανάση. Στη Βουλή κατατίθεται η ρύθμιση για τα πατίνια που προβλέπει πλήρη απαγόρευση της χρήσης τους από άτομα κάτω των 17. Σύμφωνα με τον κυβερνητικό εκπρόσωπο, η πρωτοβουλία αποσκοπεί στην ενίσχυση της οδικής ασφάλειας, πρόληψη ατυχημάτων αλλά και προστασία των ανηλίκων. Την αποχώρησή της από το ΣΥΡΙΖΑ ανακοίνωσε η Μαριλίζα Ξενογιανακοπούλου σε ανάρτησή της στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, κάνοντας άνοιγμα στον Αλέξη Τσίπρα. Η Ελλάς δημιουργεί διέξοδο και ελπίδα, αναφέρει χαρακτηριστικά. Επόμενο δελτίο σε μία ώρα, ακολουθεί εκπομπή αφιερωμένο με τη Δέσποινα Αυγερίδου.
0: Θεσσαλονίκη, FM 100.
2: Το άκουσες, το είπες.
3: Τι άκουσα, εγώ μόνο FM 100 ακούω.
2: Εφέστο. Αν σε ρωτήσουν, πες ακούω FM 100.
3: Δώσε δύναμη στη φωνή του Δημοτικού Ραδιοφώνου Θεσσαλονίκης.
2: Δώσε δύναμη στη δική σου φωνή.
4: Αν είσαι φαν των σπορ, βγάλε διαρκείας.
5: Διαρκείας στην κερκίδα του FM 100.
4: Εκεί που ο Σάκης Γκίνας ενημερώνει καθημερινά για ό,τι συμβαίνει στο χορτάρι,
5: στο παρκέ,
4: στην πόλη,
5: στον κόσμο. Με ρεπορτάζ,
4: σχόλια,
5: αναλύσεις,
4: συνεντεύξεις. Στην κερκίδα του FM 100 όλα παίζουν κάθε μεσημέρι στις 12.
5: Με τον Σάκη Γκίνα.
6: Τικ τακ, τικ τακ.
4: Μεσημέρι στην πόλη.
6: Λα, λα.
4: Ώρα για την καλύτερη ραδιοφωνική συντροφιά.
6: Λαλά.
4: Παρέα με επιλεγμένη μουσική.
6: Πω, πω, πω.
4: Πόλης Μαυρόπουλος λέμε.
6: Μεσημέρι στην πόλη. Με τον Πόλη.
4: Καθημερινά στη μία στον FM 100.
0: FM 100. Είσαι Θεσσαλονίκη.
7: Αφιερωμένο σε όσους πιστεύουν ότι ο πολιτισμός δεν είναι πολυτέλεια. Αφιερωμένο στους δημιουργούς, στις ιδέες, σε ιστορίες που αξίζει να ακουστούν. Καθημερινά, 4 με 6 το απόγευμα. Η Δέσποινα Αυγερίδου στον FM 100. FM 100. Εδώ ο πολιτισμός έχει ραδιόφωνο.

Καλησπέρα, καλησπέρα. Καλώς ήρθατε στην παρέα μας. Λίγα λεπτάκια μετά τις 4. Είστε εδώ στον FM 100. Καλή εβδομάδα, είπαμε. Όχι, δεν είπαμε. Καλή εβδομάδα να πούμε. Να είναι όμορφη, να είναι δροσερή και ευχάριστη αυτή η εβδομάδα. Είναι το αφιερωμένο, κυρίες και κύριοι, που μόλις ξεκίνησε εδώ στον FM 100. Δέσποινα Βιερίδου στο μικρόφωνο. Ελάτε να ξεκινήσουμε παρέα την εβδομάδα, να δούμε όλα τα ωραία, τα σημαντικά, τα ενδιαφέροντα που τρέχουν στην πόλη. Μείνετε εδώ μαζί μας έως τις 6. Νομίζω καλά θα περάσουμε και σήμερα.

A Night of Queen. Μια νύχτα με τους Queen, όχι τους ίδιους βεβαίως. Ένα αφιέρωμα στους Queen στο Ανοιχτό Δημοτικό Θέατρο Κήπου. Σήμερα μια εκρηκτική συναυλία με τα τραγούδια, τις τεράστιες επιτυχίες, Bohemian Rhapsody, The Show Must Go On, We Will Rock You, We Are The Champions, Radio Gaga, όλα ζωντανεύουν, I Want To Break Free. Κάτσε, θα θυμηθώ κι άλλα, είμαι jukebox, αν μου ρίξει κέρμα. Ζωντανεύουν λοιπόν στη σκηνή από ένα από τα πιο δυναμικά Queen Tribute Bands της Ευρώπης, A Night of Queen λοιπόν, με τους Bohemians στο Ανοιχτό Δημοτικό Θέατρο Κήπου σήμερα το βράδυ. Οι Bohemians είναι οι The Bohemians, παρουσιάζουν ένα μοναδικό show λοιπόν με τις μεγαλύτερες επιτυχίες του θρυλικού συγκροτήματος σε μια εντυπωσιακή συναυλία που αναπαριστά με μοναδικό τρόπο τόσο τον frontman, τον Freddie Mercury, όσο και τους Queen σαν μπάντα. Η εκπληκτική ομοιότητα και οι μοναδικές ερμηνείες δημιουργούν μέσα από τα τραγούδια των θρύλων της rock μουσικής μια ανεπανάληπτη εμπειρία που μεταφέρει το θεατή στην αυθεντική ατμόσφαιρα των Queen, αποδεικνύοντας ότι είναι το πιο δυναμικό και συναρπαστικό Queen Tribute Band.

Ελεονόρα Ζουγανέλη σήμερα το βράδυ στο φεστιβάλ της Μονής Λαζαριστών. Ένα καλοκαιρινό live λοιπόν, γεμάτο ένταση, συνέστημα και φυσικά αγαπημένα τραγούδια από το ρεπερτόριο της Ελεονόρας. Με τη χαρακτηριστική της ένταση, την εκφραστικότητα αλλά και αυτή την άμεσότητα που έχει με το κοινό της, η αγαπημένη Ελεονόρα Ζουγανέλη παρουσιάζει ένα πρόγραμμα με τραγούδια που έχουν σημαδέψει τη διαδρομή της αλλά και νεότερες μουσικές επιλογές. Ένα και μοναδικό live λοιπόν σήμερα το βράδυ με αγαπημένες στιγμές από την δισκογραφία της, τραγούδια που έγιναν κοινές αναμνήσεις αλλά και νέες μουσικές στάσεις. Η Ελεονόρα έρχεται σήμερα το βράδυ στο φεστιβάλ της Μονής Λαζαριστών.

0: τα δύσκολα, αυτά είναι τα δυνατά. Να πεις για μια φορά, δεν γυρίζω αληθινά.
1: Αυτά είναι τα δύσκολα, αυτά είναι τα δυνατά. Να πεις για μια φορά, θα τραβήξω αντίθετα.

Δύο τελευταίες παραστάσεις για την εκπληκτική όπερα Μποέμ στο Φεστιβάλ Επταπυργίου σήμερα και αύριο. Η κλασική όπερα Μποέμ έρχεται στο Φεστιβάλ Επταπυργίου για δύο τελευταίες παραστάσεις σε συμπαραγωγή με την Κρατική Ορχήστρα Θεσσαλονίκης από το Κέντρο Πολιτισμού φυσικά της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, αυτή η φιλόδοξη παραγωγή που παρουσιάζεται στο εμβληματικό μνημείο σε σκηνοθεσία του Αθανάσιου Κολαλά και σε μουσική διεύθυνση του Γιώργου Βράνου. Μια εξαιρετική παραγωγή, μια παράσταση που αναδεικνύει τη διαχρονικότητα του έργου μέσα από τη σύγχρονη ματιά της σκηνοθεσίας και των συντελεστών, ενώ οι διακεκριμένοι λυρικοί τραγουδιστές και Έλληνες και ξένοι, η συμμετοχή πολλαπλών χοροδιών και η ορχήστρα υψηλού επίπεδου μεταφέρουν το κοινό στον παριζιάνικο κόσμο των νεαρών καλλιτεχνών, αλλά και της εύθραυστης μιμής, όπου οι έρωτες, οι φιλίες και η απώλεια ζωντανεύουν με πάθος. Μποέμ λοιπόν του Πουτσίνη, σήμερα και αύριο, δύο τελευταίες συλλεκτικές θα έλεγα παραστάσεις στο Φεστιβάλ Επταπυργίου.

Μια γιορτή Πανσελίνου σήμερα το βράδυ στο Μέγαρο Μουσικής Θεσσαλονίκης. Σας το έλεγα και την προηγούμενη εβδομάδα. Ένα ανοιχτό disco party, κυρίες και κύριοι, στην πλατεία του Μεγάρου μπροστά στη θάλασσα. Μια πολύ ενδιαφέρουσα βραδιά και μάλιστα με ελεύθερη είσοδο. Η είσοδος γίνεται με δελτία εισόδου. Πρέπει να τα προμηθευτείτε και πιο μπροστά. Ελπίζω να μην έχουν εξαντληθεί, αλλά φαντάζομαι είναι ανοιχτός ο χώρος, θα υπάρχει διαθεσιμότητα. Ο Σύλλογος Φίλων Μουσικής, σε συνεργασία με το Μέγαρο Μουσικής φυσικά, συνεχίζει τον επιτυχημένο θεσμό που ξεκίνησε από το 2017, προσκαλώντας λοιπόν όλους εμάς σε μια καλοκαιρινή μουσικοχορευτική βραδιά κάτω από το φως της Πανσελίνου. Με τις μεγαλύτερες δίσκο επιτυχίες των δεκαετιών του 80 και του 90, αλλά και αγαπημένους ρυθμούς που παραμένουν διαχρονικοί έως σήμερα, η εκδήλωση υπόσχεται χορό, νοσταλγία και γιορτινή ατμόσφαιρα.

0: αφιερωμένο. Με τη Δέσποινα Αυγερίδου.
1: Φεστιβάλ Δάσους. Αριστοφάνη. Λυσιστράτη.
2: Κάθε πόλεμος εμφύλιος είναι. Τελεία και παύλα.
3: Λυσιστράτη είσαι.
2: Μην το πεις.
4: Στον ομώνυμο ρόλο η Ελισάβετ Κωνσταντινίδου.
5: Σκηνοθεσία Αστέριος Πελτέκης.
6: 30 Ιουνίου στο Θέατρο Δάσους.
7: Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος. Το θέατρό σας.
8: Με την υποστήριξη FM 100 TV 100.
9: Τόσοι άνθρωποι, να ξέρεις, ποτέ δεν χάθηκαν σε μία και μόνο μέρα. Πέρσες του Εσχύλου. Σκηνοθεσία Χρήστος Θεοδωρίδης.
10: Αχ, μια φορά, πόσο μεγάλη και γλυκιά ήταν στα αλήθεια η ζωή μας.
9: Πρωταγωνιστούν η Μαρία Ναυπλιώτου, Δημήτρης Καταληφός, Αναστάσης Ροηλός και Σταύρος Βίκος, πλαισιωμένοι από έναν δυναμικό 18 μιλή χορό.
10: Μια βαθιά αντιπολεμική κραυγή.
9: Πέρσες. 9 και 10 Ιουλίου, Θεσσαλονίκη, Θέατρο Δάσους. Εισιτήρια more.com.
11: Χορηγή επικοινωνίας FM 100 TV 100.
12: Το Φεστιβάλ Επταπεργίου 2026 παρουσιάζει την όπερα Μποέμ του Τζάκομο Πουτσίνι. Μια συγκλονιστική ιστορία για τον έρωτα, τα όνειρα της νιώτης και τη βίαιη ενηλικίωση. Με την Κρατική Ορχήστρα Θεσσαλονίκης. 17, 23, 25, 29 Ιουνίου και 1 Ιουλίου. Εισιτήρια στο more.com. Παραγωγή, διοργάνωση και ανθρωπολογισμού Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
11: Χορηγή επικοινωνίας FM 100 TV 100.
13: Θεσσαλονίκη FM 100.

Τα Αγιοπαυλίτικα επιστρέφουν. Ένα διήμερο εορτασμών, όπως το λέει και το όνομά του, στον Άγιο Παύλο, στη Δημοτική Ενότητα του Αγίου Παύλου, συγκεκριμένα του Δήμου Νεάπολης Σικιών. Φυσικά, με ένα διήμερο εκδηλώσεων αφιερωμένων στους Αποστόλους Πέτρο και Παύλο. Να πούμε βέβαια και χρόνια πολλά σήμερα και στον Πέτρο και στον Παύλο που γιορτάζουν, και στην Πετρίνα και στην Παυλίνα. Χρόνια σας πολλά. Ο εορτασμός λοιπόν συνδυάζει το θρησκευτικό στοιχείο με την ζωντανή παράδοση των λαϊκών πανηγυριών, προσφέροντας έτσι σε όλους βραδιές με μουσική, χορό και τραγούδι, και φυσικά είναι με ελεύθερη είσοδο. Οι εκδηλώσεις διοργανώνονται από το Δήμο Νεάπολης Σικαιών και την Κοινοφελή Οργάνωση Υπηρεσιών σε συνδυασμό με το πρόγραμμα των λατρευτικών εκδηλώσεων, δημιουργώντας έτσι έναν ανοιχτό τόπο συνάντησης για κατοίκους και επισκέπτες της περιοχής.

Ολοκληρώθηκε με μεγάλη επιτυχία και φέτος το Evia Film Project, με ένα μεγάλο κινηματογραφικό πανηγύρι μάλιστα και πολλές εκπλήξεις για παιδιά και μεγάλους το Σάββατο που μας πέρασε στο κατάμεστο Σινέ Απόλλων στα Λουτρά Εδιψού, με την προβολή της αγαπημένης, της πολύ αγαπημένης θα έλεγα, ταινίας Jurassic Park του Steven Spielberg. Το κοινό είχε την ευκαιρία να απολαύσει χειροποίητα κεράσματα από τοπικές επιχειρήσεις, άφθονη μπύρα, ενώ στην είσοδο του Σινέ Απόλλων οι θεατές έκαναν τατουάζ με ταξοτυπίες. Απόλαυσαν και ζογλερικά και σαπουνόφουσκες και πήραν μαζί τους ως αναμνηστικά αυτής της βραδιάς δωράκια εμπνευσμένα από την τελετή λήξης της διοργάνωσης που και φέτος είχε μεγάλη επιτυχία και πολύ, και πολύ μεγάλη συμμετοχή επίσης. Ένας θεσμός λοιπόν, το Evia που εξελίσσεται σε θεσμό, είναι το πέμπτο Evia Film Project και ξεκίνησε έτσι με αφορμή τις καταστροφικές πυρκαγιές που είχαν γίνει στην Εύβοια την αμέσως επόμενη χρονιά, έτσι για να τονώσει λίγο την περιοχή, και τα κατάφερε και έχει εξελιχθεί σε έναν πολύ αγαπημένο θεσμό. Φυσικά διοργανώνεται από το Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης.

Η κωμωδία «Ο Σόζον Εαυτόν Σοφίτο» του Εντουάρντο Ντε Φίλιππο έρχεται στην Βόρεια Ελλάδα με πρώτο σταθμό τη Χαλκιδική στο Αμφιθέατρο Σίβηρης και στη συνέχεια στη Θεσσαλονίκη στο Θέατρο Κήπου. Είναι σε σκηνοθεσία της Ταμίλας Κουλίεβα με έναν εξαιρετικό θίασο. Η παράσταση αποτελεί μια τρυφερή και γεμάτη ταμπεραμέντο θεατρική πρόταση που ζωντανεύει έναν κόσμο γεμάτο παρεξηγήσεις, πρόβες, έρωτες και ανατροπές, αποτείοντας παράλληλα φόρο τιμής στα ιστορικά μπουλούκια και στην ομαδική ζωντανή και βαθιά ανθρώπινη παράδοση του θεάτρου. Με φόντο έναν περιοδεύοντα θίασο, το έργο συνδυάζει χιούμορ, θεατρικές παρεξηγήσεις και ανθρώπινη ζεστασιά, φωτίζοντας ένα κόσμο που η σκηνή και η ζωή μπλέκονται διαρκώς. 24 Ιουλίου στο Αμφιθέατρο της Σίβηρης στη Χαλκιδική, ενώ Δευτέρα, Τρίτη και Τετάρτη 27, 28 και 29 Ιουλίου στο Θέατρο Κήπου. Ο Σόζον Εαυτόν Σοφίτο λοιπόν, σε σκηνοθεσία όπως είπα της Ταμίλας Κουλίεβα, με εξαιρετικούς πρωταγωνιστές, Δημήτρης Παπανικολάου, Θανάσης Κουρλαμπάς, Δανάη Παπά, Μιχάλης Πανάδης, Πάνος Κλάδης, Ιάσον Βροχίδης και η Ταμίλα Κουλίεβα.

με μια μεγάλη συναυλία αφιερωμένη σε όλους τους αγαπημένους του θαυμαστές. Ο Αντώνης Ρέμος θα γιορτάσει τα 30 χρόνια του στο τραγούδι. Αργεί ακόμη, Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου. Ο Αντώνης Ρέμος, σίγουρα έχετε δει αυτό το βιντεάκι που δημοσίευσε στο Instagram και μας καλεί να, μέσα από μια τρυφερή εξομολόγηση, να γιορτάσουμε μαζί του τα 30 χρόνια παρουσίας του στο χώρο της μουσικής, λέγοντας ότι αυτούς τους δρόμους περπάτησα παιδί, εγώ και τα όνειρά μου, σήμερα δεν είμαι πια μόνος. 30 χρόνια στο τραγούδι, γνώρισα όλους και όλες εσάς, με βάλατε στα σπίτια σας και στις καρδιές σας, είστε οι φίλοι μου. Αναφέρει ο Αντώνης Ρέμος αυτό το βίντεο από τη Θεσσαλονίκη. Το βίντεο, αν δεν το έχετε δει, να σας πω ότι δείχνει τον Αντώνη Ρέμο να περπατά και να επισκέπτεται μερικά από τα τοπόσημα της πόλης, όπως ο Λευκός Πύργος, το άγαλμα του Μεγάλου Αλεξάνδρου, στην παραλία της Θεσσαλονίκης, όπου θα δώσει και την μεγάλη συναυλία, όπως είπαμε, το Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου, για τα 30 χρόνια του στη δισκογραφία, με ελεύθερη είσοδο για το κοινό και πολλές εκπλήξεις.

55ο Φεστιβάλ Ολύμπου, κυρίες και κύριοι, ξεκινά αυτό το Σάββατο 4 Ιουλίου. Το πλήρες πρόγραμμα λοιπόν του 55ου Φεστιβάλ παρουσιάστηκε προχθές από τον πρόεδρο του, τον Γρηγόρη Παπαχρήστο, και την καλλιτεχνική διευθύντρια, την κυρία Βάσια Καραβέλη. Το φετινό καλοκαίρι λοιπόν το κοινό θα έχει την ευκαιρία να απολαύσει ένα πρόγραμμα που συνδυάζει φυσικά το αρχαίο δράμα κλασικών συγγραφέων, το σύγχρονο θέατρο, τη μουσική, τις εικαστικές τέχνες, καθώς και τις νέες καλλιτεχνικές δημιουργίες, αλλά και την έρευνα και την παιδεία. Αυτό το Σάββατο λοιπόν ξεκινά με την μουσικοθεατρική παράσταση Νίκος Ξυλούρης, Αρχάγγελος της Κρήτης. Συνεχίζεται όλο τον Ιούλιο με Πέρσες, με Χατζινάσκιο και Κορκολί, με την επιθεώρηση Εγώ θα σας τα πω, με γαστρονομικό φεστιβάλ, με Μίδια, με Πίξ Λάξ, με Λυσιστράτη, με Μανώλη Μητσιά και Αλεξάνδρα Γκράβας, με τον Καταφαντασίαν Ασθενή, με Ιφηγένεια Ναυλίδη, με Ιουλία Καραπατάκη. Όπως καταλαβαίνετε, είναι πάρα πολύ πλούσιο το πρόγραμμα. Και Νατάσα Αμποφίλιο έχει τον Αύγουστο, και Ρίτα Αντωνοπούλου, και Πρωτοκάλογλου Πρωτοψάλτη. Έχει πολύ ωραία πράγματα και ολοκληρώνεται στις 8 Σεπτεμβρίου και στο Αρχαίο Θέατρο του Δίου, αλλά και στο Λιτόχωρο και στον Λόφο της Παναγιάς της Κονταριώτισσας και στο Κάστρο του Πλατά Μόνα και σε πολλά σημεία εκεί στην περιοχή της Πιερίας. Πραγματικά ένα φεστιβάλ πολύ αγαπημένο, το Φεστιβάλ Ολύμπου, κάτω από τη σκιά βέβαια του Βουνού των 12 Θεών. Λίγα λεπτάκια είμαστε πριν από τις 5 από ό,τι βλέπω. Οπότε πάμε σιγά σιγά σε δελτίο ειδήσεων. Λίνα Πέτκου πανέτοιμη να μας ενημερώσει και επιστρέφουμε με αφιερωμένο μέρος δεύτερο.

0: Δημοτικό Ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. FM 100. Ειδήσεις.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, ένα γερμό σήμανε στην πυροσβεστική για φωτιά που εκδηλώθηκε σε ξηρά χόρτα στην Ανατολική Θεσσαλονίκη. Η πυρκαγιά ξέσπασε στον Δήμο Πηλέας Χορτιάτη, στη συμβολή των οδών Τομπάζη και Κουντουριώτη, πάνω από τη Μουδανιών, στο ύψος του Εμπορικού Κέντρου Μακεδονίας. Στο σημείο επιχείρουν 12 πυροσβέστες με 6 οχήματα για την κατάσβεσή της. Η διατήρηση των χαμηλών τιμών σε 2.000 προϊόντα αποφασίστηκε μεταξύ κυβέρνησης και εκπροσώπων των σούπερ μάρκετ σε σύσκεψη στο Μαξίμου, ενώ από την 1η Ιουλίου σταματάει η εφαρμογή του πλαφών στο περιθώριο κέρδους. Όπως δήλωσε ο Υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος, από τον Σεπτέμβριο θα υπάρξουν και νέες μειώσεις σε βασικές κατηγορίες προϊόντων. Η εισαγγελική έρευνα είναι σε εξέλιξη για την αυτοαποκαλούμενη αντισιονιστική περιπολία μελών του Ρουβίκονα σε δρόμους της Θεσσαλονίκης. Θα ερευνηθεί αν στοιχειοθετούνται τα αδικήματα της δημόσιας υποκίνησης μίσους, της συμμορίας, της απειλής και της διέγερσης σε διάπραξη εγκλημάτων. Καταργεί την τελωνιακή ατέλεια για εισαγόμενα αγαθά χαμηλής αξίας έως 150 ευρώ από τρίτες χώρες προς την Ευρωπαϊκή Ένωση, η ΑΔΕ. Από την 1η Ιουλίου επιβάλλεται ειδικός καταποκοπή δασμός 3 ευρώ αναγραμμή διασάφησης για κάθε επαυθείας εξ αποστάσεως πώληση προς καταναλωτές. Στη σύλληψη ενός 28χρονου υπηκόου Τουρκίας προχώρησαν αστυνομικοί της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος. Σύμφωνα με την ΕΛΑΣ, ο 28χρονος ταυτοποιήθηκε ως ο δράστης της δολοφονίας ενός 25χρονου ομοεθνούς του, η οποία είχε σημειωθεί το βράδυ της 13ης Ιουνίου στην περιοχή των Εξαρχείων. Ολοκληρώθηκε η ανέλκυση του πυροσβεστικού ελικοπτέρου Bell 214V από τη λίμνη ΑΟΟΥ. Μηχανικοί αφαίρεσαν τα καύσιμα και τη δεξαμενή του, ενώ τώρα μεταφέρεται στα Ιωάννινα για να εξεταστεί από πραγματογνώμονες. Το ελικόπτερο είχε πέσει στη λίμνη την περασμένη Πέμπτη κατά τη διάρκεια υδροληψίας για την κατάσβεση πυρκαγιάς. Μέχρι αύριο Τρίτη, περίπου 1 εκατομμύριο οικογένειες με παιδιά θα λάβουν στους τραπεζικούς τους λογαριασμούς την έκτακτη οικονομική ενίσχυση των 150 ευρώ. Έως τις 31 Αυγούστου θα ακολουθήσει ένας δεύτερος γύρος πληρωμών για παιδιά που γεννήθηκαν από την 1η Ιανουαρίου 2025 έως και την 31η Ιουλίου 2026, υπό την προϋπόθεση ότι πληρούνται οι προβλεπόμενοι όροι, μεταξύ των οποίων η έκδοση αφημεί για τα νεογέννητα από 1η Ιανουαρίου. Σε υψηλά επίπεδα παραμένουν οι θερμοκρασίες σε μεγάλο μέρος της κεντρικής και ανατολικής Ευρώπης, με περισσότερους από 130 εκατομμύρια ανθρώπους να αναμένεται να βιώσουν θερμοκρασίες άνω των 35 βαθμών Κελσίου. Το κύμα ζέστης πλήττει κυρίως την Ουγγαρία, τη Σερβία, τη Ρουμανία, την Κροατία, την Αυστρία, τη Νότια Πολωνία, τη Δυτική Ουκρανία και τη Βόρεια Ιταλία, ενώ σε κατάσταση αυξημένης επιφυλακής παραμένουν Σλοβακία και Αυστρία. Στη Γαλλία η ζέστη παρουσιάζει σταδιακή υποχώρηση, ωστόσο οι υγειονομικές αρχές διατηρούν τα μέτρα επαγρύπνησης. Οι συνομιλίες σε τεχνικό επίπεδο μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν αναμένεται να συνεχιστούν σε όλα τα πεδία που καλύπτει το μνημόνιο κατανόησης, σύμφωνα με Αμερικανό αξιωματούχο. Επόμενο δελτίο ειδήσεων σε μία ώρα.
2: Άκου δυνατά, πες το δυνατά. Ακούω FM 100, το δικό μου ραδιόφωνο.
3: Με τη Δύση του Ηλίου, ανατέλει καθημερινά, από Δευτέρα έως Παρασκευή, 8 με 10 το βράδυ, η εκπομπή Μπολερό. Με την Αριστεία Κοντόζογλου ζωντανά, στο Δημοτικό Ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης, FM 100.
2: Θέσεις και απόψεις. Γιατί υπάρχει άποψη για την πολιτική, την οικονομία, την κοινωνία. Καθημερινά 10 με 12, με το Βασίλη Κοντογουλίδη.
4: Νέες κυκλοφορίες στον FM 100. Νέοι καλλιτέχνες. Καινούργιες κυκλοφορίες. Επιτυχίες που θα σιγοτραγουδήσετε. Τραγούδια που θα αγαπήσετε. Ό,τι αφορά στη σύγχρονη ελληνική μουσική σκηνή είναι εδώ. Νέες κυκλοφορίες στον FM 100. Κάθε Σάββατο στις 6 το απόγευμα με τη Μέρη Λεριά.
5: Με τα ψηλά, τα πάτη, τα βουνά.
6: Καλοκαίρι στο Θέατρο Κήπου 2026. Το καλοκαιρινό φεστιβάλ της πόλης επιστρέφει στο Δημοτικό Θέατρο Κήπου. 51 παραστάσεις, 37 καλλιτεχνικά σχήματα. Καλοκαίρι στο Θέατρο Κήπου. 3 Ιουνίου έως 23 Σεπτεμβρίου 2026. Δήμος Θεσσαλονίκης.
7: Δείτε το πρόγραμμα στο e-pavla-thessaloniki-culture.gr.
2: Χορηγή επικοινωνίας FM 100 TV 100.
8: Το καλοκαίρι έχει επιθεώρηση.
9: Εγώ θα σας τα πω.
8: Ανατρεπτική πολιτική σάτιρα. Γιατί κάποιος πρέπει να τα πει.
9: Σκηνοθεσία Βαγγέλης Θεοδωρόπουλος. Κείμενα Γεράσιμος Ευαγγελάτους και Δημήτρης Καλλιώτης. Μουσική Θέμης Καραμουρατίδης.
10: Παίζουν Πιατάς, Κοκκίδου, Μακαλιάς, Τσαγκαράκη, Καλούτα, Κεκέ, Διακοπαναγιώτου, Βιδαλάκης, Ισιδώρου.
11: Θεσσαλονίκη. Ανοιχτό θέατρο Σικεών. Μάνος Κατράκης, 8 Ιουλίου.
8: Εισιτήρια more.com.
2: Χορηγή επικοινωνίας FM 100 TV 100.
0: Θεσσαλονίκη, FM 100.
12: Αφιερωμένο με τη Δέσποινα Αυγερίδου.

Λίγα λεπτά και μετά τις 5 είμαστε εδώ. Επιστρέψαμε κυρίες και κύριοι, όπως σας το υποσχέθηκα. Λίγα λεπτά και πριν τις 5. Είστε εδώ στον FM 100 και είναι το αφιερωμένο στην παρέα σας. Τα καλοκαιρινά σας απογεύματα από τις 4 έως τις 6 τα λέμε παρεούλα. Κάνουμε τις βόλτες μας, βλέπουμε όλα αυτά τα ωραία που θα μας κρατήσουν συντροφιά φέτος το καλοκαίρι, που θα δώσουν δροσιά έτσι στις νύχτες μας, στα βράδια μας, τα καλοκαιρινά. Πανσέλινος της Φράουλας σήμερα, και από ό,τι με ενημερώνει και μία φίλη έτσι που τα ξέρει αυτά, είναι μία δύσκολη Πανσέλινος, έτσι, και ανάδρομο Ερμή, οπότε υπάρχει και μία ψηλό ασυνεννοησία. Οπότε αν δεν μπορείτε να συνεννοηθείτε και να επικοινωνήσετε, μην νομίζετε ότι φταίτε εσείς, η Πανσέλινος της Φράουλας φταίει, για όλα αυτή φταίει. Έτσι κι αλλιώς η επικοινωνία και η συνεννόηση έχουν γίνει πολύ δύσκολες πίστες, έχω να σας πω. Ήρθε και η Πανσέλινος της Φράουλας να μας αποτελειώσει. Δεν βαριέσαι, καλά να είμαστε όλα, για τους ανθρώπους είναι.

Μια παράσταση βασισμένη στον ιστορικό δίσκο «Άι Λαός», σε σύλληψη και σκηνοθεσία του Στέλιου Βραχνή, του αγαπημένου, με εξαιρετικούς πρωταγωνιστές. Έρχεται μέσα στον Ιούλιο στο Θέατρο Γης. «Άι Λαός» λοιπόν, και η ιστορία αρχίζει λίγες ώρες μετά την άλωση της Τρίας. Οι γυναίκες της Τρίας δεν απευθύνονται σε θεατές, αλλά σε έναν κόσμο που εξακολουθεί να παράγει πολέμους και ερείπια. Η απόσταση ανάμεσα στη σκηνή και την πλατεία καταργείται σταδιακά, μετατρέποντας το κοινό σε μάρτυρα μιας μνήμης που εξακολουθεί να ζητά δικαίωση. Ναι, καλά σας θυμίζουν τις Τροάδες. Οι Τροάδες λοιπόν αφηγούνται την άλωση μιας πόλης. Ο Άι Λαός τραγουδά τις πληγές ενός λαού. Ανάμεσα στα δύο έργα μεσολαβούν περισσότεροι από 20 αιώνες βέβαια, όμως τα ερωτήματα παραμένουν τα ίδια. Τι απομένει όταν τελειώσει ο πόλεμος? Πόσοι αστιάνακτες πρέπει ακόμη να χαθούν για να πάψει ο κόσμος να γεννά πολέμους? Γιώτα Φέστα, εξαιρετική Γιώτα Φέστα, αγαπημένη στο ρόλο της Εκάβης, εξαιρετικά ταλαντούχα και η Ιωάννα Πηλιχού στο ρόλο της Ανδρομάχης.

Ένα πολύ σημαντικό αφιέρωμα στις βραδιές ποίησης που κάθε χρόνο έτσι μας χαρίζει το Φεστιβάλ Επταπηργίου φέτος σε Φέρεις. Όπου και να ταξιδέψω, η Ελλάδα με πληγώνει. 35 καλλιτέχνες συναντιούνται επί σκηνής σε μια πολυφωνική παράσταση, 20 μελοποιημένα ποίηματα, απαγγελίες, αφηγήσεις, πρωτότυπες νέες μελοποίησεις και βιντεοπροβολές ξεδιπλώνουν τις κομβικές θεματικές της ζωής και του έργου του Σεφέρη. Ένα Σεριάνι λοιπόν στην ποίησή του, ένα πέρασμα μέσα από την αλμύρα των στίχων του και την διαχρονική γοητεία του λόγου του. Ο στίχος του Γιώργου Σεφέρη συνομίλησε όσο λίγοι με την μουσική, σημαντικοί Έλληνες συνθέτες τον μελοποίησαν, αναγνωρίζοντας τα ποίηματά του έναν εσωτερικό ρυθμό. Ο Μίκης Θοδωράκης, ο Ηλίας Ανδριόπουλος, ο Δήμος Μούτσης, ο Μαρκόπουλος, ο Μίλτος Πασχαλίδης, η αδερφή Κατσιμίχα. Δύο υπέροχες βραδιές λοιπόν την ερχόμενη εβδομάδα, Τρίτη 7 και Τετάρτη 8 Ιουλίου, στο Φεστιβάλ Επταπηργίου. Πάντα βέβαια όλες αυτές οι βραδιές φέρουν την υπογραφή, τα κείμενα και τη λογοτεχνική μελέτη της Άννας Μικονίου.

Βγαίνει ο ήλιος στην πλατεία, κίνηση και φασαρία. Μες στα μάτια των ανθρώπων τίποτα. Το μωρό θέλει να παίξει, η ζωή να επιστρέψει. Πάντο γνώστες που δεν ξέρουν

Πέφτει νύχτα μες στην πόλη, έφυγε η βδομάδα όλη. Και εσύ στη φυλακή σου, κάγκελα και στη ψυχή σου,

0: που πεινάει.
1: Ανθρώπος που πεινάει.
0: Η μάνα που βουρκώνει είναι η μάνα σου. Πονάς, ξεχάσες να αγαπάς.

0: αφιερωμένο με τη Δέσποινα Αυγερίδου.
1: 100% στον FM 100. 100% ενημέρωση, επικαιρότητα, πολιτική, ανάλυση, παρασκήνιο, απόψεις. 100% πολιτισμός και ψυχαγωγία. Όλα όσα πρέπει να γνωρίζουμε κάθε πρωί. Καθημερινά, Δευτέρα με Παρασκευή, 8 με 10 το πρωί, με την Κάτια Γερακαρίτου και το Βαγγέλη Στολάκη. 100% η εκπομπή σου. 100% στον FM 100.
2: Αγαπημένες, ελληνικές μουσικές επιτυχίες. Σχόλια. Ειδήσεις. Επικοινωνία.
3: Δες το μουσικά. Δες το θετικά. Δες το ραδιοφωνικά.
2: Δες το από άλλη μεριά. Με τη Μέρη Λεριά.
4: Καθημερινά 6 με 8 το απόγευμα.
5: Πιάνω.
6: Πιάνω.
5: Βάζω.
6: Βάζω.
5: Το κεφάλι.
6: Το κεφάλι.
5: Κατεβάζω.
6: Κατεβάζω.
5: Φτιάχνω τα χέρια μου.
6: Φτιάχνω τα χέρια.
5: Και σηκώνω ψηλά.
7: Μπράβο.
8: Αυτό που ακούσατε δεν ήταν απλά μία άσκηση. Ήταν μία νέα αρχή. Με την πρωινή παιδική παρέμβαση δίνουμε στον παιδικό εγκέφαλο την ευκαιρία για μία νέα αρχή, στηρίζοντάς τον να ξεπεράσει τις δυσκολίες και να ανακαλύψει νέες δυνατότητες. Στην ΕΛΕΠΑΠ έχουμε κάνει την αρχή εδώ και χρόνια. Συνεχίστε να στηρίζετε τα γενναία μας παιδιά. Μάθετε περισσότερα στο elepap.gr.
9: Τι είσαι, Δημήτρη μου?
10: Είμαι γενναίος. Θα τα καταφέρω.
11: Κλιματική αλλαγή. Στόχος προσαρμογή.
12: Χάρη στο πρόγραμμα LifeIP Adapting.gr δημιουργούμε πανελλαδικά δράσεις κατάρτισης και επιμόρφωσης της δημόσιας διοίκησης και ενημέρωσης των πολιτών. Διοργανώνουμε σεμινάρια και info days, μελετάμε τις επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής σε μνημεία, αρχαιολογικούς χώρους, τοπία, ιστορικές πόλεις και οικισμούς.
13: Έργο LifeIP Adapting.gr, ενισχύοντας την εφαρμογή πολιτικής για την προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή στην Ελλάδα. Συγχρηματοδότηση Ευρωπαϊκή Ένωση και Πράσινο Ταμείο. Ενημέρωση www.adaptivegreece.gr.
14: Το κλίμα αλλάζει. Εμείς.
15: FM 100. Είσαι Θεσσαλονίκη.

0: Έτσι, με ένα ταξιδιάρικο τραγούδι θα υποδεχθώ τον επόμενο καλεσμένο μου, γιατί το ταξίδι αυτό το μαγικό για το οποίο έχουμε μιλήσει αρκετά αυτές τις μέρες, το ταξίδι της Λυσιστράτης, έφτασε η ώρα, ξεκινά αύριο εδώ από την πόλη της Λυσιστράτη, από το Θέατρο Δάσους, που είναι και η έδρα έτσι, όλων αυτών των υπέροχων θεαμάτων που βλέπουμε και φέτος στο Φεστιβάλ Δάσους. Ξεκινά αυτό το μαγικό ταξίδι λοιπόν με έναν μαγικό, θα έλεγα, θίασο, μια παραγωγή εξαιρετικών συντελεστών και προδιαγραφών, η οποία μάλιστα θα ταξιδέψει και στη Ρώμη. Τα έχω ζηλέψει αυτό με τη Ρώμη πάρα πολύ, έχω να σας πω. Και θα μιλήσουμε με, όχι με γυναίκα, ναι, κάνουμε την έκπληξη, διότι εγώ ήθελα να μιλήσω και με έναν άντρα της παράστασης και έχω τον καλύτερο, έχω να σας πω, τον Κρατερό Κατσούλη στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής, και χαίρομαι πάρα πολύ. Καλησπέρα σας.
1: Πολύ καλησπέρα σας. Πολύ καλησπέρα σας. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τα καλά σας λόγια. Δεν είμαι ο καλύτερος, είμαι ένας από τους ηθοποιούς μας. Νομίζω ότι είναι όλοι καλύτεροι.
0: Έχετε απόλυτο δίκιο και παίζουν και αγαπημένοι μου, μην παρεξηγηθώ, εννοείται. Αλλά εσάς έχω τώρα στη γραμμή, έπρεπε να πω ότι είστε ο καλύτερος. Έτσι, ποιητική αδεία και ραδιοφωνική.
1: Είναι όπως τα είπατε, νομίζω έχουμε τη χαρά και την τύχη και την ευλογία να είμαι μέρος μιας καταπληκτικής ομάδας ηθοποιών, συντελεστών, τεχνικών, ανθρώπων όλων που είναι πάρα πάρα πολύ, που ξέρετε, ειδικά στις θεατρικές παραστάσεις των κρατικών θεάτρων, και είναι τόσο συγκινητικό που υπάρχουν τόσοι πολλοί άνθρωποι που ο καθένας από την πλευρά του κάνει με τόση αγάπη και νεράκι το δικό του κομμάτι δουλειάς, που είναι αναπόσπαστο στοιχείο και απόλυτα σημαντικό για να μπορέσει να ολοκληρωθεί εν τέλει μία παράσταση και να παραδοθεί στον κόσμο. Και νομίζω, αισθάνομαι ότι έχουμε φτιάξει μια πάρα πολύ όμορφη παράσταση.
0: Είναι σημαντικό που το λέτε αυτό, κύριε Κατσούλη. Είναι σημαντικό που το λέτε, γιατί φαντάζομαι με κάποιους από τους συντελεστές συναντηθήκατε για πρώτη φορά εσείς, δεν τους γνωρίζετε. Εμείς εδώ στην πόλη τους ξέρουμε, ναι. Και είναι σημαντικό να το λέτε εσείς αυτό, γιατί το βλέπετε με μία ματιά έξω από τα πράγματα για το πώς λειτουργεί η δεύτερη μεγάλη κρατική σκηνή της χώρας, ναι.
1: Κοιτάξτε, έτσι κι αλλιώς, πάντα λέμε και ισχύει αυτό ανέκαθεν. Δηλαδή, το θέατρο είναι μια ομαδική δουλειά εντελώς.
0: Σαφώς, βέβαια.
1: Βέβαια, το σημαντικό κομμάτι είναι ότι όταν κανείς έχει την ευκαιρία να συνεργαστεί με μεγάλα κρατικά θέατρα, εκεί, επειδή είναι πολύ μεγαλύτερες οι ομάδες των ανθρώπων που δουλεύουν, γιατί σπάνια τώρα να είναι, ξέρω εγώ, ιδιωτική, ένας επιχειρηματίας στο ελεύθερο θέατρο να ανεβάσει ένα έργο.
0: Πολύ δύσκολο αυτό. Δεν μπορεί να το κάνει εύκολα.
1: Είναι σπάνιο. Συμβαίνει, αλλά είναι σπάνιο. Στο κρατικό θέατρο, λοιπόν, έχουμε την τύχη να είναι πάρα πολλοί άνθρωποι. Και είναι ενδιαφέρον και πάντα συγκινητικό να βλέπεις πώς δουλεύουν όλοι αυτοί οι άνθρωποι. Πόσο ωραία πράγματα κάνουν και πόσο πολύ αγαπάνε αυτή τη δουλειά. Είναι σημαντικό.
0: Είναι πολύ σημαντικό και σας ενώνει αυτή η κοινή αγάπη για το θέατρο. Φαντάζομαι πως δεν μπορεί εύκολα κάποιος να κάνει αυτό το επάγγελμα, έτσι, αν δεν το αγαπά βαθιά. Και βγαίνει αυτή η αγάπη έτσι, από τα λόγια σας, κύριε Κατσούλη. Θέλω τη μέχρι τώρα εμπειρία σας από τις πρόβες. Αύριο είναι η πρεμιέρα και τα συναισθήματα της τελευταίας στιγμής. Εσείς το έχετε και με το ρεπορταζιακό. Δώστε μου ένα ρεπορτάζ της τελευταίας στιγμής.
1: Δεν θα πρωτοτυπήσω ιδιαίτερα, γιατί πάντα. Οι τελευταίες στιγμές, η αλήθεια είναι ότι έχουν ένα περισσότερο, ας το πούμε, άγχος, ας το πούμε,
0: λογικό.
1: Αγωνία, ας το πούμε, ναι, γιατί όσο και να, όσο έτοιμος και να αισθάνεσαι, όσο και να έχεις δουλέψει, πάντα έχεις την αγωνία, αυτό που έχεις προσπαθήσει, αυτό που έχουμε καταθέσει, να επικοινωνηθεί και να αγκαλιαστεί και να αγαπηθεί από το κοινό. Έχουμε όμως μεγάλη χαρά, έχουμε όμως μεγάλη ικανοποίηση στον τρόπο που δουλέψαμε, στον χρόνο που δουλέψαμε, οι σχέσεις που φτιάχτηκαν. Θεωρώ ότι είναι μια πολύ σπάνια και ένα πολύ ιδιαίτερο ανέβασμα της Λυσιστράτης σε σχέση με όλα αυτά που έχουν γίνει μέσα στα χρόνια.
0: Αυτό υποπτεύομαι και εγώ από όσα έχω ακούσει και μιλώντας και με την Ελισάβετ Κωνσταντινίδου και από αυτά που άκουσα και στη συνέντευξη τύπου, έχει κεντρηθεί πάρα πολύ η περιέργειά μου να δω την προσέγγιση που έχει κάνει και ο Αστέριος Πελτέκης σε αυτή την Λυσιστράτη, γιατί τη Λυσιστράτη την ξέρουμε την ιστορία της, αλλά είναι μια άλλη ματιά από ό,τι καταλαβαίνω.
1: Κοιτάξτε να δείτε, είναι μια ματιά με απόλυτο σεβασμό καταρχάς στον ποιητή, στο έργο, στο μήνυμα του έργου, και εάν προσθέσουμε κάτι διαφορετικό που δεν συμβαίνει πάρα πολύ συχνά ή συμβαίνει σπανιότερα, είναι ότι επειδή ο ίδιος ο Αστέρης είναι και ηθοποιός, έχει νομίζω ισορροπεί πάρα πολύ καλά και χρησιμοποιεί πάρα πολύ σοφά και ορθά τις δυο του ιδιότητες, του ηθοποιού και του σκηνοθέτη, και έχει φτιάξει μια παράσταση ηθοποιών. Έχει φτιάξει μια παράσταση όπου αυτό που τον ενδιαφέρει είναι να αναδειχθούν όσο γίνεται περισσότερο οι ρόλοι και οι ηθοποιοί που κάνουν τους ρόλους, και πάνω απ' όλα όλοι αυτοί να υπηρετήσουμε το έργο. Και νομίζω ότι αυτό προσωπικά εμένα με βρίσκει εξαιρετικά σύμφωνο και ευγνώμων, γιατί πραγματικά πιστεύω πάντα ότι πρέπει, όταν καταψανόμαστε με αυτά τα τεράστια κείμενα, να έχουμε τον ανάλογο σεβασμό, ενδιαφέρον, περιέργεια, αγάπη, να τα αποδώσουμε όσο πιο καλά μπορούμε κοντά στην αρχική ιδέα του μεγάλου ποιητή που έχουμε να κάνουμε κάθε φορά.
0: Κύριε Κατσούλη,
1: και όχι να προτείνονται προσωπικές διαδρομές προκειμένου να φανούν.
0: Ναι, συμβαίνουν και αυτά, συμβαίνουν. Τα έχουμε δει και τα βλέπουμε. Εντάξει, ναι, όλα χρειάζονται, εγώ θα πω. Όλα χρειάζονται.
1: Εδώ όμως δεν το έχουμε. Εγώ δεν είμαι σίγουρη ότι όλα χρειάζονται.
0: Όλα χρειάζονται για να γίνονται και οι συγκρίσεις και για να καταλαβαίνουμε κάποια πράγματα και να αντιλαμβανόμαστε έτσι. Τι γίνεται. Αν και είμαστε πια πιο υποψιασμένοι ως θεατές, κύριε Κατσούλη, θα πω, τα τελευταία χρόνια νομίζω ότι το κοινό αντιλαμβάνεται πολύ περισσότερα πόσα θέλουν ίσως να καταλαβαίνει. Και αυτό είναι καλό, θα έλεγα.
1: Ναι.
0: Για πείτε μου λίγο, εν έτη 2026 η Λυσιστράτη, και θέλω να μου πείτε έτσι την δική σας ματιά για την Λυσιστράτη. Ποια είναι η Λυσιστράτη και πώς στέκεται μέσα σε αυτό το δυστοπικό έτσι γύρω-γύρω της επικαιρότητας με όλα αυτά που συμβαίνουν.
1: Κοιτάξτε, η Λυσιστράτη είναι αυτή που ήταν πάντα, δεν αλλάζει κάτι. Είναι η πρόταση για ειρήνη. Είναι ο εμπεγμός και η σάτυρα στους πολεμοχαρείς άντρες, στους πολεμοχαρείς ανθρώπους που κάπως πρέπει να εκφραστούν με μια θηλυκή, με μια αρσενική πλευρά.
0: Ναι.
1: Νομίζω ότι ο Αριστοφάνης πολύ προφανώς ως τεράστιος ποιητής που ήταν, χρησιμοποιεί έντεχνα και περίτεχνα όλη αυτή τη φύση των ανθρώπων προκειμένου να πει όλα αυτά τα δεινά που φέρνει ο πόλεμος, τα οποία δυστυχώς δεν πρόκειται να αλλάξουν ποτέ, γιατί ο άνθρωπος είναι ένα τέτοιο όν και όταν μπλέκεται σε τέτοιες καταστάσεις, οι συνέπειες και το τίμημα είναι πάντα το ίδιο.
0: Ναι.
1: Εδώ λοιπόν υπάρχει η πρόταση της Λυσιστράτης που λέει ότι ας αφήσουμε τον πόλεμο λοιπόν, αφήστε σε εμάς να διοικούμε τη χώρα, και σταματήστε τον πόλεμο να χαρούμε τη ζωή, να χαρούμε τον έρωτα, να χαρούμε τα φωτεινά και τα ωραία πράγματα. Και θα ήταν πάρα πολύ ενδιαφέρον αν μπορούσε να γίνει την ονοματικότητα αυτό, να πούμε.
0: Εσάς αυτά τα λόγια, έτσι, ο υπέροχος ποιητικός λόγος του Αριστοφάνη που τον φέρνετε στα χείλη σας, σας επηρεάζει, έτσι, σας έχει κάνει να έχετε γλυκάνει λίγο περισσότερο με όλα αυτά που συμβαίνουν, γιατί πραγματικά το έχουμε τόσο πολύ ανάγκη, γι' αυτό σας το ρωτώ, αν σας επηρεάζει όλο αυτό και σας κάνει έτσι να είστε λίγο πιο τρυφερός και γλυκός απέναντι στα πράγματα.
1: Κοιτάξτε, δεν είναι ακριβώς τρυφερός και γλυκός ο λόγος του Αριστοφάνη. Είναι μάλλον δεικτικός, κοπικός και οξύς και επιθετικός και αφηρόστομος αρκετά. Και νομίζω ότι εκφράζει και την ένταση της ενέργειας των ανθρώπων και την ένταση του πολέμου και την ένταση του έρωτα. Νομίζω ότι είναι πιο πολύ το μήνυμα είναι ότι πρέπει, είναι πολύ πιο σημαντική η αγάπη.
0: Αυτό λέω για την επίδραση, λέω, στο συνέστημα, ναι. Για το συνέστημα που θα πάρουμε μαζί μας φεύγοντας. Ναι.
1: Νομίζω ότι το μήνυμα είναι αυτό που λέει, μια φράση που λέει η Συστράτη μας,
0: ναι,
1: η καταπληκτική Αβετσιμίδου, ότι κάθε πόλεμος είναι εμφύλιος πόλεμος. Και αυτή είναι η πραγματικότητα, γιατί κάθε πόλεμος όπου και αν γίνεται μεταξύ ανθρώπων.
0: Έτσι.
1: Άρα είναι εμφύλιος. Και άρα θα πρέπει να καταλάβουμε πιο συνολικά, πιο συμπαντικά την ανθρωπότητα, τις υπάρξεις μας, την αλληλεπίδραση, την αλληλεγγύη. Αυτή είναι η ιδέα. Να σταματήσουμε να έχουμε αυτή τη συμπεριφορά απέναντι την ανθρώπινη ύπαρξη και την αξία της ίδια της ζωής. Θα φύγουμε πιο αισιόδοξοι ίσως, θα φύγουμε με ένα μήνυμα αγάπης και αισιοδοξίας και με την υπενθύμηση όμως ότι όλα αυτά για να γίνουν πρέπει κάτι να κάνουν. Δεν θα γίνουν μόνα τους.
0: Αυτό είναι αλήθεια. Στην Αθηνά και Χυρακίνη. Από μόνα τους τα πράγματα δεν γίνονται. Κάπως πρέπει και εμείς να τα ταρακουνήσουμε λιγάκι, να τα μετακινήσουμε. Αναφερθήκατε στην Ελισάβετ Κωνσταντινίδου. Ξέρω πόσο πολύ την θαυμάζετε και την αγαπάτε. Θέλω να μου πείτε για αυτή τη συνεργασία.
1: Είμαστε φίλοι πάρα πολλά χρόνια. Το 1998 από τον Άμλετ, τον Πίτα που είχε κάνει ο υπέροχος Βλαδίμιος ο
0: Κυριακής.
1: Και έκτοτε έχουμε μια πολύ μεγάλη αγάπη, οπότε συναντιόμαστε και μας δίνει την ευκαιρία να αναζήσει κάπου, είναι μεγάλη χαρά και του δυο μας. Βεβαίως εδώ να πούμε, γιατί φυσικά η Λυσιστράτη μας είναι η Ελισάβετ και η Κωνσταντινίδη, αλλά να πούμε εδώ πέρα όμως ότι έχουμε την χαρά να έχουμε πέρα από τον Αστέρι και τον Μπελτέκη στη σκηνοθεσία. Έχουμε πάρα πολύ σημαντικούς, έχουμε ανθρώπους συντελεστές, έχουμε τον κύριο Γιώργο Ανδρέου.
0: Αλφα Εθνική έχετε, τι λέτε τώρα, Αλφα Εθνική.
1: Το Κωνσταντίνο, το Ρίγο στην σχογραφή, στην πρόσωπη λίτρα, τα σκηνικά, τον κύριο Νίκο Χαρλάφτη στα κουστούμια και τον κύριο Στέλιο Τζολόπουλο στους φωτισμούς. Ένα cast 27 άνθρωποι είμαστε. Είμαστε 27 άνθρωποι, μεταξύ αυτών η κυρία Παλαιολόγου, η Αλεξάνδρα, ο Παναγιώτης Πετράκης, ο Νίκος Λιδάκης, ο κύριος Κώστας Σαντάς φυσικά, ο Γιάννης Χαρίσης, Πρόβουλος, και η Κατερίνα Παπουτσάκη, η Μυρίνη, το τέρι μου, και πάρα πολύ καλή και
0: εξαιρετική ηθοποιή του κρατικού,
1: έμπειρη ηθοποιή του κρατικού. Νομίζω ότι είναι μια. Νομίζω γιατί δεν μπορώ να προδικάσω ότι είναι μια πολύ ωραία παράσταση. Αλλά ειλικρινά, εμείς χαιρόμαστε πάρα πολύ που τη φτιάξαμε αυτή την παράσταση.
0: Μια παράσταση λοιπόν που ξεκινά αύριο από το Θέατρο Δάσους, έτσι μια παράσταση για να πάρουμε μια πρώτη γεύση. Μετά θα πάτε στη Ρώμη και είναι μια πολύ ωραία αυτή έτσι, πρωτοβουλία και συνεργασία με τη γειτονική μας χώρα. Η Λυσιστράτη θα ακουστεί στη Ρώμη και μετά βέβαια και
1: είναι
0: στην Επίδαυρο.
1: Στο πλαίσιο του Θέατρου Όστια Αντίκα Φέστιβαλ. Σε συνεργασία με το Θέατρο τη Ρώμα, που είναι πολύ σημαντικό γιατί θα παρουσιαστεί εκεί σε ένα καταπληκτικό θέατρο από ό,τι μου έχουν πει. Μετά,
0: έχετε ξαναπαίξει στη Ρώμη, έχετε ξαναπαίξει στη Ρώμη.
1: Όχι,
0: λοιπόν, ευκαιρία. Τι ωραία.
1: Είναι πολύ σημαντικό. Μετά έχουμε την Κύπρο, στο Αρχαίο Θέατρο Κουρίου, έχουμε μετά στο Αρχαίο Θέατρο στο Δίον.
0: Στο Δίον, τι ωραία, και εκεί τα έλεγα πριν.
1: Στο Θέατρο της Δοδόνης και μετά Επίδαυρο και μετά Κυλικής. Μετά έχουμε και μετά πάμε Αθήνα για 2-3 παραστάσεις και βεβαίως πίνουμε
0: Θεσσαλονίκη. Βέβαια, Θεσσαλονίκη. Και κύριε Κατσούλη, εύχομαι πραγματικά να το απολαύσετε. Φαντάζομαι σε λίγο έχετε και την γενική σας πρόβα, έτσι δεν είναι?
1: Έχουμε πολλή δουλειά ακόμα.
0: Έχετε.
1: Πάντα δεν επανεπαγόμαστε μέχρι την τελευταία στιγμή.
0: Λοιπόν, εύχομαι καλή ευκολία όλα να πάνε κατευχήν και αύριο θα σας απολαύσουμε.
1: Σας περιμένουμε με χαρά και εσάς και τους οκρατές σας και όλη τη Θεσσαλονίκη δυνατόν.
0: Να είστε καλά. Καλό καλοκαίρι εύχομαι και καλή περιοδία. Να είστε καλά.
1: Πολύ για την πρόσφαση. Να είστε καλά.
0: Γεια σας.

Αύριο λοιπόν πρεμιέρα για την Λυσιστράτη από το Κρατικό Θέατρο Βόρειο Ελλάδος και συνεχίζει μετά το ταξίδι της, όπως μας είπε και ο Κρατερός Κατσούλης, σε όλη την Ελλάδα και στη Ρώμη, θα πάει και στην Κύπρο και φυσικά στην Επίδαυρο. Και θα ολοκληρώσει την διαδρομή της εδώ στο Θέατρο Δάσους το Σεπτέμβριο. Έχουμε όμως ακόμη καιρό. Αύριο έρχεται και το Sexy Laundry για δύο βραδιές, αύριο και μεθαύριο στο Θέατρο Σικιών Μάνος Κατράκης, αλλά θα πάει και στην Χαλκιδική μέσα στον Ιούλιο, στα Μουντανιά, στο Φεστιβάλ Θάλασσας. Το έργο λοιπόν αυτό, σε σκηνοθεσία του Σπύρου Παπαδόπουλου, με τον ίδιο να πρωταγωνιστεί μαζί με την Ρένια Λουιζίδου, μας τα είπε έτσι κι αλλιώς και ο Σπύρος την προηγούμενη εβδομάδα για αυτή την παράσταση. Μια κωμωδία για το γάμο, τη φθορά της καθημερινότητας και την ανάγκη δύο ανθρώπων να ξαναβρούν ο ένας τον άλλον. Μια παράσταση που αγαπήθηκε πολύ από το κοινό, μετά από ατέλειωτα sold out σε χειμερινά θέατρα, ξεκινά λοιπόν και μια καλοκαιρινή περιοδία για το Sexy Laundry. Θα το απολαύσουμε αύριο και μεθαύριο, όπως είπα, στο Ανοιχτό Θέατρο Σικαιών Μάνος Κατράκης.

Έτσι λοιπόν εσύ όσοι είμαστε λίγα λεπτάκια πριν από τις 6. Και αυτό σημαίνει πως θα ανανεώσουμε το ραντεβού μας για αύριο, κυρίες και κύριοι. Εδώ θα είμαστε λίγο μετά τις 4 το απόγευμα. Να σας κρατήσουμε και πάλι συντροφιά. Μείνετε εδώ στην παρέα του FM 100 σε λίγο δελτίο ειδήσεων από την Λίνα Πέτκου και αμέσως μετά έρχεται η Μέρη Λεριά. Από το αφιερωμένο και την Δέσποινα Βιερίδου που ήταν στην παρέα σας, πολλά πολλά φιλιά, έως αύριο, να περάσετε ένα υπέροχο απόγευμα. Γεια και χαρά σας.

0: Δημοτικό ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. FM 100. Ειδήσεις.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι. ΕΦΑΠΑΞ, επίδομα 1.000 ευρώ για το τρίτο και τέταρτο παιδί, δωρεάν πάνες για ένα χρόνο, μειώσεις δημοτικών τελών για νέες οικογένειες, αλλά και ένα εκτενές πρόγραμμα κοινωνικής στέγασης, ανακοίνωσε ο Δήμαρχος Θεσσαλονίκης Στέλιος Αγγελούδης στο Δημοτικό Συμβούλιο. Τα μέτρα για το δημογραφικό και τη στεγαστική κρίση παρουσιάστηκαν στην ειδική συνεδρίαση, ενώ μεταξύ άλλων ο Δήμος προχωρά στη διάθεση 100 διαμερισμάτων με προσιτό ενίκιο σε ευάλωτες οικογένειες, την αξιοποίηση 6 δημοτικών οικοπαίδων μέσω κοινωνικής αντιπαροχής για νέα ζευγάρια, αλλά και στη μετατροπή πρώην σχολικού κτηρίου σε 20 σύγχρονες κατοικίες. Όπως τόνισε ο Δήμαρχος, η στήριξη της οικογένειας και η αντιμετώπιση της στεγαστικής κρίσης αποτελούν στρατηγικό σχεδιασμό για το μέλλον της πόλης. Στην τελική ευθεία μπαίνει η διάνοιξη της οδού Πόντου στην Καλαμαριά. Το Υπουργείο Υποδομών ενέκρινε χρηματοδότηση σχεδόν 7 εκατομμυρίων ευρώ προς το Δήμο για τις αποζημιώσεις των απαλωτριώσεων. Σύμφωνα με το Δήμο Καλαμαριάς, με την απόφαση αυτή ολοκληρώνεται οριστικά το κεφάλαιο των απαλωτριώσεων, έρονται τα ιδιοκτησιακά εμπόδια και το έργο εισέρχεται στην τελική φάση υλοποίησης με στόχο τη δημιουργία ενός νέου οδικού άξονα στην Ανατολική Θεσσαλονίκη. Σε εξέλιξη βρίσκεται μεγάλη αστυνομική επιχείρηση της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος σε Θεσσαλονίκη και Μύκονο για την εξάρθρωση εγκληματικής οργάνωσης που φέρεται να εμπλέκεται σε διακίνηση ναρκωτικών, ληστείες και επιθέσεις με αθλητικό υπόβαθρο. Μέχρι στιγμής έχουν συλληφθεί 17 άτομα, ενώ έχουν κατασχεθεί ναρκωτικές ουσίες και όπλα. Πυρκαγιά εκδηλώθηκε το μεσημέρι σε αγροτοδασική έκταση στην περιοχή Βρία Κατερίνης, με ισχυρές δυνάμεις της πυροσβεστικής να έχουν σπεύσει στο σημείο. Επιχειρούν 32 πυροσβέστες με πεζοπόρο τμήμα της δεύτερης ΕΜΟΔΕ και 8 οχήματα, ενώ από αέρος πραγματοποιούν ρήψεις νερού 2 αεροσκάφη και 1 ελικόπτερο. Η διατήρηση των χαμηλών τιμών σε 2.000 προϊόντα αποφασίστηκε μεταξύ κυβέρνησης και εκπροσώπων του σούπερ μάρκετ σε σύσκεψη στο Μαξίμου, ενώ από την 1η Ιουλίου σταματάει η εφαρμογή του πλαφών στο περιθώριο κέρδους. Όπως δήλωσε ο Υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος, από τον Σεπτέμβριο θα υπάρξουν και νέες μειώσεις σε βασικές κατηγορίες προϊόντων. Η εισαγγελική έρευνα είναι σε εξέλιξη για την αυτοαποκαλούμενη αντισιωνιστική περιπολία των μελών του Ρουβίκονα σε δρόμους της Θεσσαλονίκης. Θα ερευνηθεί αν στοιχειοθετούνται τα αδικήματα της δημόσιας υποκίνησης μίσους, της συμμορίας, της απειλής και της διέγερσης σε διάπραξη εγκλημάτων. Ελεύθεροι με όρους και εγγυήσεις έως 50.000 ευρώ αφέθηκαν οι τρεις κατηγορούμενοι για τις ρευματοκλοπές υψηλής τεχνολογίας. Σύμφωνα με τη δικογραφία, το κύκλο μας ζημίωσε τον ΔΔΕ με 9 εκατομμύρια ευρώ, χρησιμοποιώντας παράνομο λογισμικό σε ψηφιακούς μετρητές και φωτοβολταϊκά. Οι κατηγορούμενοι αρνήθηκαν τις κατηγορίες, ενώ στο κάδρο των αρχών βρίσκονται και περισσότεροι από 100 πελάτες σε όλη τη χώρα. Ολοκληρώθηκε η αγόρευση της εισαγγελέως στη δίκη για τον θάνατο του τρίχρονου Άγγελου με την απόφαση του μεικτού ορκωτού δικαστηρίου Ηρακλείου να αναμένεται αύριο. Η εισαγγελέα ζήτησε την ενοχή της μητέρας και του πρώην συντρόφου της για ανθρωποκτονία από πρόθεση κατά συναυτουργία και για πρόκληση μεθοδευμένου πόνου στο παιδί, ενώ πρότεινε την αθώωση του βιολογικού πατέρα. Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις θα ισχύουν αύριο Τρίτη στην εσωτερική περιφερειακή οδό Θεσσαλονίκης στο ύψος του ανισόπεδου κόμβου της οδού Σοφίας Βέμπο λόγω εργασιών συντήρησης ηλεκτροφωτισμού. Από τις 7 το πρωί ως τις 2 το μεσημέρι θα εφαρμόζεται τμηματικός αποκλεισμός της δεξιάς λωρίδας με την τροχέα να διευκολύνει την κυκλοφορία. Η Ευρωπαϊκή Ένωση ανακοίνωσε έκτακτη ανθρωπιστική βοήθεια ύψους 5 εκατομμυρίων ευρώ προς τη Βενεζουέλα για την αντιμετώπιση των συνεπειών των πρόσφατων σεισμών. Παράλληλα, οργανώνεται αερογέφυρα με περίπου 50 τόνους βασικών ειδών πρώτης ανάγκης. Την ίδια ώρα, μέσω του Μηχανισμού Πολιτικής Προστασίας, έχουν κινητοποιηθεί ομάδες έρευνας, διάσωσης και ιατρικής υποστήριξης από τις ευρωπαϊκές χώρες. Σε υψηλά επίπεδα παραμένουν οι θερμοκρασίες σε μεγάλο μέρος της κεντρικής και ανατολικής Ευρώπης, με περισσότερους από 130 εκατομμύρια ανθρώπους να αναμένεται να βιώσουν θερμοκρασίες άνω των 35 βαθμών Κελσίου. Το κύμα ζέστης πλήττει κυρίως την Ουγγαρία, τη Σερβία, τη Ρουμανία, την Κροατία, την Αυστρία, τη Νότια Πολωνία, τη Δυτική Ουκρανία και τη Βόρεια Ιταλία, ενώ σε κατάσταση αυξημένης επιφυλακής παραμένουν Σλοβακία και Αυστρία. Επόμενο δελτίο ειδήσεων σε μία ώρα.
2: Άκου δυνατά, πες το δυνατά. Ακούω FM 100, το δικό μου ραδιόφωνο.
3: Για ενημέρωση, πολιτισμό, ψυχαγωγία, παρακολουθείτε τη V100 μέσα από τους δέκτες σας ή στην Κοσμοτέ TV, κανάλι 665 ή μέσα από την ιστοσελίδα μας fm100.gr. Δημοτική τηλεόραση TV100. Η Θεσσαλονίκη παντού.
2: Άκουσες, το είπες.
4: Τι άκουσα. Εγώ μόνο FM 100 ακούω.
2: Επέστο.
4: Αν σε ρωτήσουν, πες ακούω FM 100.
5: Δώσε δύναμη στη φωνή του Δημοτικού Ραδιοφώνου Θεσσαλονίκης.
4: Δώσε δύναμη στη δική σου φωνή.
2: Καλοκαίρι στη μουσική. FM 100.

0: και ερείστη μουσική. FM 100. Αν είσαι φαν των σπορ, βγάλε διαρκείας.
1: Διαρκείας στην κερκίδα του FM 100.
0: Εκεί που ο Σάκης Γκίνας ενημερώνει καθημερινά για ό,τι συμβαίνει στο χορτάρι,
1: στο παρκέ,
0: στην πόλη,
1: στον κόσμο. Με ρεπορτάζ,
0: σχόλια,
1: αναλύσεις,
0: συνεντεύξεις. Στην κερκίδα του FM 100 όλα παίζουν κάθε μεσημέρι στις 12.
1: Με τον Σάκη Γκίνα.
2: Το καλοκαίρι αυτό κάτι γίνεται στις βιβλιοθήκες ολόκληρης της Ελλάδας. Βιβλία παράξενα. Βιβλία διαφορετικά. Βιβλία παράθυρα ανοιχτά. Μας καλούν να γνωρίσουμε τα σπίτια τους. Η καλοκαιρινή εκστρατεία ανάγνωσης και δημιουργικότητας είναι εδώ για να συντροφεύσει το καλοκαίρι μας. 15 Ιουνίου έως 4 Σεπτεμβρίου. Εργαστήρια, δραστηριότητες και παιχνίδια προσφέρονται στις βιβλιοθήκες όλης της χώρας για μικρά και μεγάλα παιδιά. Οι βιβλιοθήκες του Δικτύου Ελληνικών Βιβλιοθηκών σε περιμένουν να τις ανακαλύψεις. Καλοκαιρινή εκστρατεία 2026. Διοργάνωση Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος σε συνεργασία με το Δίκτυο Ελληνικών Βιβλιοθήκων και το Ελληνικό Ίδρυμα Βιβλίου και Πολιτισμού.
3: Δημοτικό Ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. FM 100.

απόψε προσπαθώ να μη σε θέλω πάλι. Πάλι ακούω το τραγούδι που μου είχες βάλει. Κι όλο λέω είναι αυτό το τελευταίο βράδυ. Πάλι, πάλι, πάλι, πάλι.

0: Οι πιο δροσερές νότες στον FM 100. Καλοκαίρι μη
1: δροσιά. Τι ωραίο τελικά να έχεις δίπλα σου ένα χέρι

Δε θα φταίς, δε θα φοβάμαι. Θα είμαστε κι οι δυο μαζί, όπου κι αν είσαι, όπου κι να. Θα είμαστε κι οι δυο μαζί.

0: Δημοτικό Ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. FM 100. Ειδήσεις.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι. ΕΦΑΠΑΞ, επίδομα 1.000 ευρώ για το τρίτο και τέταρτο παιδί, δωρεάν πάνες για ένα χρόνο, μειώσεις δημοτικών τελών για νέες οικογένειες, αλλά και ένα εκτενές πρόγραμμα κοινωνικής στέγασης, ανακοίνωσε ο Δήμαρχος Θεσσαλονίκης, Τέλειος Αγγελούδης. Τα μέτρα για το δημογραφικό και τη στεγαστική κρίση παρουσιάστηκαν στην ειδική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου. Μεταξύ άλλων, ο Δήμος προχωρά στη διάθεση 100 διαμερισμάτων με προσιτό ενίκιο σε ευάλωτες οικογένειες, στην αξιοποίηση 6 δημοτικών οικοπαίδων μέσω κοινωνικής αντιπαροχής για νέα ζευγάρια και στη μετατροπή πρώην σχολικού κτηρίου σε 20 σύγχρονες κατοικίες. Όπως τόνισε ο Δήμαρχος, η στήριξη της οικογένειας και η αντιμετώπιση της στεγαστικής κρίσης αποτελούν στρατηγικό σχεδιασμό για το μέλλον της πόλης. Στην τελική ευθεία μπαίνει η διάνοιξη της οδού Πόντου στην Καλαμαριά. Το Υπουργείο Υποδομών ενέκρινε χρηματοδότηση σχεδόν 7 εκατομμυρίων ευρώ προς το Δήμο για τις αποζημιώσεις των απαλωτριώσεων. Με την απόφαση αυτή ολοκληρώνεται οριστικά το κεφάλαιο των απαλωτριώσεων, αέρονται τα ιδιοκτησιακά εμπόδια και το έργο εισέρχεται στην τελική φάση υλοποίησης. Σε εξέλιξη βρίσκεται μεγάλη αστυνομική επιχείρηση της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος σε Θεσσαλονίκη και Μύκονο για την εξάρθρωση εγκληματικής οργάνωσης που φέρεται να εμπλέκεται σε διακίνηση ναρκωτικών, ληστείες και επιθέσεις με αθλητικό υπόβαθρο. Μέχρι στιγμής έχουν συλληφθεί 17 άτομα, ενώ έχουν κατασχεθεί ναρκωτικές ουσίες και όπλα. Οριοθετήθηκε η φωτιά που ξέσπασε το μεσημέρι σε αγροτοδασική έκταση στη Βρεία Κατερίνης. Παρά τους ισχυρούς ανέμους, οι πυροσβεστικές δυνάμεις κατάφεραν να θέσουν την πυρκαγιά υπό έλεγχο. Στο σημείο παραμένουν 32 πυροσβέστες με 8 οχήματα, ενώ στην επιχείρηση συνέδραμαν 2 αεροσκάφη και 1 ελικόπτερο. Η διατήρηση των χαμηλών τιμών σε 2.000 προϊόντα αποφασίστηκε μεταξύ κυβέρνησης και εκπροσώπων σούπερ μάρκετ σε σύσκεψη στο Μαξίμου, ενώ από την 1η Ιουλίου σταματάει η εφαρμογή του πλαφών στο περιθώριο κέρδους. Όπως δήλωσε ο Υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος, από τον Σεπτέμβριο θα υπάρξουν και νέες μειώσεις σε βασικές κατηγορίες προϊόντων. Ελεύθεροι με όρους και εγγυήσεις έως 50.000 ευρώ αφέθηκαν οι τρεις κατηγορούμενοι για τις ρευματοκλοπές υψηλής τεχνολογίας. Σύμφωνα με τη δικογραφία, το κύκλο μαζί μείωσε τον ΔΔΕ με 9 εκατομμύρια ευρώ χρησιμοποιώντας παράνομο λογισμικό σε ψηφιακούς μετρητές και φωτοβολταϊκά. Οι κατηγορούμενοι αρνήθηκαν τις κατηγορίες, ενώ στο κάδρο των αρχών βρίσκονται και περισσότεροι από 100 πελάτες σε όλη τη χώρα. Ολοκληρώθηκε η αγόρευση της εισαγγελέως στη δίκη για τον θάνατο του τρίχρονου Άγγελου με την απόφαση του μεικτού ορκωτού δικαστηρίου Ηρακλείου να αναμένεται αύριο. Η εισαγγελέα ζήτησε την ενοχή της μητέρας και του πρώην συντρόφου της για ανθρωποκτονία από πρόθεση κατά συναυτουργία και για πρόκληση μεθοδευμένου πόνου στο παιδί, ενώ πρότεινε την αθώωση του βιολογικού πατέρα. Νέους τριγμούς στο κόμμα Δημοκράτες του Στέφανου Κασελάκη προκαλεί η παρέτηση του βουλευτή Α Θεσσαλονίκης Μιχάλη Χουρδάκη. Μόλις ένα 24ωρο μετά την αποχώρηση της Θεοδόρας Τζάκρη, ο κύριος Χουρδάκης ανακοίνωσε ότι ένας κύκλος ολοκληρώθηκε, ξεκαθαρίζοντας ότι η απόφασή του δεν ελήφθη βιαστικά. Ο ίδιος ευχαρίστησε τον πρόεδρο και τα στελέχη του κόμματος και υπογράμμισε ότι θα συνεχίσει να υπηρετεί τον θεσμικό του ρόλο ως ανεξάρτητος πλέον βουλευτής. Η Ευρωπαϊκή Ένωση ανακοίνωσε έκτακτη ανθρωπιστική βοήθεια ύψους 5 εκατομμυρίων ευρώ προς τη Βενεζουέλα για την αντιμετώπιση των συνεπειών των πρόσφατων σεισμών. Παράλληλα, οργανώνεται αερογέφυρα με περίπου 50 τόνους βασικών ειδών πρώτης ανάγκης. Την ίδια ώρα, μέσω του Μηχανισμού Πολιτικής Προστασίας, έχουν κινητοποιηθεί ομάδες έρευνας, διάσωσης και ιατρικής υποστήριξης από ευρωπαϊκές χώρες. Σε υψηλά επίπεδα παραμένουν οι θερμοκρασίες σε μεγάλο μέρος της κεντρικής και ανατολικής Ευρώπης, με περισσότερους από 130 εκατομμύρια ανθρώπους να αναμένεται να βιώσουν σήμερα θερμοκρασίες άνω των 35 βαθμών Κελσίου. Το κύμα ζέστης πλήττει κυρίως την Ουγγαρία, τη Σερβία, τη Ρουμανία, την Κροατία, την Αυστρία, την Νότια Πολωνία, τη Δυτική Ουκρανία και τη Βόρεια Ιταλία, ενώ σε κατάσταση αυξημένης επιφυλακής παραμένουν Σλοβακία και Αυστρία. Επόμενο δελτίο ειδήσεων σε μία ώρα.
2: FM 100. Υπεύθυνη ενημέρωση σε πρώτο χρόνο. Το άκουσες, το είπες.
3: Τι άκουσα, εγώ μόνο FM 100 ακούω.
2: Εφέστο. Αν σε ρωτήσουν, πες «Ακούω FM 100».
3: Δώσε δύναμη στη φωνή του Δημοτικού Ραδιοφώνου Θεσσαλονίκης.
2: Δώσε δύναμη στη δική σου φωνή. Με τη Δύση του Ηλίου ανατέλει καθημερινά από Δευτέρα έως Παρασκευή, 8 με 10 το βράδυ, η εκπομπή «Βολερό». Με την Αριστεία Κοντόζογλου ζωντανά στο Δημοτικό Ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης, FM 100.
4: Καλοκαίρι στο Θέατρο Κήπου 2026. Το καλοκαιρινό φεστιβάλ της πόλης επιστρέφει στο Δημοτικό Θέατρο Κήπου. 51 παραστάσεις, 37 καλλιτεχνικά σχήματα. Καλοκαίρι στο Θέατρο Κήπου. 3 Ιουνίου, έως 23 Σεπτεμβρίου 2026. Δήμος Θεσσαλονίκης.
3: Δείτε το πρόγραμμα στο e-pavla-thessaloniki-culture.gr.
5: Χορηγή επικοινωνίας FM 100 TV 100.
6: Το Φεστιβάλ Επταπηγείου 2026 παρουσιάζει την όπερα «Μποέμ» του Τζάκομο Πουτσίνι. Μια συγκλονιστική ιστορία για τον έρωτα, τα όνειρα της νιώτης και τη βίαιη ενηλικίωση. Με την Κρατική Ορχήστρα Θεσσαλονίκης. 17, 23, 25, 29 Ιουνίου και 1 Ιουλίου. Εισιτήρια στο more.com. Παραγωγή διοργάνωση Κέντρο Πολιτισμού Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας. Με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
5: Χορηγή επικοινωνίας FM 100 TV 100.
0: Θεσσαλονίκη FM 100.

0: Δημοτικό Ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. FM 100.
1: Για ενημέρωση, πολιτισμό, ψυχαγωγία, παρακολουθείτε τη V100 μέσα από τους δέκτες σας ή στην Κοσμοτέ TV, κανάλι 665 ή μέσα από την ιστοσελίδα μας fm100.gr. Δημοτική τηλεόραση TV100. Η Θεσσαλονίκη παντού.
2: Αγαπημένες ελληνικές μουσικές επιτυχίες. Σχόλια. Ειδήσεις. Επικοινωνία.
3: Δες το μουσικά. Δες το θετικά. Δες το ραδιοφωνικά.
2: Δες το από άλλη μεριά. Με τη Μέρη Λεριά.
4: Καθημερινά 6 με 8 το απόγευμα.
5: Τόσοι άνθρωποι, να ξέρεις, ποτέ δεν χάθηκαν σε μία και μόνο μέρα. Πέρσες του Εσχύλου. Σκηνοθεσία Χρήστος Θεοδωρίδης.
6: Αχ, μια φορά, πόσο μεγάλη και γλυκιά ήταν στα αλήθεια η ζωή μας.
5: Πρωταγωνιστούν η Μαρία Ναυπλιώτου, Δημήτρης Καταληφός, Αναστάσης Ροηλός και Σταύρος Βίκος, πλαισιωμένοι από έναν δυναμικό 18 μιλή χώρο.
6: Μια βαθιά αντιπολεμική κραυγή.
5: Πέρσες. 9 και 10 Ιουλίου, Θεσσαλονίκη, Θέατρο Δάσους. Εισιτήρια more.com.
7: Χορηγή επικοινωνίας FM 100 TV 100.
0: FM 100. Είσαι Θεσσαλονίκη.

σου, που είδα για όνειρά μου τα όνειρά σου, που έπεσα κλαράκι στη φωτιά σου. Δεν λυπάμαι που τα φτερά που είχα να φορέσω, μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω, προτού με σπάσω.

0: Δημοτικό ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. FM 100. Ειδήσεις.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι. ΦΑΠΑΚΣ, επίδομα 1.000 ευρώ για το τρίτο και τέταρτο παιδί, δωρεάν πάνες για ένα χρόνο, μειώσεις δημοτικών τελών για νέες οικογένειες, αλλά και ένα εκτενές πρόγραμμα κοινωνικής στέγασης, ανακοίνωσε ο Δήμαρχος Θεσσαλονίκης Τέλειος Αγγελούδης. Τα μέτρα για το δημογραφικό και τη στεγαστική κρίση παρουσιάστηκαν στην ειδική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου. Μεταξύ άλλων, ο Δήμος προχωρά στη διάθεση 100 διαμερισμάτων με προσιτό ενοίκιο σε ευάλωτες οικογένειες, στην αξιοποίηση 6 δημοτικών οικοπαίδων μέσω κοινωνικής αντιπαροχής για νέα ζευγάρια, αλλά και στη μετατροπή πρώην σχολικού κτηρίου σε 20 σύγχρονες κατοικίες. Όπως τόνισε ο Δήμαρχος, η στήριξη της οικογένειας και η αντιμετώπιση της στεγαστικής κρίσης αποτελούν στρατηγικό σχεδιασμό για το μέλλον της πόλης. Στην τελική ευθεία μπαίνει η διάνοιξη της οδού Πόντου στην Καλαμαριά. Το Υπουργείο Υποδομών ενέκρινε χρηματοδότηση σχεδόν 7 εκατομμυρίων ευρώ προς το Δήμο για τις αποζημιώσεις των απαλωτριώσεων. Με την απόφαση αυτή ολοκληρώνεται οριστικά το κεφάλαιο αυτό. Έρονται τα ιδιοκτησιακά εμπόδια και το έργο εισέρχεται στην τελική φάση υλοποίησης με στόχο τη δημιουργία ενός νέου οδικού άξονα στην Ανατολική Θεσσαλονίκη. Σε εξέλιξη βρίσκεται μεγάλη αστυνομική επιχείρηση της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος σε Θεσσαλονίκη και Μύκονο για την εξάρθρωση εγκληματικής οργάνωσης που φέρεται να εμπλέκεται σε διακίνηση ναρκωτικών, ληστείες και επιθέσεις με αθλητικό υπόβαθρο. Μέχρι στιγμής έχουν συλληφθεί 17 άτομα, ενώ έχουν κατασχεθεί ναρκωτικές ουσίες και όπλα. Οριοθετήθηκε η φωτιά που ξέσπασε το μεσημέρι σε αγροτοδασική έκταση στη Βρεία Κατερίνης. Παρά τους ισχυρούς ανέμους, οι δυνάμεις της πυροσβεστικής κατάφεραν να θέσουν την πυρκαγιά υπό έλεγχο. Στο σημείο παραμένουν 32 πυροσβέστες με 8 οχήματα και ένα πεζοπορο τμήμα, ενώ στην επιχείρηση συνέδραμαν 2 αεροσκάφη και ένα ελικόπτερο. Ελεύθεροι με όρους και εγγυήσεις έως 50.000 ευρώ αφέθηκαν οι τρεις κατηγορούμενοι για τις ρευματοκλοπές υψηλής τεχνολογίας. Σύμφωνα με τη δικογραφία, το κύκλο μαζί μείωσε τον ΔΔΕ με 9 εκατομμύρια ευρώ, χρησιμοποιώντας παράνομο λογισμικό σε ψηφιακούς μετρητές και φωτοβολταϊκά. Οι κατηγορούμενοι αρνήθηκαν τις κατηγορίες, ενώ στο κάδρο των αρχών βρίσκονται και περισσότεροι από 100 πελάτες σε όλη τη χώρα. Ολοκληρώθηκε η αγόρευση της εισαγγελέως στη δίκη για τον θάνατο του τρίχρονου Άγγελου με την απόφαση του Μικτού Αρκωτού Δικαστηρίου Ηρακλείου να αναμένεται αύριο. Η εισαγγελέα ζήτησε την ενοχή της μητέρας και του πρώην συντρόφου της για ανθρωποκτονία από πρόθεση κατά συναυτουργία και για πρόκληση μεθοδευμένου πόνου στο παιδί, ενώ πρότεινε την αθώωση του βιολογικού πατέρα. Με την πρέσβη των Ηνωμένων Πολιτειών, Κίμπερλι Γκίλφοϊλ, συναντήθηκε ο Αλέξης Τσίπρας. Στο επίκεντρο της συζήτησης βρέθηκαν οι ελληνοαμερικανικές σχέσεις και οι διεθνείς εξελίξεις. Ο κύριος Τσίπρας υπογράμμισε ότι η συνεργασία των δύο χωρών πρέπει να βασίζεται στο αμοιβαίο όφελος και όχι στη λογική του δεδομένου συμμάχου. Παράλληλα, τόνισε την ανάγκη να σταλεί σαφές μήνυμα στην Τουρκία για σεβασμό του διεθνούς δικαίου, εκφράζοντας την αντίθεσή του στην πώληση αμερικανικών μαχητικών αεροσκαφών F-35 στην Άγκυρα. Νέους τριγμούς στο κόμμα Δημοκράτες του Στέφανου Κασελάκη προκαλεί η παραίτηση του βουλευτή Α Θεσσαλονίκης Μιχάλη Χουρδάκη μόλις ένα 24ωρο μετά την αποχώρηση της Θεοδόρας Τζάκρη. Ο κύριος Χουρδάκης ανακοίνωσε ότι ένας κύκλος ολοκληρώθηκε, ξεκαθαρίζοντας ότι η απόφασή του δεν ελήφθη βιαστικά. Ευχαρίστησε τον πρόεδρο και τα στελέχη του κόμματος, ενώ υπογράμμισε ότι θα συνεχίσει να υπηρετεί τον θεσμικό του ρόλο ως ανεξάρτητος πλέον βουλευτής. Σε τραγωδία με 6 νεκρούς και πολλούς τραυματίες κατέληξε περιστατικό με πυροβολισμού σε κέντρο φιλοξενίας μητέρας και παιδιού στη Στάντε στη Γερμανία. Οι αρχές στην κάτω Σαξονία εκτιμούν ότι πρόκειται για υπόθεση προσωπικών διαφορών και ενδοοικογενειακής βίας, χωρίς μέχρι στιγμής να εξετάζεται πολιτικό κίνητρο. Σύμφωνα με την αστυνομία, ο αριθμός των θυμάτων ενδέχεται να αυξηθεί, καθώς ορισμένοι τραυματίες νοσηλεύονται σε κρίσιμη κατάσταση, ενώ έχουν ήδη συλληφθεί 2 άτομα που φέρονται να εμπλέκονται στο περιστατικό. Σε κοινή επιχείρηση για την αποναρκοθέτηση των στενών του ορμού προχωρούν Γαλλία και Ομάν. Ο Γάλλος πρόεδρος Εμμανουέλ Μακρόν ανακοίνωσε τη συνεργασία αυτή μετά τη συνάντησή του στο Ελιζέ με τον Συλτάνο του Ομάν, με στόχο τη διασφάλιση των θαλάσσιων οδών στη Μέση Ανατολή. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα. Ακολουθεί τον Μπολερό με την Αριστεία Κοντόζογλου.
0: Δημοτικό ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. FM 100.
2: Αφιερωμένο σε όσους πιστεύουν ότι ο πολιτισμός δεν είναι πολυτέλεια. Αφιερωμένο στους δημιουργούς, στις ιδέες, σε ιστορίες που αξίζει να ακουστούν. Καθημερινά, 4 με 6 το απόγευμα. Η Δέσποινα Αυγερίδου στον FM 100. FM 100. Εδώ ο πολιτισμός έχει ραδιόφωνο.
3: Καλοκαίρι στο Θέατρο Κήπου 2026. Το καλοκαιρινό φεστιβάλ της πόλης επιστρέφει στο Δημοτικό Θέατρο Κήπου. 51 παραστάσεις, 37 καλλιτεχνικά σχήματα, Καλοκαίρι στο Θέατρο Κήπου. 3 Ιουνίου έως 23 Σεπτεμβρίου 2026. Δήμος Θεσσαλονίκης.
4: Δείτε το πρόγραμμα στο e-pavla-thessaloniki-culture.gr.
2: Χορηγή επικοινωνίας FM 100 TV 100.
5: Το καλοκαίρι αυτό κάτι γίνεται στις βιβλιοθήκες ολόκληρης της Ελλάδας. Βιβλία παράξενα, βιβλία διαφορετικά, βιβλία παράθυρα ανοιχτά. Μας καλούν να γνωρίσουμε τα σπίτια τους. Η καλοκαιρινή εκστρατεία ανάγνωσης και δημιουργικότητας είναι εδώ για να συντροφεύσει το καλοκαίρι μας. 15 Ιουνίου έως 4 Σεπτεμβρίου. Εργαστήρια, δραστηριότητες και παιχνίδια προσφέρονται στις βιβλιοθήκες όλης της χώρας για μικρά και μεγάλα παιδιά. Οι βιβλιοθήκες του Δικτύου Ελληνικών Βιβλιοθηκών σε περιμένουν να τις ανακαλύψεις. Καλοκαιρινή εκστρατεία 2026. Διοργάνωση Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος σε συνεργασία με το Δίκτυο Ελληνικών Βιβλιοθηκών και το Ελληνικό Ίδρυμα Βιβλίου και Πολιτισμού.
6: Το καλοκαίρι έχει επιθεώρηση.
7: Εγώ θα σας τα πω.
6: Ανατρεπτική πολιτική σάτυρα, γιατί κάποιος πρέπει να τα πει.
7: Σκηνοθεσία Βαγγέλης Θεοδωρόπουλος. Κείμενα Γεράσιμος Ευαγγελάτους και Δημήτρης Καλλιώτης. Μουσική Θέμης Καραμουρατίδης.
8: Παίζουν Πιατάς, Κοκκίδου, Μακαλιάς, Τσαγκαράκη, Καλούτα, Κεκέ, Διακοπαναγιώτου, Βιδαλάκης, Ισιδώρου.
9: Θεσσαλονίκη. Ανοιχτό θέατρο Σικεών. Μάνος Κατράκης, 8 Ιουλίου.
6: Εισιτήρια more.com.
2: Χορηγή επικοινωνίας FM 100 TV 100.
0: Θεσσαλονίκη, FM 100.
2: Με τη δύση του ηλίου, ανατέλει καθημερινά, από Δευτέρα έως Παρασκευή, 8 με 10 το βράδυ, η εκπομπή Μπολερό. Με την Αριστεία Κοντόζογλου ζωντανά, στο Δημοτικό Ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης, FM 100.
1: Το φως δεν βρίσκεται μόνο στον ήλιο ή στο φεγγάρι. Βρίσκεται και στους ανθρώπους που επιλέγουν κάθε μέρα να σκορπούν καλοσύνη. Καλώς ορίσατε, μόλις ξεκίνησε το Μπολερό.

Φίλες και φίλοι, αγαπητοί ακροατές, με τη δύση του ηλίου σιγά σιγά να τέλει τον πολερό, όπου θα είμαστε μαζί ζωντανά μέχρι και τις 10 πίσω από το μικρόφωνο η φωνή της Αριστείας Κοντόζογλου και στις μουσικές επιλογές εδώ στο πρώτο ραδιόφωνο της πόλης, στο Δημοτικό Ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης, στον FM 100 και φυσικά και μέσω διαδικτύου σε όλο τον κόσμο, γιατί η μουσική είναι δρόμοι δίχως σύνορα.

Καλημέρα, καλησπέρα όσους μας ακούτε μέσα από τα RGNA, όσους μας ακούτε μέσω διαδικτύου εντός και εκτός Θεσσαλονίκης. Καλώς ορίσατε, καλή εβδομάδα, Δευτέρα σήμερα. Εύχομαι να είχατε όλες και όλοι ένα όμορφο Σαββατοκύριακο και αν όχι, δεν πειράζει, εμείς είμαστε εδώ να ομορφύνουμε την Δευτέρα σας, να σας κρατήσουμε για 2 ώρες συντροφιά και ας κοιτάμε πάντα έτσι στα καλύτερα που πιστεύουμε και θέλουμε να έρχονται.

29 Ιουνίου, φίλες και φίλοι, σήμερα και σιγά σιγά έτσι θα υποδεχτούμε μαζί το βραδάκι, να ευχηθούμε να έχει γαλήνη, αν και πολύ ζέστη θα λέγαμε απόψε. Τη γαλήνη λοιπόν του καλοκαιριού, είναι η γιορτή των Αποστόλων Πέτρου και Παύλου σήμερα. Χρόνια πολλά λοιπόν σε όσες και όσοι ακούτε, Πέτρος, Πετρούλα, Παύλος, Παυλίνα και φυσικά και την προσμονή για την αυριανή Πανσέληνο που θα φωτίσει τον ουρανό. Όπου και αν μας ακούτε αυτή την ώρα, στο σπίτι, στο αυτοκίνητο, στη δουλειά ή σε μια βόλτα κάτω από τον ουρανό εδώ της Θεσσαλονίκης, σας ευχαριστούμε που επιλέγετε να μοιραστείτε μαζί μας. Να μοιραστούμε παρέα τις δύο επόμενες ώρες. Το μπολερό είναι ήδη στον αέρα με όμορφες μουσικές. Τραγούδια τα οποία νομίζω δεν μπορείς να τα παίξεις άλλη εποχή παρά μόνο το καλοκαίρι. Σκέψεις που ίσως αγγίξουν την καρδιά μας και απόψε. Φυσικά θα συμμετέχετε όπως και σε κάθε μπολερό, όσες και όσοι θέλετε, μέσα από τα δικά σας μηνύματα ή αλλιώς τηλεφωνικά 2310-285-106, που δίνουν κάθε βράδυ ένα ξεχωριστό άρωμα στον πολερό. Εύχομαι να έχετε καθίσει αναπαυτικά στον καναπέ, στην πολυθρόνα σας, να είστε κάπου δροσερά. Πάρτε μια βαθιά ανάσα και αφήστε τη μουσική να κάνει αυτό που ξέρει καλύτερα και φυσικά να μας φέρει λίγο πιο κοντά. Καλώς ήρθατε λοιπόν στην απόψινή μας παρέα.

μηνύματα σας έχουν ξεκινήσει να έρχονται από τους φίλους εδώ από το κέντρο της Θεσσαλονίκης, από την Αχυροποίητο, γύρω από την πλατεία Μακεδονομάχων, Φιλίππου, Ολύμπου, Μακρυγιάννη. Καλώς ήρθατε λοιπόν στον Πολερό της Δευτέρας. Όσες και όσοι συντονιστήκατε, χρόνια πολλά. Σήμερα, φίλες και φίλοι, η Εκκλησία μας τιμάει τους Αποστόλους Πέτρο και Παύλο. Δύο ανθρώπους με διαφορετικές διαδρομές, διαφορετικούς χαρακτήρες, αλλά με κοινή πίστη και κοινό σκοπό. Ίσως αυτό θα ήθελα να κρατήσετε, ότι είναι ένα όμορφο μήνυμα μέσα από τον Απόστολο Πέτρο και Παύλο για όλους μας, ότι δεν χρειάζεται να είμαστε ίδιοι για να πορευτούμε μαζί. Και πάμε, πριν περάσουμε, καλοκαίρι σημαίνει που το έχω ήδη έτοιμο. Αφού λοιπόν αύριο θα λάμψει εδώ σε όλη την Ελλάδα και πόσο μάλλον και στην όμορφη πόλη μας στην Θεσσαλονίκη, η Πανσέλινος του Ιουνίου, γνωστή με το όνομα η Πανσέλινος της Φράουλας, μια Πανσέλινος που ίσως κάθε χρόνο μας θυμίζει πως το καλοκαίρι έχει πια εγκατασταθεί για τα καλά και πως ίσως είναι η κατάλληλη στιγμή να αφήσουμε πίσω ό,τι μας βαραίνει. Πάμε όμως να δούμε τι σημαίνει καλοκαίρι αλήθεια. Δεν θα το δούμε, θα το ακούσουμε.

0: Καλοκαίρι σημαίνει, καλοκαίρι σημαίνει για τον καθένα ξεχωριστά. Έχουμε στην παρέα μας και φίλους ακροατές που θα θέλανε αυτή την εποχή, όταν έχουμε καλοκαίρι στην Ελλάδα, όπως μου είπανε χαρακτηριστικά με Σαββατοκύριακο, να είναι στην Αυστραλία που έχει τώρα χειμώνα. Αλλά νομίζω το μεγαλύτερο ποσοστό των ανθρώπων για το καλοκαίρι είναι αυτό που πραγματικά αγαπάει την θάλασσα. Βέβαια θα μου πείτε, με την ζέστη και όλα αυτά τα οποία βλέπουμε και κοντοζυγώνει και στην Ελλάδα ο καύσωνας, νομίζω με αύριο μεγαλύτερη, υψηλότερη θερμοκρασία σε όλη την Ελλάδα, στην Θεσσαλονίκη, σωστά τα λέω, Λίνα? Στη Θεσσαλονίκη θα έχουμε την μεγαλύτερη θερμοκρασία αύριο. Βέβαια εδώ, φίλες και φίλοι, μπορεί έτσι μέσα από τα τραγούδια και όλα να μοιάζουν μαγικά, και πόσο μάλλον για τους λιλιπούτους φίλους, για τους φοιτητές που τελείωσε εξεταστική, για τα παιδιά που βλέπουν που περάσανε, τι κάνανε. Να ευχηθούμε καλή επιτυχία στα παιδιά που Σεπτέμβριο ετοιμάζονται για τη Σχολή Καλών Τεχνών. Όπως και να είναι, οι ομάδες των ανθρώπων που πραγματικά δεν αντέχουν, οι ηλικιωμένοι, οι γυναίκες που είναι έγκυος, τα παιδιά, καλό είναι και γενικά όποιος δεν αντέχει την ζέστη, πραγματικά σε τέτοιες συνθήκες, να αναβάλει ό,τι μπορεί και φυσικά να μένει μέσα στο σπίτι και σε δροσερό μέρος. Θα μου πείτε, βέβαια τα κλιματιστικά θα πάρουν φωτιά, αλλά δυστυχώς δεν γίνεται αλλιώς. Πριν περάσουμε, για να δω, προλαβαίνουμε να ακούσουμε Ρέμο Δευτέρα. Είπα να το ξανακούσω μαζί σας, αλλά κοιτώντας την ώρα νομίζω ότι λίγο ακόμα να βάλουμε τις διαφημίσεις μας, έτσι να περάσουμε σε πολύ λίγο σε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και αμέσως μετά να επιστρέψουμε. Όσο, φίλες και φίλοι, σας μιλάω, κοιτώντας λοιπόν και το ρολόι εδώ μέσα στο στούντιο, θα το φέρω λοιπόν έτσι ακριβώς να πέσουν οι διαφημίσεις. Ναι, να πέσουν λοιπόν 8:30, νομίζω ότι είμαστε έτοιμοι. Και αμέσως μετά να περάσουμε να ακούσουμε Αντώνη Ρέμο, ένα remix, Δευτέρα, αφού σήμερα είναι και Δευτέρα.
1: Δημοτικό ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης, FM 100.
2: Αγαπημένες ελληνικές μουσικές επιτυχίες. Σχόλια. Ειδήσεις. Επικοινωνία.
3: Δες το μουσικά. Δες το θετικά. Δες το ραδιοφωνικά.
2: Δες το από άλλη μεριά. Με τη Μέρη Λεριά.
4: Καθημερινά 6 με 8 το απόγευμα.
1: Θεσσαλονίκη. FM 100.
5: Οι πιο δροσερές νότες στον FM 100.

όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει, τώρα για μας. Μα αν έχει σταθεί

Έχουμε ήδη περάσει στο δεύτερο ημίωρο για απόψε και η Μυρτώ μαζί με την καλησπέρα εδώ από το κέντρο της Θεσσαλονίκης λέει αριστε έκανες, λέει κάνα μπάνιο. Μέσα στο Σαββατοκύριακο έκανα λοιπόν φίλοι μας το πρώτο μου μπάνιο και να πω την αλήθεια ήταν όμορφη θάλασσα, την απόλαυσα με καλή παρέα, αλλά αποφεύγω σε σχέση με άλλα καλοκαίρια πολύ τον ήλιο, δηλαδή για πρώτο μπάνιο νομίζω ότι πρέπει να ήταν η ώρα μετά τις 6.30 προς 7, οπότε δεν είμαι από αυτούς οι οποίοι έχουν ήδη ξεκινήσει να ξεφλουδίζουν. Λοιπόν, δραμαμίνη, αγάπη και επιστρέφουμε.

Νομίζω τα είπε όλα, πολύ έτσι ωραία η στίχη του συγκεκριμένου τραγουδιού. Να κλεισπερίσουμε τους φίλους ακροτές από την Αγίου Δημητρίου και ιδιαίτερα το Στέργιο, τους φίλους ακροτές από τις 40 εκκλησίες και ιδιαίτερα τον Ιωάννη, και να κλεισπερίσουμε και τον Ιωάννη από το Ντεμπό. Το λέω σωστά, Ντεμπό? Το λέω σωστά, Ντεμπό? Εντάξει, λοιπόν, έχω και τη Λίνα απ' έξω, με κοιτάει από το παράθυρο, αν το τονίζω σωστά. Λοιπόν, φίλες και φίλοι, αγαπητοί ακροατές, το θέμα της βραδιάς, θα δούμε τώρα ίσως και αύριο, γιατί η Πανσέλινος είναι ένα πολύ μεγάλο κεφάλαιο, που νομίζω όλοι λίγο ως πολύ, καμιά φορά έτσι μας έχει μείνει, όπου γιατί είμαι έτσι σήμερα, γιατί συνέβη αυτό, με επηρεάζει η Πανσέλινος, μας επηρεάζει πέντε μέρες πριν, πέντε μέρες μετά, δεν το δούμε βέβαια αστρολογικά. Γιατί να σας πω την αλήθεια, δεν πιστεύει τον Πολυρό πολύ, ή θα έλεγα και καθόλου με τα άστρα, αλλά θα το δούμε λίγο από, τέλος πάντων, μέσα από τη ματιά του Πολυρό θα δούμε σχετικά με την Πανσέλινο. Όμως το ερώτημα που θέλω να σας θέσω, όσες και θέλετε, όσες και όσοι θέλετε να επικοινωνήσετε, να είδατε ήρθατε μηνύματα, δεν το, κάτι το άνοιξα για λίγο να ακούσω, λοιπόν. Ζωντανή εκπομπή είναι, συμβαίνουν αυτά, μόλις τώρα το ξαναχαμήλωσα. Λοιπόν, αν θα μπορούσατε, φίλες και φίλοι, αγαπητοί ακροατές, κάτω από τον αυριανό, κάτω από το αυριανό φεγγάρι, λοιπόν, να αφήσετε πίσω μόνο ένα πράγμα. Αύριο, λοιπόν, κοιτάτε την Πανσέλινο της Φράουλας. Τι θα ήταν αυτό? Ένα παράπονο? Μια απογοήτευση? Έναν φόβο ή ίσως μια σκέψη που σας κρατάει στάσιμους? Λένε πως κάθε Πανσέλινος φωτίζει όσα κρύβουμε μέσα μας και ίσως γι' αυτό μας δίνει την ευκαιρία να κάνουμε ένα μικρό ξεκαθάρισμα της ψυχής μας.

Έτσι λοιπόν, αγαπημένοι μου ακροατές, αν η αυριανή Πανσέλινος, η Πανσέλινος της Φράουλος, μπορούσε να πάρει μαζί του, να πάρει μαζί της και μαζί του το φεγγάρι, μόνο μια σκέψη από το μυαλό σας, ποια θα του χαρίζετε? Αναμένω τα μηνύματά σας να γεμίσουμε τη νύχτα με αλήθειες, ευχές και πάντα μικρές προσωπικές εξομολογήσεις στο Instagram Αριστέα Κοντός Γλουμέντη στα αγγλικά και το τηλέφωνο εδώ του στούντιο 2310 285 106.

0: Μαρίνα Σπανού, Καρποστάλ και ιδέα λοιπόν φίλες και φίλοι, όσες και όσοι έχετε την δυνατότητα και βρεθείτε Ιούλιο ή Αύγουστο σε κάποιο νησί, αλλά είτε και στο εξωτερικό, είτε ακόμα και περιπλανηθείτε μέσα στα όμορφα σοκάκια του κέντρου της πόλης μας, επιλέξτε μία Καρποστάλ και στείλτε την σε ένα αγαπημένο πρόσωπο, έτσι σαν το παλιό καλό καιρό. Επιλέξτε πρόταση αυθόρμητα που μου ήρθε σε κάποια γιορτή και δείτε ότι έχετε το χρόνο να λάβει ένα αγαπημένο σας πρόσωπο τα χρόνια πολλά μέσα από μία Καρποστάλ. Και πόσο μάλλον έτσι και άμα την αρωματίσετε και κρατηθεί το άρωμα στο χαρτί και φτάσει λοιπόν στο πρόσωπο που επιθυμείτε και έχει μείνει και το άρωμα. Εκεί σκεφτείτε τη χαρά. Λοιπόν, περνάμε στο πρώτο μήνυμα. Να καλησπερίσουμε τους όλους τους ακροατές από τον Εύωσμο, ιδιαίτερα την Ευγενία. Περνάμε λοιπόν στο Γιώργο. Καλησπέρα στην πιο όμορφη παρέα του Μπολερό. Καλή εβδομάδα, Αριστεία. Αν μπορούσα να αφήσω κάτι στο φεγγάρι, θα ήταν το άγχος που κουβαλάω κάθε μέρα. Ίσως έτσι να κοιμόμουν λίγο πιο ήρεμα. Πάμε στην Ελένη από την Καλαμαριά, στο ευχόμαστε Γιώργο. Καλησπέρα στον Πολερό. Εγώ θα άφηνα πίσω τις δεύτερες σκέψεις. Κάποιες φορές με κουράζουν περισσότερο και από τα ίδια μου τα προβλήματα. Χαίρομαι πάρα πολύ για την ανταπόκρισή σας και θα σας ευχηθώ να σας πάνε... Α, όχι, νόμιζα ότι ήταν όλα τέλεια. Οπότε όλα τέλεια, Νατάσα Μποφιλίου. Αλλά έχω ετοιμάσει να ακούσουμε πάνω μου ζουράκι. Τι ωραίο. Τι όμορφα όμως όλα αυτά τα οποία μου γράφετε και θέλετε να μοιραστείτε απόψε μαζί μας.
1: Τι ωραίο τελικά να έχεις δίπλα σου ένα χέρι

ζωή. Δεν θα φταίς, δεν θα φοβάμαι. Θα είμαστε κι οι δυο μαζί, όπου κι αν είσαι, όπου κι να είμαι. Θα είμαστε κι οι δυο μαζί.

0: σπάνιο και τι κρίμα για ποιον άνθρωπο το έχει κι όμως δεν το εκτιμά.
1: Πάνος Μουζουράκης, τι ωραίο, φίλες και φίλοι, επειδή τίποτα δεν είναι δεδομένο, πρέπει να εκτιμάμε την υγεία μας. Κάθε μέρα λοιπόν που ξυπνάμε, που κοιτάμε τον καθρέφτη, να του χαμογελάμε, να λέμε είμαστε καλά και ας μην είμαστε. Δεν λέω να έχουμε 40 πυρετό, αλλά ακόμα και να ξυπνήσει κάποιος με πυρετό, θα πάρει έναν ντεπών, θα πει θα γίνω καλά. Η δύναμη λοιπόν της σκέψης. Σε πολύ λίγο κοιτώντας το ρολόι, θα υποδεχτούμε τη Λίνα την Πέτκου για το ζωντανό δελτίο των ειδήσεων των 9, εδώ λοιπόν στο στούντιο. Και πάμε σε ένα πολύ όμορφο μήνυμα, το οποίο προέρχεται από την Λίνα μας έξω από το στούντιο. Καλά, αν μπορούσατε να δείτε το χαμόγελό της, τα λέει όλα. Λοιπόν, μας λέει λοιπόν: θα ευχόμουν η απόψινή Πανσέληνος να φωτίσει τις πιο όμορφες και θετικές μας σκέψεις. Αυτό το φεγγάρι της φράουλας να γλυκάνει τις σχέσεις μας, την καθημερινότητά μας και να μας γεμίσει με αισιοδοξία για όσα όμορφα έρχονται. Το ευχόμαστε, Λίνα, στο ευχόμαστε, αλλά τόσο όμορφες ευχές το εύχομαι και σε όσες και όσους μας ακούτε αυτή τη στιγμή, όπου και αν βρίσκεστε, ό,τι και αν κάνετε.

ξεκινάμε στο φίλο μας τον Νίκο εδώ από το κέντρο της Θεσσαλονίκης, όπου μας λέει το εξής: το φεγγάρι Αριστεία ας πάρει μαζί του όσα δεν είπα ποτέ στους ανθρώπους που έφυγαν. Τα υπόλοιπα θα τα παλέψω.

Και περνάμε στην Μαρία και εδώ από το κέντρο Θεσσαλονίκης. Εγώ δεν θέλω να αφήσω τίποτα, θέλω μόνο να θυμηθώ να κοιτάζω λίγο πιο συχνά τον ουρανό. Εκεί βρίσκω πάντα λίγη γαλήνη.

0: Radio Reloj. 5 de la mañana.
1: Δημοτικό ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. FM 100. Ειδήσεις.
2: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, μήνυμα προς τη σιωπηλή μειοψηφία των δυσαρεστημένων ψηφοφόρων απευθύνει ο Κυριάκος Μητσοτάκης κατά τη διάρκεια περιοδίας του στο Εγάλεο. Ο Πρωθυπουργός επιτέθηκε στην αντιπολίτευση κάνοντας λόγο για πολιτικούς νεοσούς και ξεκαθαρίζοντας ότι η χώρα δεν θα γυρίσει πίσω. Αναφερόμενος στην ακρίβεια, ο Πρωθυπουργός ξεκαθάρισε ότι εύκολες λύσεις δεν υπάρχουν για να μειώσουμε τις τιμές, τονίζοντας ότι η μόνη πραγματική άμυνα είναι οι αυξήσεις των μισθών και η στήριξη του εισοδήματος. Εφάπαξ επίδομα 1.000 ευρώ για το τρίτο και τέταρτο παιδί, δωρεάν πάνες για ένα χρόνο, μειώσεις δημοτικών τελών για νέες οικογένειες, αλλά και ένα εκτενές πρόγραμμα κοινωνικής στέγασης, ανακοίνωσε ο Δήμαρχος Θεσσαλονίκης Στέλιος Αγγελούδης στην ειδική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου. Μεταξύ άλλων, ο Δήμος προχωρά στη διάθεση 100 διαμερισμάτων με προσιτό ενοικίο σε ευάλωτες οικογένειες, στην αξιοποίηση 6 δημοτικών οικοπαίδων μέσω κοινωνικής αντιπαροχής για νέα ζευγάρια, αλλά και στη μετατροπή πρώην σχολικού κτηρίου σε 20 σύγχρονες κατοικίες. Όπως τονίσει ο Δήμαρχος, η στήριξη της οικογένειας και η αντιμετώπιση της στεγαστικής κρίσης αποτελούν στρατηγικό σχεδιασμό για το μέλλον της πόλης. Επεισόδιο με 2 τραυματίες σημειώθηκε γύρω στις 6.30 το απόγευμα στην περιοχή της Νικόπολης στη Δυτική Θεσσαλονίκη. Στο σημείο έσπευσε αμέσως ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, το οποίο παρήχε τις πρώτες βοήθειες στους 2 τραυματίες. Αμέσως μετά οδηγήθηκαν στο αστυνομικό τμήμα Παύλου Μελά, όπου και προσήχθησαν προκειμένου να καταθέσουν για τις συνθήκες κάτω από τις οποίες έγινε το επεισόδιο. Σε εξέλιξη βρίσκεται μεγάλη αστυνομική επιχείρηση της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος σε Θεσσαλονίκη και Μύκονο για την εξάρθρωση εγκληματικής οργάνωσης που φέρεται να εμπλέκεται σε διακίνηση ναρκωτικών, ληστείες και επιθέσεις με αθλητικό υπόβαθρο. Μέχρι στιγμής έχουν συλληφθεί 17 άτομα, ενώ έχουν κατασχεθεί ναρκωτικές ουσίες και όπλα. Στη φυλακή οδηγούνται 3 από τους 6 κατηγορούμενους για τη θανατηφόρος εμπλοκή στην Καλυθέα, όπου έχασε τη ζωή του ένας 15χρονος. Μεταξύ των προφυλακιστέων είναι ο καθομολογίαν δράστης του εγκλήματος, ενώ οι υπόλοιποι 3 κατηγορούμενοι αφέθηκαν ελεύθεροι με περιοριστικούς όρους. Στις απολογίες τους, οι εμπλεκόμενοι αρνήθηκαν ότι το κίνητρο ήταν οπαδικό, ισχυριζόμενοι ότι το θύμα καταδίωξε πρώτο τον δράστη πριν από τη μοιραία μαχαιριά. Στην τελική ευθεία μπαίνει η διάνοιξη της οδού Πόντου στην Καλαμαριά. Το Υπουργείο Υποδομών ενέκρινε χρηματοδότηση σχεδόν 7 εκατομμυρίων ευρώ προς το Δήμο για τις αποζημιώσεις των απαλωτριώσεων. Με την απόφαση αυτή ολοκληρώνεται οριστικά το κεφάλαιο των απαλωτριώσεων, έρονται τα ιδιοκτησιακά εμπόδια και το έργο εισέρχεται στην τελική φάση υλοποίησης. Με την πρέσβη των Ηνωμένων Πολιτειών, Κίμπερλι Γκίλφοϊλ, συναντήθηκε ο Αλέξη Τσίπρας. Στο επίκεντρο της συζήτησης βρέθηκαν οι ελληνοαμερικανικές σχέσεις και οι διεθνείς εξελίξεις. Ο κ. Τσίπρας υπογράμμισε ότι η συνεργασία των δύο χωρών πρέπει να βασίζεται στο αμοιβαίο όφελος και όχι στη λογική του δεδομένου συμμάχου. Τόνισε την ανάγκη να σταλεί σαφές μήνυμα στην Τουρκία για σεβασμό του διεθνού δικαίου, εκφράζοντας την αντίθεσή του στην πώληση αμερικανικών μαχητικών F-35 στην Άγκυρα. Νέους τριγμούς στο κόμμα Δημοκράτες, του Στέφανου Κασελάκη προκαλεί παρέτηση του βουλευτή Α' Θεσσαλονίκης Μιχάλη Χουρδάκη μόλις ένα 24ωρο μετά την αποχώρηση της Θεοδωράς Τζάκρη. Ο κύριος Χουρδάκης ανακοίνωσε ότι ένας κύκλος ολοκληρώθηκε, ξεκαθαρίζοντας ότι η απόφασή του δεν ελήφθη βιαστικά. Ευχαρίστησε τον πρόεδρο και τα στελέχη του κόμματος και υπογράμμισε ότι θα συνεχίσει να υπηρετεί το θεσμικό του ρόλο ως ανεξάρτητος πλέον βουλευτής. Σε τραγωδία με 6 νεκρούς και πολλούς τραυματίες κατέληξε περιστατικό με πυροβολισμού σε κέντρο φιλοξενίας μητέρας και παιδιού στην Στάντε στη Γερμανία. Οι αρχές στην κάτω Σαξονία εκτιμούν ότι πρόκειται για υπόθεση προσωπικών διαφορών και ενδοοικογενειακής βίας, χωρίς μέχρι στιγμής να εξετάζεται κάποιο πολιτικό κίνητρο. Σύμφωνα με την αστυνομία, ο αριθμός των θυμάτων ενδέχεται να αυξηθεί, καθώς ορισμένοι τραυματίες νοσηλεύονται σε κρίσιμη κατάσταση. Ήδη έχουν συλληφθεί 2 άτομα που φέρονται να εμπλέκονται στο περιστατικό. Επόμενο δελτίο ειδήσεων σε μία ώρα.
1: Δημοτικό ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. FM 100.
3: Για ενημέρωση, πολιτισμό, ψυχαγωγία, παρακολουθείτε τη V100 μέσα από τους δέκτες σας ή στην Κοσμοτέ TV, κανάλι 665 ή μέσα από την ιστοσελίδα μας fm100.gr. Δημοτική τηλεόραση TV100. Η Θεσσαλονίκη παντού.
1: Δημοτικό ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. FM 100.

0: Να καλησπερίσουμε στην παρέα μας, την Γιούλα, τον Σωτήρη και την Χαρά. Και όσες και όσοι συντονιστήκατε, συνδεθήκατε αυτή τη στιγμή μαζί μας σε εξέλιξη εκπομπή Μπολερό, που πίσω από το μικρόφωνο η φωνή της Αριστείας Κοντόζογλου μαζί μέχρι και τις 10 το τελευταίο ζωντανό δελτίο ειδήσεων εδώ στον FM 100. Φίλες και φίλοι, λογικά από σήμερα θα έχουμε τη δυνατότητα να απολαύσουμε σε λίγο την Πανσέλινο της Φράουλας. Αύριο φυσικά κορυφώνεται αυτό το φαινόμενο και θα έχετε ακούσει ότι γενικά είναι ένα θέμα όταν υπάρχει Πανσέλινος που συζητιέται ξανά και ξανά. Άλλοι λένε ότι δεν κοιμούνται καλά τις νύχτες της Πανσελίνου. Άλλοι νιώθουν μεγαλύτερη ένταση, περισσότερη ευαισθησία ή ακόμα και μια ανεξήγητη ανησυχία. Λοιπόν, είναι όμως, αγαπητοί ακροατές, πραγματικότητα ή απλώς μια πεποίθηση που περνάει από γενιά σε γενιά?
1: Το πλοίο θα σαλπάρει το βραδάκι, πάρε το μετρό για Πειραιά.

και φίλοι, αγαπητοί ακροατές, και το τραγούδι που μόλις ακούσαμε, Βαγγέλης Γερμανός, αλλά και το προηγούμενο Φατμέ Καλοκαιράκι, είναι δύο τραγούδια που δεν ξέρω ακόμα και μέσα στην καρδιά του χειμώνα. Αν τα ακούσω αμέσως νοερά, θα ταξιδέψω στους καλοκαιρινούς μήνες, πόσο μάλλον όταν άκουσα και τα δύο αυτή την στιγμή. Πολύ αγαπημένα τραγούδια. Πάμε λοιπόν να δούμε λίγο σχετικά με τα όσα σας είπα, αν είναι πραγματικότητα ή απλώς μια πεποίθηση που περνάει από γενιά σε γενιά, όλα τα σχετικά περί της πανσελίνου. Καθώς, φίλες και φίλοι, η επιστήμη μέχρι σήμερα δεν έχει βρει ισχυρές αποδείξεις ότι η πανσελίνος επηρεάζει άμεσα τη συμπεριφορά, τη διάθεση ή την υγεία των ανθρώπων. Μεγάλες έρευνες δεν έχουν δείξει σταθερή αύξηση σε εγκλήματα, ατυχήματα ή ψυχιατρικά περιστατικά εξαιτίας της πανσελίνου. Αλλά, εδώ έρχεται λοιπόν το αλλά. Υπάρχουν όμως κάποιες μελέτες, φίλες και φίλοι, που έχουν παρατηρήσει ότι ορισμένοι άνθρωποι μπορεί όντως στην πανσέλινο να κοιμούνται λίγο λιγότερο ή λίγο πιο ανήσυχα τις νύχτες της πανσελίνου. Τα αποτελέσματα όμως δεν είναι ομόφωνα και πολλοί επιστήμονες θεωρούν ότι χρειάζεται ακόμα περισσότερη έρευνα. Αλλά, πάμε και σε άλλο αλλά. Αλλά από την άλλη πλευρά υπάρχει και η ψυχολογία. Όταν ξέρουμε, για παράδειγμα, ότι απόψε έχει πανσέλινο, μήπως, ίσως δίνουμε μεγαλύτερη σημασία σε κάθε αϊπνία ή σε κάθε έντονο συνέστημα. Είναι αυτό που λέμε ότι ο εγκέφαλος αναζητά επιβεβαίωση σε ό,τι ήδη πιστεύει. Και βέβαια, δεν πρέπει να ξεχνάμε και κάτι όμορφο. Τι? Αμέσως μετά, τον Νίκο Καρβέλα, καλοκαιρινές διακοπές για πάντα.

Και βέβαια λοιπόν, φίλες και φίλοι, δεν πρέπει να ξεχνάμε και κάτι όμορφο σχετικά με την Πανσέλινο, καθώς η Πανσέλινος ήταν πάντα πηγή έμπνευσης. Ποιητές, μουσικοί, ζωγράφοι και ερωτευμένοι την κοιτούν εδώ και αιώνες. Ίσως τελικά η μεγαλύτερη επιρροή της να μην είναι στο σώμα μας, αλλά στην φαντασία της ψυχής μας.

Και στους φίλες και φίλοι, αγαπητοί ακροατές, το ερώτημα να μην είναι τελικά αν η πανσέλινος αλλάζει εμάς ή μας επηρεάζει. Ίσως να είναι το εξής ερώτημα. Αν εμείς τις επιτρέπουμε να μας κάνει να σηκώσουμε για λίγο το βλέμμα στον ουρανό. Να αφήσουμε στην άκρη την καθημερινότητα και να θυμηθούμε πως υπάρχουν ακόμη στιγμές που δεν χρειάζονται εξήγηση. Μόνο ένα βλέμμα και λίγη σιωπή.

Και με βάση τα όσα είπαμε, φίλες και φίλοι, εσείς τι πιστεύετε, σας έχει τύχει ποτέ μια νύχτα πανσελίνου να νιώσετε διαφορετικά? Πάμε σε ένα μουσικό διάλειμμα να σας δώσω τη δυνατότητα να μου γράψετε. Περιμένω λοιπόν τα μηνύματά σας.

Φτάσαμε λοιπόν τα δύο πρώτα μηνύματά σας, όπου περνάμε στην Στέλλα από την Αρμενοπούλου. Καλησπέρα στο αγαπημένο μας Μπολερό. Εγώ πάντως κάθε φορά που έχει πανσέλινο Αριστεία νιώθω μια περίεργη ηρεμία. Ανοίγω το μπαλκόνι, χαμηλώνω τα φώτα και χαζεύω το φεγγάρι για λίγα λεπτά. Δεν ξέρω αν με επηρεάζει πραγματικά ή αν είναι η μαγεία της στιγμής, αλλά το απολαμβάνω. Καλό βράδυ σε όλους. Και περνάμε και σε ένα ακόμα μήνυμα. Καλησπέρα. Εγώ δεν πιστεύω ότι η πανσέλινος αλλάζει τη διάθεσή μας, αλλά κάθε φορά που τη βλέπω θυμάμαι όμορφες καλοκαιρινές βραδιές όπως και αυτή και ανθρώπους που μου λείπουν. Ίσως τελικά να μην αλλάζει η σελήνη, η σελήνη εμάς, αλλά να φωτίζει λίγο περισσότερο τις αναμνήσεις μας. Καλή συνέχεια στην παρέα. Μας εύχεται η Γογό. Ευχαριστούμε τις φίλες ακροάτριες για την ανταπόκριση. Και περνάμε στην επόμενη μουσική επιλογή. Και κοιτώντας το ρολόι, νομίζω ότι οδεύουμε ή έχουμε ήδη μπει, εδώ και 2 λεπτά, στο 4ο και τελευταίο ημίωρο για απόψε.

Και περνάμε και σε δύο ακόμα μηνύματά σας. Καλησπέρα στον Μπολερό και την όμορφη παρέα. Είμαι η Φωτεινή. Εγώ λοιπόν στην Πανσέλινο δεν μπορώ να κοιμηθώ εύκολα. Όχι γιατί φοβάμαι ή πιστεύω σε μύθους, αλλά... Ένα, δύο.

βραδινό δελτίο ειδήσεων των 10 με την Λίνα την Πέτκου. Σε πολύ πολύ λίγο να έχετε όλες και όλοι ένα καλό βράδυ. Εμείς θα ανανεώσουμε το ραδιοφωνικό ραντεβού μας για αύριο λίγο μετά τις 8 εδώ στον FM 100, όπου στο μικρόφωνο και τις μουσικές επιλογές για τις δύο αυτές ώρες, 8 με 10, ήταν η

0: Δημοτικό ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. FM 100. Ειδήσεις.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Εθνική επιτυχία χαρακτηρίζει ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκος Πιερακάκης στην εγκατάσταση του Παγκόσμιου Κέντρου Εφοδιαστικής Αλυσίδας του Διεθνούς Οργανισμού Μετανάστευσης στη Θεσσαλονίκη. Από τα εγγένεια της νέας δομής, τόνισε ότι η πόλη αναβαθμίζεται σε διεθνή κόμβο logistics με σημαντικές ευκαιρίες για την ελληνική οικονομία, καθώς ο οργανισμός διαχειρίζεται ανθρωπιστική βοήθεια έως και 1,7 δισεκατομμυρίων δολαρίων ετησίως. Το κέντρο θα στεγαστεί προσωρινά στο Καλοχώρι, ενώ ο Υπουργός ανακοίνωσε ότι έδωσε εντολή στο Εθνικό Αναπτυξιακό Ταμείο για την προετοιμασία του νέου μόνιμου κέντρου με προϋπολογισμό 5 εκατομμύρια ευρώ. Μήνυμα προς τη σιωπηλή μειοψηφία των δυσαρεστημένων ψηφοφόρων απίφθινε ο Κυριάκος Μητσοτάκης κατά τη διάρκεια περιοδίας του στο Εγάλεο. Ο Πρωθυπουργός επιτέθηκε στην αντιπολίτευση, κάνοντας λόγο για πολιτικούς νεοσούς και ξεκαθαρίζοντας ότι η χώρα δεν θα γυρίσει πίσω. Αναφερόμενος στο ζήτημα της ακρίβειας, ξεκαθάρισε ότι εύκολες λύσεις δεν υπάρχουν για να μειώσουμε τις τιμές, τονίζοντας ότι η μόνη πραγματική άμυνα είναι οι αυξήσεις των μισθών και η στήριξη του εισοδήματος. Εφάπαξ επίδομα 1.000 ευρώ για το τρίτο και τέταρτο παιδί, δωρεάν πάνες για έναν χρόνο, μειώσεις δημοτικών τελών για νέες οικογένειες, αλλά και ένα εκτενές πρόγραμμα κοινωνικής στέγασης, ανακοίνωσε ο Δήμαρχος Θεσσαλονίκης Στέλιος Αγγελούδης στην ειδική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου. Μεταξύ άλλων, ο Δήμος προχωρά στη διάθεση 100 διαμερισμάτων με προσιτό ενίκιο σε ευάλωτες οικογένειες, στην αξιοποίηση 6 δημοτικών οικοπαίδων μέσω κοινωνικής αντιπαροχής για νέα ζευγάρια, αλλά και στη μετατροπή πρώην σχολικού κτηρίου σε 20 σύγχρονες κατοικίες. Επεισόδιο με 2 τραυματίες σημειώθηκε το απόγευμα στην περιοχή της Νικόπολης στη Δυτική Θεσσαλονίκη. Στο σημείο έσπευσε αμέσως ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, το οποίο παρήχε τις πρώτες βοήθειες στους 2 τραυματίες, οι οποίοι είναι αλλοδαποί. Αμέσως μετά οδηγήθηκαν στο αστυνομικό τμήμα Παύλου Μελά, όπου και προσήχθησαν προκειμένου να καταθέσουν για τις συνθήκες κάτω από τις οποίες έγινε το επεισόδιο. Μεγάλη αστυνομική επιχείρηση της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος σε Θεσσαλονίκη και Μύκονο βρίσκεται σε εξέλιξη από το πρωί για την εξάρθρωση εγκληματικής οργάνωσης που φέρεται να εμπλέκεται σε διακίνηση ναρκωτικών, ληστείες και επιθέσεις με αθλητικό υπόβαθρο. Μέχρι στιγμής έχουν συλληφθεί 17 άτομα. Στη φυλακή οδηγούνται 3 από τους 6 κατηγορούμενους για τη θανατηφόρα συμπλοκή στην Καλυθέα, που έχασε τη ζωή τους ένας 15χρονος. Μεταξύ των προφυλακιστέων είναι ο καθομολογίων δράστης του εγκλήματος, ενώ οι υπόλοιποι 3 κατηγορούμενοι αφέθηκαν ελεύθεροι με περιοριστικούς όρους. Στις απολογίες τους, οι εμπλεκόμενοι αρνήθηκαν ότι το κίνητρο ήταν οπαδικό, ισχυριζόμενοι ότι το θύμα καταδίωξε πρώτο τον δράστη πριν από τη μοιραία μαχαιριά. Στην τελική ευθεία μπαίνει η διάνοιξη της οδού Πόντου στην Καλαμαριά. Το Υπουργείο Υποδομών ενέκρινε χρηματοδότηση σχεδόν 7 εκατομμυρίων ευρώ προς το Δήμο για τις αποζημιώσεις των απαλωτριώσεων. Έρονται επίσης τα ιδιοκτησιακά εμπόδια και το έργο εισέρχεται στην τελική φάση υλοποίησης. Συνεδριάζει αύριο το πρωί το Υπουργικό Συμβούλιο υπό τον Πρωθυπουργό στο Μέγαρο Μαξίμου. Στο επίκεντρο της συνεδρίασης, που θα ξεκινήσει στις 11, θα βρεθεί ο απολογισμός του κυβερνητικού έργου για το πρώτο εξάμηνο του 2026, καθώς και ο προγραμματισμός των επόμενων μηνών. Παράλληλα, θα συζητηθούν νομοσχέδια για τον εξυγχρονισμό της δημόσιας διοίκησης, την επαγγελματική ασφάλιση και την ενίσχυση του φορέα ίσης μεταχείρισης. Στη διεθνή επικαιρότητα ξεπέρασε τους 1.700 ο αριθμός των νεκρών από τους 2 ισχυρούς σεισμούς που συγκλώνησαν τη Βενεζουέλα. Σύμφωνα με νεότερο επίσημο απολογισμό, τουλάχιστον 1.719 άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους, περισσότεροι από 5.000 έχουν τραυματιστεί, ενώ οι άστεγοι ξεπερνούν τις 15.000. Οι αρχές εκφράζουν φόβους για δραματική αύξηση των θυμάτων, καθώς οι αγνοούμενοι αγγίζουν τις 50.000. Το Ιράν ξεκαθαρίζει ότι η αποναρκοθέτηση των στενών του Ορμούζ αποτελεί αποκλειστική του αρμοδιότητα σύμφωνα με το Μνημόνιο Συνεννόησης με τις Ηνωμένες Πολιτείες, όπως δήλωσε ο Ιρανός Υφυπουργός Εξωτερικών. Η τοποθέτησή του ήρθε ως απάντηση στον Γάλλο Πρόεδρο Εμμανουέλ Μακρόν, ο οποίος ανέφερε νωρίτερα ότι η Γαλλία και το Ομάν συνεργάζονται για την αποκλιμάκωση των εντάσεων και την απομάκρυνση ναρκών από το Ορμούζ. Η Τεχεράνη κάλεσε το Παρίσι να μην περιπλέκει την κατάσταση, τονίζοντας ότι παραμένει ευαίσθητη και περίπλοκη. Κλείνουμε το δελτίο με τον καιρό. Γενικά έθριος με υψηλές θερμοκρασίες θα είναι αύριο ο καιρός σε ολόκληρη τη χώρα. Τοπικές βροχές ή καταιγίδες ενδέχεται να σημειωθούν το μεσημέρι στα ορεινά της Πελοποννήσου, της Δυτικής και Βόρειας Ελλάδας. Στη Θεσσαλονίκη αναμένεται ηλιοφάνεια με πρόσκαιρες νεφώσεις το μεσημέρι, ανέμους έως 4 μποφόρ και το θερμόμετρο να δείχνει από 23 έως 37 βαθμούς Κελσίου. Επόμενη ενημέρωση αύριο στις 7 το πρωί. Καλό σας βράδυ.
0: Δημοτικό ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. FM 100.
2: Με τη δύση του ηλίου ανατέλει καθημερινά από Δευτέρα έως Παρασκευή, 8 με 10 το βράδυ, η εκπομπή Μπολερό. με την Αριστεία Κοντόζογλου ζωντανά στο Δημοτικό Ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης FM 100.
3: Βουτιά στη μουσική FM 100. FM 100.

τον κόμβο κηφισίας. Απάνω σου τρακάρω σε ώρα απελπισίας. Χριστό, είδα το χάρο.

θάλανο κι ακούω μια φωνή, καμπάνα γιορτινή να με παρακινεί. Κάθε Κυριακή μου λέει να πάω εκεί, εκεί, εκεί που χτίζουνε φωλιά, αλόκοτα πουλιά, στου ήλιου τα σκαλιά.

γάλανο και μια φωνή τρελή σαν χάδι και απειλή κοντά της με καλή. Κάθε Κυριακή μου λέει να πάω εκεί, εκεί, εκεί. Μου τάζει ο ωκεανός, κομίτες φωτεινούς

μέσα στα δυο σου χέρια. Απ' τον κόσμο όλο με κρύβες. Ήμουν μικρό καράβι, μα είχα σένα πουσόλο λευκό.

αστέρια κι όμως κάποια λείπουνε. Μόνο τα δικά σου χέρια δε με εγκαταλείπουνε. Πώς μ' αρέσουν τα μαλλιά σου στη βροχή να βρέχονται. Τα φεγγάρια στο κορμί σου να

σου στο λαιμό μου μοιάζουνε με θαύματα. Σαν τριαντάφυλλα που ανοίγουν πριν από τα χαράματα. Στον ματιών σου το γαλάζιο έριξα τα δίχτυα μου. Στις δικές σου παραλίες θέλω τα ξενύχτια μου.

γίνω όσα μισούσες. Μάτωσα το χέρι μου να δω αν νιώθω κάτι όταν πονώ. Αναλφάβητη του έρωτα.

κι ας ξέρω φως μου πως τυφλά τον υπακούς. Σκεφτός εγώ

άκουσα κλειδί στην πόρτα. Ήταν τη σιωπή μια μπλόφα και τη μοναξιά μια πλάνη. Δεν ήσουν εσύ και απόψε. Μόνο μια βροχή ποτάμι. Απ' τα μάτια να γλιστράει στο τζάμι. Δεν σε έχω να πιαστώ, σε χάνω θα χαθώ. Με την αστραπή στον νόμο.

Εδώς μου θα νικεί μια μέρα. Όλη μου η ζωή μια μέρα. Να σε πάλι εδώ μονάχα μια μέρα. Να σε δω. Όλη μου η ζωή μια μέρα θα νικεί.

τα μάτια σου ένας διάδρομος παλιός. Δάκρυα πνιγμένα ξεφλουδίζουνε τους τοίχους, που ένας ένικος αθόρυβος κρυφός αντισυνθήματα ζωγράφισε με στίχους. Πιο μέσα υπάρχουν τα σκαλιά που οδηγούν σε ένα υπόγειο με παιχνίδια χαλασμένα. Όσα οι άνθρωποι βαριούνται και ξεχνούν, μετά τη χρήση τα φορτώνουν σε σένα.

Μέσα στη λίριδα ανάβει μια φωτιά. Κάθε άστεγο και άνεργο ζεσταίνει. Κι η καλοσύνη τους απλώνει σαν λαδιά.

Όσο βαθιά κι αν τα κοιτάζω, μ' αγαπούνε. Της ιστορίας πυρπολών τη φυλακή. Στα παραμύθια και στα αστέρια

0: να σε μακριά και να μοιράζει στιγμές που είχα κρατήσει για να σε
1: έχω. FM 100, η μουσική μας δίνει τις νύχτες σας.

λίγο απότομα και κάπως νευρικά όταν πιει.

μια νύχτα. Θα σου αδειάσω τον εαυτό μου. Μετά ένα γεια, μια καλή νύχτα. Μα δεν τους είπα την αλήθεια. Είναι ό,τι λέω από συνήθεια.